Μπήκατε πολύ μαζί, αγκαζέ με βιολιά, μα η βάρκα ήταν μικρή. Και καθίσατε μαζί στη μια μεριά, στη σειρά κι η βάρκα πατάρε δεξιά.

Παράπανω μου έχω πάντοτε στη ζώνη μου σφιγμένο ένα μικρό αφρικάνικο ατσάλινο μαχαίρι.

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Αιτωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: Η ώρα είναι 5. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις

0: Η ώρα είναι 6. Antenna Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Antenna Star 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.

Καλημέρα, καλημέρα αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένες φίλες. Είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στα Παραπολιτικά, στους 90,1. Χρόνια πολλά στον Πέτρο και τον Παύλο. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες. Πολύ ωραία γιορτή σήμερα και πολύ ωραία ονόματα, η αλήθεια είναι. Αρκεί να μην είναι ο Άγιος Πέτρος. Λοιπόν, καλημέρα αγαπημένη Έρη, καλή εβδομάδα σε όλους. Μας φτιάχνεις τη μέρα, να είσαι πάντα καλά. Είσαι μεγάλη δύναμη, εσείς είστε μεγάλη δύναμη. Σας τα έχω πει, παιδιά. Εσείς, ναι, ευχαριστώ. Λοιπόν, αλλαγή σκητάλη στον ήχο, όπως καταλάβατε. Απέναντί μου είναι ο κύριος Παναγιώτης Χάραδης. Δεν μπορώ να τα πω έτσι τόσο ωραία που τα λέω τηλέμαχος Σαντορινέας. Τον άκουγα χθες που έλεγε ο μέντορας, ο αρχιπιλότος, ο διοικητής μονάδας. Έλεγε εκεί διάφορα αυτά φανταστικά επίθετα. Εγώ λοιπόν τι λέω, η άνοιξη του στούντιο. Με τα ωραία τα μπλουζάκια, τα ωραία τα παπουτσάκια. Είναι ο πουλοβεράκιας της παρέας εδώ. Έτσι τους λέγανε αυτούς που έτσι που ήταν πολύ σονσόν. Πώς ήταν, δεν ξέρεις, είσαι μικρός εσύ. Μικρό το παιδί, μικρό. Λοιπόν, Έρη Πανάγο στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τις 7. Η κυρία Σταυρούλα Γιαννούτσου είναι στο 211-1080-880. Και εγώ περιμένω το δικό σας, τα δικά σας μηνύματα στο radio@parapolitika.gr. Η Ευανθία, η αγαπημένη, στέλνει το μήνυμά της. Ήμουνα στο Παρίσι όλη την προηγούμενη εβδομάδα για ένα ιατρικό συνέδριο. Την Πέμπτη που μας πέρασε, η θερμοκρασία σε όλη τη Γαλλία ήταν η μεγαλύτερη των τελευταίων 300 ετών. Πω, βρήκες εβδομάδα και εσύ, Ευανθία, να πας. Την Πέμπτη λέει που μας πέρασε η θερμοκρασία. Ναι, όταν τους έλεγα ότι στην Ελλάδα είχαμε 30-33, μου έλεγαν ότι θα έρθουν στη χώρα μας τον Αύγουστο που παίρνουν τις άδειές τους. Bonjour, λέει η Ευανθία. Γεια σου, βρε Ευανθία, αγαπημένη, από το Παγκράτη. Πλάκα-πλάκα βλέπω τους Ευρωπαίους να έρχονται στην Ελλάδα για δροσιά. Αν και σε εμάς, από σήμερα είπανε ότι θα ανέβει η θερμοκρασία, Παναγιώτη. Δεν ξέρω. Είχε λίγο αεράκι το πρωί. Ωραία. Είναι ωραία.

Λοιπόν, αυτή την ώρα στην Αθήνα η θερμοκρασία είναι 25 βαθμοί Κελσίου. Στην Πάτρα. Έξω, ναι, στην Πάτρα έχει 28 αυτή την ώρα. Τι τρίπλα ήταν αυτή, καλέ. Στα Ιόνια νησιά από 24-25 βλέπω 25 που, στην Κεφαλονιά. Στην Κεφαλονιά. Και στους Παξούς 25. Υπέροχο νησί Παξί, φανταστικό. Αυτή η τεχνολόγια θα με φάει εμένα.

Λοιπόν, αθλητικό, αθλητικό. Οπαδοί της Ιορδανίας πούλησαν την καμήλα τους για να βρεθούν στο παγκόσμιο κύπελο. Τι λες τώρα. Παροξισμός για ένα εισιτήριο στο παγκόσμιο κύπελο, με τον κόσμο να είναι διατεθειμένο να κάνει τα πάντα προκειμένου να εξασφαλίσει ένα μαγικό χαρτάκι. Μέχρι και να πουλήσει την καμήλα του, οπαδοί της Ιορδανίας παραδέχτηκαν πως προκειμένου να εξασφαλίσουν μια θέση αναγκάστηκαν να πουλήσουν ακόμη και την καμήλα τους.

μεταφορικό μέσο δηλαδή. Λοιπόν, έχει 28 βαθμούς αυτή την ώρα στο Ηράκλειο. Η Θεσσαλονικάρα, για να δούμε τι έχει. 22-23 βαθμούς. Όχι, όχι, 25, λάθος. 25. 23 έχει έξω από τη Θεσσαλονίκη, 25 έχει στο κέντρο. Εντάξει, σήμερα θα φτάσει λέει 35-36 βαθμούς. Αλλά δεν μιλάμε τώρα, εμείς τι να πούμε. Όταν έχει 40 στην υπόλοιπη Ευρώπη και έχουμε και τα συστήματα εμείς στην τεχνολόγια να βαράει τον Ιάπωνα, να τον έχουμε πάρει αγκαλιά. Μεγάλη ανακάλυψη του air condition. Τεράστια. Λοιπόν, πάμε μια βόλτα στις εφημερίδες. Εφημερίδα απογευματινή, μυστικά και παγίδες για 72 δόσεις και εξοδικαστικό. Τα υπέρ και τα κατά για κάθε μία από τις ρυθμίσεις. Σε ποιους απευθύνονται τα δύο νέα εργαλεία διευθέτησης οφειλών και γιατί δεν ταιριάζουν για όλα για όλους. 9 στις 10 εξαγγελίες γίνονται πράξη από τη Νέα Δημοκρατία, απολογισμός για τα 7 χρόνια. Κατάρρευση υποδομών λιώνει η Ευρώπη από την επέλαση του ακραίου καύσωνα. Χίλιοι θάνατοι στη Γαλλία, τεράστιες επιπτώσεις στις οικονομίες και παρεμβάσεις για την κλιματική αλλαγή. Προσλήψεις, περισσότεροι γιατροί από ποτέ στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Καλύφθηκαν 962 από τις 1172 κενές θέσεις, προκηρύξεις για συνολικά πάνω από 8.000 μόνιμους. Η Γαλάνη μάγεψε στο Σούνιο με Τσιτσάνη, μια ανεπανάληπτη συναυλία στον αρχαιολογικό χώρο με τραγούδια του μεγάλου λαϊκού συνθέτη και όχι μόνο. Για το Attica Roots Festival, εκεί σε αυτόν τον υπέροχο συναυλιακό χώρο στο Σούνιο, με δωρεάν είσοδο για το κοινό και χορηγό επικοινωνία στην Next Step Media Group, τον όμιλό μας. Πέταξε στον Πειραιά ο Τεντόγλου με άλμα 8,39 μέτρα, παρακαλώ.

Πάμε στην εφημερίδα τα νέα. 13 λύσεις κλειδιά για να μην μπλέξετε κληρονομιές ακινήτων. Τι πρέπει να κάνουν οι κληρονόμοι πριν αποδεχθούν ένα ακίνητο, τι πρέπει να ελεγχθεί σε ένα διαμέρισμα πριν μεταβιβαστεί, τι ισχύει για οικόπεδα, χωράφια και αγροτεμάχια. Άσκηση απάντησης στην Τουρκία από Ελλάδα και Ισραήλ. Μαχητικά των δύο χωρών θα πετάξουν νότια της Κρήτης λίγες μέρες μετά την επίσκεψη του αρχηγού Γένς στην Ιερουσαλήμ, ενώ η Τουρκία προσεγγίζει την Αίγυπτο. Επιτελείες σε θέση συναγερμού προς τις κάλπες, ο Μητσοτάκης υπό τον έλεγχο της γειτονιάς, ο Ανδρουλάκης υπό την πίεση των Γκάλοπ, ο Τσίπρας υπό το άγχος της τελέχωσης και η Καρεστιανού υπό το φόβο των νέων αποχωρήσεων. Καύσωνας 12.000

Η εφημερίδα των συντακτών, το θαύμα το είδε μόνο το Μαξίμου. Προεκλογικός απολογισμός για τη γαλάζια επταετία. Εξοραϊσμένη εικόνα για τα 7 χρόνια διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, παρουσίασε χθες ο Πρωθυπουργός. Συγκύει χθίως για την ακρίβεια, τα σκάνδαλα και την απαξίωση των θεσμών. Σκληρή κριτική από το Πασόκ. Το πρόγραμμα των πρώτων 100 ημερών διακυβέρνησης ετοιμάζει η Ελλάς. Κεραμικός, η Golden Visa αναβάθμιση και η αναβάθμιση του διώχνει τους μόνιμους κατοίκους. Πανελλαδικές που θα κινηθούν οι βάσεις στις περιζήτητες σχολές. Ιδιωτικά πανεπιστήμια σκληρό παζάρι για τις νέες άδειες. Λιμάνι Ραφίνας, 24ωρη απεργία στις 3 Ιουλίου. Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις του στα ναυτεργατικά σωματεία στο λιμάνι της Ραφίνας για το ανασφαλές και επικίνδυνο αγκυροβόλιο, το οποίο δεν είναι καν χαρακτηρισμένο σαν αγκυροβόλιο. Καταγγέλνουν συνωστισμό πλοίων και υπερφόρτωση του λιμανιού. Πλοία που αναγκάζονται να βγαίνουν αρόδου τη νύχτα γιατί δεν φτάνουν οι θέσεις πρόσδεσης και εξαντλητικά ωράρια με τα πληρώματα. Μετά την τρίωρη στάση εργασίας που πραγματοποιήθηκε την περασμένη Παρασκευή στο λιμάνι της Ραφίνας, εξαγγέλθηκε νέα 24ωρη απεργία για την ερχόμενη Παρασκευή στα επιβατικά οχηματαγωγά πλοία, η οποία θα ξεκινήσει στις 6 το πρωί της Παρασκευής, 3 Ιουλίου, και θα ολοκληρωθεί στις 6 το πρωί του Σαββάτου.

Εφημερίδα Κόντρα, οργή στο Μαξίμου για την Κίμπερλι. Έξαλλος ο Μητσοτάκης για τη συνάντηση Σαμαρά με την Αμερικανίδα πρέσβη, που ερμηνεύεται ως θετική στάση του Προέδρου Τραμπ στην ίδρυση νέου κόμματος. Ποιος επιφανής παράγοντας της ομογένειας με ισχυρή πρόσβαση στο Λευκό Οίκο έκλεισε το ραντεβού. Το τρίπτυχο Τσίπρα, Εθνική Επανάσταση, Νέος Πατριωτισμός και Νέα Μεταπολίτευση. Έφυγε και καταγγέλει, τα βρόντιξε η Τζάκρη από τον Κασελάκη. Πάνω από 1.430 οι νεκροί στη Βενεζουέλα, στο 6% του ΑΕΠ και στα 7 δις συνολικά οι ζημιές στη Βενεζουέλα.

Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, η πρόοδος μετριέται με αποτελέσματα και όχι με συνθήματα. Μήνυμα Μητσοτάκη για τα 7 χρόνια διακυβέρνησης. Επιλέγουμε τη σύγκριση και όχι τη σύγκρουση. Όλα τα νέα ποσά για κύριες και επικουρικές συντάξεις για όσους βγαίνουν σε σύνταξη φέτος. Στεγαστικό τα 5 νέα μέτρα για αύξηση της ιδιοκατοίκησης. Πυραυλοκινητήρας made in Απι Θήτα. Μια ακόμα επιτυχία της φοιτητικής ομάδας των μηχανολόγων μηχανικών. Οδήγηση για πατίνι από 17 ετών και με υποχρεωτική ασφάλιση. Ο δράστης είχε μαχαίρι, σοκάρουν οι καταθέσεις για τον φόνο του 15χρονου πάρη στην Καλλιθέα. Μετά από 15 χρόνια νικητής ο Οζιέ στο Ράλι Ακρόπολης. Εφημερίδα Δημοκρατία. Αργά ξύπνησε η Τράπεζα της Ελλάδος, φέση 10 δισεκατομμυρίων στις πλάτες των φορολογουμένων. Τα εγκληματικά λάθη της κυβέρνησης με τη διαχείριση του Ταμείου Ανάκαμψης κινδυνεύουν να πληρώσουν από την τσέπη τους οι Έλληνες πολίτες. Πομιδά, κίνδυνος να μετακυλιστούν στους ιδιοκτήτες στα δημοτικά τέλη, μεγάλο πρόβλημα στα νοικιαζόμενα ακινητά. Επιστολή βόμβα στο Μητσοτάκη, κατάργηση του νόμου για τα ομόφυλα ζευγάρια, ζητά ο Φεύγας. Ο γραμματέας στρατηγικού σχεδιασμού και επικοινωνίας της Νέας Δημοκρατίας προτείνει την άρση διαγραφής του Σαμαρά. Επιτέλους, επιβάλλονται 6 αυστηρά μέτρα για τα πατίνια. Με μεγάλη καθυστέρηση, η κυβέρνηση αποφάσισε να περιορίσει την ασυδοσία. Ο Δήμος Κομωτινής διέθεσε την κεντρική πλατεία σε παράνομο μουσουλμανικό σύλλογο. Πέρσι οι ίδιοι είχαν κουβαλήσει την τουρκάλα

Και τώρα να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Να έχετε σκεφτεί πόσο πιο εύκολη γίνεται η καθημερινότητά μας όταν έχουμε όλα όσα χρειαζόμαστε σε μία μόνο λύση. Η Nova το σκέφτηκε και το έκανε πράξη, δημιουργώντας το Nova More. Μια νέα ολοκληρωμένη πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ, σταθερή και κινητή, προσφέροντας υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή μας καλύτερη. Nova More, τώρα είναι η ώρα για Nova. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής τηλεφωνίας 24μηνης διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5G. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr. Άνοιξε το κινητό σου, μπες στο ημερολόγιο, πήγαινε στην 1η Ιουλίου, κράτησε το ελεύθερο. Όχι για καφέ, όχι για γυμναστήριο, όχι για μία άλλη υποχρέωση, αλλά για μια απόφαση που μπορεί να επηρεάσει όλα τα επόμενα χρόνια. Αν τελειώνεις το σχολείο, αν είσαι γονιός, αν έχεις αποφοιτήσει από ΙΕΚ ή ΣΑΕΚ και θέλεις να συνεχίσεις τις σπουδές σου, ή αν αναζητάς μεταπτυχιακό ή μια νέα επαγγελματική κατεύθυνση. Mediterranean College Open Day, Τετάρτη 1η Ιουλίου, 5 το απόγευμα με 8 το βράδυ, Αθήνα, Πατησίων 94. Mediterranean College, από εδώ, παντού. Μάθε περισσότερα στο medcollege.edu.gr. Για όλες τις πληροφορίες, Mediterranean College.

0: Αν ψάχνεις το επόμενο καλοκαιρινό σου βράδυ, η Περιφέρεια Αττικής σε προσκαλεί να το ζήσεις. Το Attica Roots Festival δεν παίζει σε μία σκηνή, απλώνεται σε όλη την Αττική. Σε αρχαιολογικούς χώρους, τοπόσημα και πλατείες. Mont Plagal, Δήμητρα Γαλάνη και Εστουδιαντίνα, σε έργα Τσιτσάνη. Μπαρικάντα, Μάρθα Φριτζίλα και The Kumbara Project. Ελένη Τσαλεγοπούλου, Ευανθία Ρεμπούτσικα. Γκάτζο Ντίλο, Χαΐνιδες, Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ. 9 συναυλίες, 9 βραδιές που ενώνουν τις ρίζες της μουσικής με τον ήχο του σήμερα. Από 25 Ιουνίου έως 25 Ιουλίου, σε όλη την Αττική. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες στο atticaroots.gr. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
1: Χορηγή επικοινωνίας Nextep Media, iEfημερίδα.gr.
2: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.
3: Παραπολιτικά 90,1.

0: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανείας, γεννήτριες και αεροσυμπιεστές, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
1: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
2: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
1: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
2: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
2: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
1: Στύψιμο σε φυγό κέντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
2: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
1: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
2: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
1: Τηλέφωνο 26410 91 760.
2: Κινητό 6945 3627 08.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
3: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, είναι, όχι, είναι τεράστια μέλη αυτό. Δηλαδή, να υπάρχει τέτοια σύσταση, ας πούμε, και άλλος να πραγματοποιεί barbecue στο σπίτι του, είναι πραγματικά τρομερό. Είχαμε αρκετά περιστατικά χθες. Ξεκινήσαμε την εκπομπή φυσικά με αυτό το θέμα, το συγκλονιστικό θέμα στην Καλλιθέα, με την γυναίκα αυτή, η οποία μέσα σε λίγα λεπτά έπρεπε να εγκαταλείψει το σπίτι της και βρέθηκε να κρεμιέται στο μπαλκόνι του σπιτιού και ο κόσμος να γίνεται μια τεράστια αγκαλιά, μια ανθρώπινη αλληλεγγύη. Και χάρη στην αλληλεγγύη των ανθρώπων και στην έγκυρη επέμβαση των πυροσβεστών, η γυναίκα σώθηκε και χώθηκε και ο σύζυγός της. Αλλά πραγματικά συγκινεί πάρα πολύ αυτός ο διανομέας, αυτό το παλικάρι που φώναζε και έλεγε «Πέσε γιαγιά και θα σε πιάσουμε εμείς». Όλα τα περιστατικά. Είχαμε όμως και μια πολύ μεγάλη φωτιά στο κέντρο της Αθήνας, στην Ομόνοια. Και έχουμε μαζί μας τον κύριο Κώστα Τσίγκα. Τον ευχαριστώ θερμά για την ώρα. Πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος. Καλημέρα σας, κύριε Τσίγκα, τι κάνετε?
1: Καλή σας ημέρα σε εσάς και τους ακροατές. Όπως τα αναφέρατε, τα γεγονότα είναι
0: δύσκολες καταστάσεις.
1: Δύσκολες καταστάσεις και με τις αγροδασικές πυρκαγιές, αλλά και με τις πυρκαγιές στον αστικό ιστό, οι οποίες ξεσπούν σε κατοικίες και θέτουν σε κίνδυνο τις ζωές των ίδιων των ενίκων. Μένουν σε αυτές όντως.
0: Πάμε λίγο να τα δούμε τώρα ένα-ένα. Πάμε λίγο καταρχάς σε αυτή τη φωτιά που είχαμε στο ξενοδοχείο στην Ομόνοια. Ακούσαμε, διαβάσαμε, είδαμε στα ρεπορτάζ ότι υπάρχει πιθανότητα η φωτιά αυτή να ξέσπασε από κάποιο ηλεκτρικό πατίνι που γινόταν φόρτισή του εκείνη την ώρα.
1: Οι ενδείξεις φαίνεται ότι ξεκίνησε από το χώρο του ισογείου που ήταν το πατίνι που φόρτιζε, από μαρτυρίες των ενίκων. Από την πρώτη στιγμή η κλιμάκια της διεύθυνσης αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού που έσπευσε στο σημείο να λάβει καταθέσεις, να συλλέξει στοιχεία, έχει ήδη ορίσει πραγματογνώμονα να δημιουργηθεί η τεχνική έκθεση και να δούμε ακριβώς την αιτία που ξεκίνησε αυτή η πυρκαγιά, η οποία γέμισε καπνούς όλο τον χώρο του ξενοδοχείου, το κλιμακοστάσιο, με αποτέλεσμα να ήταν δύσκολη διαφυγή των ενίκων. Ωστόσο, τα πυροσβεστικά οχήματα που προσέγγισαν στο σημείο έζησαν την πυρκαγιά και οδήγησαν τον κόσμο να βγει εκτός του ξενοδοχείου για να μπορέσει να υπάρχει ασφαλή, έτσι, διαφυγή προς τους ενίκους, όλους αυτούς οι οποίοι υπήρχαν εκεί στο χώρο.
0: Έγινε κάποια έκρηξη δηλαδή? Τι ακριβώς συνέβη?
1: Φαίνεται ότι η πυρκαγιά ξεκίνησε από εκεί, από υπερθέρμανση ενδεχομένως σε κάποιο φορτιστή, κάποιο βραχυκύκλωμα. Θα το δείξει όμως αυτό η τεχνική έκθεση και έπειτα από αυτοψία για αποκαταθέσεις, οι οποίες ήδη αυτή τη στιγμή που μιλάμε, το κλιμάκιο είναι στο σημείο, ό,τι ευρήματα υπάρξουν θα συμπεριληφθούν στην δικογραφία, θα συμπεριληφθούν στην αυτοψία των στελεχών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού για να έχουμε το τελικό πόρισμα σύντομα.
0: Μάλιστα. Πόσοι ήταν οι ένικοι εκείνη την ώρα στο συγκεκριμένο ξενοδοχείο?
1: Ήταν περίπου 50 άτομα τα οποία διέμεναν εκεί στον χώρο. Καταλαβαίνετε ότι και η περιοχή είναι πολυσύχναστη σε εκείνο το κομμάτι και η μέρα είχε την ιδιαιτερότητά της, αφού και ο κόσμος που κυκλοφορούσε πέριξ στην Ομόνοια ήταν τα μαγαζιά οι οποία κατέβαιναν στο κέντρο. Ωστόσο όμως ευτυχώς η κατάληξη δεν ήταν αρνητική σε αυτή την πυρκαγιά, η οποία όπως είπατε ξέσπασε σε αστικό ιστό. Είναι πάνω από 50 οι πυρκαγιές οι οποίες καθημερινά σε όλη την επικράτεια απασχολούν σε αστικά συμβάντα το πυροσβεστικό προσωπικό, παράλληλα με τις δράσεις και τις επιχειρησιακές απαιτήσεις που υπάρχουν στον τομέα της δασοπυρόσβασης.
0: Τώρα στο συγκεκριμένο οίκημα, στο συγκεκριμένο ξενοδοχείο, υπήρχε άλλη έξοδος?
1: Υπήρχε έξοδος διαφυγής από την πίσω πλευρά του ξενοδοχείου, όμως η ιδιαιτερότητα σε αυτά τα καταλήμματα είναι ότι ο καπνός ο οποίος γεμίζει το κλιμακοστάσιο, η ώρα η οποία ξεσπά μια πυρκαγιά, παίζει σημαντικό ρόλο και ως προς τα μέτρα και τα μέσα πυρασφάλειας τα οποία πρέπει να υπάρχουν στα καταλήμματα αυτά, που πρέπει να τηρούνται. Κατά βάση τηρούνται τα ενεργητικά μέτρα πυρασφάλειας με τους πυροσβεστήρες ή τις περιοριστικές σχολές. Το θετικό στην υπόθεση ήταν ότι στο χώρο του ισογείου μπόρεσαν και άνοιξαν οι πόρτες και από την προστινή και από την πίσω πλευρά για να μπορεί να αεριστεί ο χώρος. Το σημαντικότερο είναι να μην εγκλωβίζεται ο καπνός.
0: Ναι.
1: Γιατί η φορά της ανόδου που πηγαίνει, αναμενόμενο είναι όλος αυτός ο καπνός να πηγαίνει στα ανώτερα στρώματα,
0: ναι.
1: Η θερμοκρασία και, που δημιουργεί πανικό στους κατοίκους, είναι κάτι το οποίο συνδυάζει όλους στους οποίους μπορεί να τύχει κάτι ανάλογο.
0: Τώρα κύριε Τσίγκα, για δώστε μας λίγο την εικόνα για την Καλλιθέα, για το περιστατικό της Καλλιθέας. Τι ακριβώς συνέβη?
1: Στην Καλλιθέα φαίνεται ότι και εκεί η πυρκαγιά ενδεχομένως να ξεκίνησε από κάποιο βραχυκύκλωμα,
0: ναι.
1: Στο χώρο του διαμερίσματος. Όλα τα διαμερίσματα τα οποία έχουν αναπτύσσουν μεγάλο πυροθερμικό φορτίο λόγω των υλικών που υπάρχουν μέσα στα σπίτια, οι καναπέδες, οι κουρτίνες και οποιοδήποτε άλλο πλαστικό είδος.
0: Ναι.
1: Και στην περίπτωση που είναι και ο χώρος αυτός κλειστός, συσσωρεύεται όλη αυτή η ενέργεια, όλη αυτή η εσωτερικά η θερμοκρασία, δημιουργεί καπνούς.
0: Γιατί επεκτάθηκε τόσο γρήγορα? Δηλαδή είδαμε τη γυναίκα να βρίσκεται στο μπαλκόνι, να κρέμεται από το μπαλκόνι, η φωτιά να έχει κατακλείσει το διαμέρισμα, οι φλόγες να ξεπηδούν από τα παράθυρα, η γυναίκα να βρίσκεται εκεί έτσι εγκλωβισμένη επί της ουσίας και ο κόσμος να τη ζητά να πηδήξει. Την ίδια ώρα βέβαια, επειδή υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος που ρωτά το εξής, ενώ η πυροσβεστική έφτασε έτσι γρήγορα, γιατί δεν υπήρξε έτσι πιο άμεση κινητοποίηση, να υπάρχει ένα πανί για να μπορέσει αυτό που βλέπουμε έτσι κατά καιρούς, για να μπορέσει να επιδείξει με περισσότερη ασφάλεια η γυναίκα?
1: Εξελίχθηκαν όλα πολύ σύντομα, μέσα στα πρώτα 3 λεπτά, όπου η πυρκαγιά αυτή ανέπτυξε μεγάλο φορτίο και τεράστια ένταση. Είναι συνήθως όλες αυτές οι πυρκαγιές που ξεσπούν σε κατοικίες λόγω των υπόμενων υλικών και λόγω της αιτίας που ξέσπα μια πυρκαγιά, σε περίπτωση που ξέσπασε από βραχυκύκλωμα αυτή η πυρκαγιά και ήταν πλησίων υλικών που ανέπτυξαν, ναι. Και θερμοκρασία, αλλά και μεταδόθηκε η πυρκαγιά αμέσως, δημιουργεί αυτό το σκηνικό σε όλες αυτές τις περιπτώσεις. Ευτυχώς υπήρχε αίσιο τέλος και το σημαντικό είναι ότι και οι δύο άνθρωποι είναι εν ζωή και
0: οι
1: βλάβες στην υγεία τους είναι πολύ ελαφριές.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα και στις δασικές πυρκαγιές, διότι είχαμε 44 χθες δασικές πυρκαγιές και μάλιστα κάποιοι, ένα συγκεκριμένα στο Μαρκόπουλο Αττικής, είχε βάλει μπάρμπεκιου. Τι ακριβώς συμβαίνει?
1: Δυστυχώς υπάρχουν αυτές τις περιπτώσεις που είπατε και πριν, και στην Ανατολική Αττική υπήρξε μπάρμπεκιου και στην ίδια περιοχή υπήρξε συνάνθρωπός μας, υπήρξε πολίτης ο οποίος εκτελούσε θερμές εργασίες με τροχό. Μπάρμπεκιου είχαμε και στην Νέα Μάκρη Αττικής προχτές. Υπήρχαν άλλοι συνάνθρωποι μας οι οποίοι με γεωργικά μηχανήματα και στις Σέρες αλλά και στη Φτιότιδα προκάλεσαν πυρκαγιά. Έχουμε πει ότι με δείχνει επικινδυνότητας 4 και 5 είναι απαγορευτικό οποιαδήποτε εργασία στην Ήπεθρο που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, πόσο μάλλον ένα μπάρμπεκιο το οποίο είναι με γυμνή φλόγα και μπορεί με τους ανέμους και τις θερμοκρασίες που επικρατούσαν το Σαββατοκύριακο, που μαζί με τις 44 αυτές πυρκαγιές είχαμε άλλες 32 το Σάββατο, να κινητοποιήσουν το μηχανισμό και να θέσουν σε κίνδυνο ζωές και περιουσίες. Είναι τραγικό. Είναι εγκληματικό, είναι απίστευτο αυτό που γίνεται. Κάποιοι συνάνθρωποι μας να υπερβάλλουν αυτό και να δείχνουν τεράστια αυτοπεποίθηση.
0: Και αδιαφορία. Και αδιαφορία, θα τολμήσω να πω.
1: Η αδιαφορία είναι συνάρτηση της ευσυνειδησίας που πρέπει να υπάρχει σε όλο αυτό το πλαίσιο. Βλέπουμε εικόνες από το παρελθόν ότι μια πυρκαγιά τι καταστροφές μπορεί να προκαλέσει, τι συνέπειες μπορεί να έχει.
0: Σωστά, σωστά.
1: Ωστόσο όμως κάποιοι από τους πολίτες δεν μπορούν να τους συνειδητοποιήσουν, με αποτέλεσμα να έχουμε αυτές τις εικόνες.
0: Τώρα κύριε Τζίγκα, για σήμερα θα ήθελα να σας ρωτήσω, έχουμε κάποιο βαθμό επικινδυνότητας για κάποιες πυρκαγιές λόγω των ανέμων ή έχουν εξασθενήσει κάπως?
1: Φαίνεται ότι οι άνεμοι έχουν εξασθενήσει, ο βαθμός επικινδυνότητας με τους δείκτες, με τον πολύ ψηλό δείκτη επικινδυνότητας που είχαμε το Σαββατοκύριακο δεν υπάρχει σήμερα. Υπάρχει όμως κατηγορία κινδύνου υψηλή, η οποία είναι και στην Αττική και στην Εύβοια, είναι σχεδόν στο μισό κομμάτι της πατρίδας, στην Ανατολική Μακεδονία, στην Θεσσαλία, στην Θεσσαλονίκη, στην Δυτική Ελλάδα και παραμένουν και τα νησιά, η Μυτιλήνη και η Χίος, σε αυτό το επίπεδο. Η θερμοκρασία και οι άνεμοι από μόνοι τους δεν προκαλούν πυρκαγιές. Πυρκαγιές προκαλούν οι ενάρξεις και οι αιτίες που πίσω από τις περισσότερες υπάρχει ένα ανθρώπινο χέρι, είτε από αμέλεια είτε από πρόθεση, οδηγούν να ξεσπούν αυτές οι πυρκαγιές. Άρα, συνάρτηση όλων αυτών των δεδομένων, δεν θα πρέπει να κάνουμε εργασίες στην Ήπεθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά, είτε από καλλιεργητές είτε από μηχανήματα καθαρισμού οικοπαίδων καλλιεργειών. Που μπορούν με κάποιον στην θύρα να προκαλέσουν πυρκαγιά.
0: Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ θερμά για την επικοινωνία, κύριε Τσίγκα. Πάντα πρόθυμος είστε και μας ενημερώνετε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος.

Λοιπόν, παγκόσμια συγκίνηση όπως καταλαβαίνετε για όλα αυτά που συμβαίνουν εκεί στην Βενεζουέλα. 72 ώρες μετά το σεισμό υπάρχει πολύ μεγάλη αγωνία για τους ανθρώπους, τόσοι χιλιάδες άνθρωποι που είναι αγνοούμενοι. Και ακόμα και τώρα, παρότι έχουν περάσει τόσες ώρες, υπάρχει ελπίδα κάτω από τα συντρίμμια. Διασώσεις δύο αγοριών, δύο δραματικές διασώσεις τις τελευταίες ώρες εκεί στα συντρίμμια της Βενεζουέλας. Και φυσικά η δικιά μας, η ελληνική αποστολή, που φεύγει από την, έφυγε από την Θεσσαλονίκη, πρώτος σταθμός στην Κωνσταντινούπολη για τις απαραίτητες εξετάσεις και για τον εμβολιασμό. 15 Έλληνες διασώστες πάνε εκεί στην μακρινή Βενεζουέλα για να συνδράμουμε και εμείς, η χώρα μας, με όποιο τρόπο μπορεί, σε αυτό το δράμα, σε αυτή την μεγάλη τραγωδία που έχει σημειωθεί σε αυτή την πανέμορφη χώρα, που είναι πολύ δοκιμασμένη, δοκιμάζεται πάρα πολύ. Και αυτό είναι το θέμα που σας έλεγα νωρίτερα για την αλληλεγγύη. Όταν κάτι συμβαίνει στο διπλανό μας, όταν κάτι συμβαίνει σε μια χώρα που δοκιμάζεται και βλέπεις ότι υπάρχει αλληλεγγύη και βλέπεις ότι τα κράτη ως κράτη δεν κάνουν άμεσες κινήσεις, η Ευρώπη δεν θα έπρεπε να κινηθεί πιο γρήγορα? Υπάρχει, έγιναν αυτοί οι δίδυμοι σεισμοί, 7,2-7,5. Αρκεί πέρα από την αλληλεγγύη, τα συλληπιτήρια και όλα αυτά, και άμεσα να κινηθούν οι διαδικασίες. Βλέπετε λοιπόν, η αλληλεγγύη πρέπει να είναι πάντα, ξεκινάει πάντα από τον άνθρωπο. Αν περιμένουμε από τους άλλους να μας πούνε πότε πρέπει να επιδείξουμε αλληλεγγύη, το χάσαμε το έργο. Ακούσατε τον κύριο Τσίγκα τι είπε? Μέσα σε 3 λεπτά. Μέσα σε 3 λεπτά επεκτάθηκε η φωτιά. Γιατί πάρα πολλοί αναγνώστες του διαδικτύου έσπευσαν κάτω από το βίντεο αυτό με την γιαγιά που τους έλεγε ο διανομέας, γιαγιά, θα σε πιάσουμε, πίδα, θα σε πιάσουμε. Και μαζεύτηκαν εκεί κάμια 50 άτομα και σήκωναν τα χέρια. Και μάλιστα ήταν και νεαροί, από τις φωνές των παιδιών καταλάβαινες ότι είναι νεαροί σε ηλικία, που ενθάρρυναν τη γιαγιά να πηδήξει, γιατί ήταν και 6 μέτρα, έτσι. Μπορεί να ήταν πρώτος όροφος, αλλά ήταν ένα κτίριο που ήταν ψηλοτάβανο στον πρώτο όροφο, στο ισόγειο, 6 μέτρα ύψος. Όταν λοιπόν τις φώναζαν γιαγιά, πίδα, θα σε πιάσουμε, πάρα πολλοί αναγνώστες του διαδικτύου έσπευσαν να γράψουν, μα γιατί δεν έφτασε γρήγορα πυροσβεστική να βάλει αυτό το γνωστό πανί και τα λοιπά, για να πέσει με ασφάλεια γιαγιά, γιατί χτύπησε ο διανομέας, έτσι. Έχει χτυπήσει ελαφρώς, βέβαια. Εντάξει, είναι καλά ο άνθρωπος, αλλά δεν πάβει να υπέστη ένα τραυματισμό, διότι φανταστείτε ένας άνθρωπος να έρχεται από τα 6 μέτρα, διπλασιάζεται ακόμα και το βάρος, την όμη της φυσικής. Λοιπόν, παρόλα αυτά λοιπόν, ακούσατε τι είπε ο κύριος Τσίγκας. Μέσα σε 3 λεπτά λαμπάδιασε το σπίτι. Να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Έχετε σκεφτεί πόσο πιο εύκολη γίνεται η καθημερινότητά μας όταν έχουμε όλα όσα χρειαζόμαστε σε μία μόνο λύση? Η Nova το σκέφτηκε και το έκανε πράξη, δημιουργώντας το Nova More. Μια νέα ολοκληρωμένη πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ, σταθερή και κινητή, προσφέροντας υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή μας καλύτερη. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5G. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr. Πάμε σε διαφημίσεις και επανερχόμαστε.

0: powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergain.gr.
1: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Αλέξανδρος Κλώσσας. Παραπολύτερο.

Καλημέρα, καλημέρα αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένες φίλες. Είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στα Παραπολιτικά, στους 90,1. Πριν από λίγα λεπτά, όχι πριν από λίγα λεπτά, τη νύχτα είχαμε μια σεισμική δόνηση μεγέθους 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, στη 1 και 8 τα ξημερώματα στη Λακωνία. Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε 7 χιλιόμετρα βόρεια του Χάρακα Λακωνίας, κοντά στα όρια με την Αρκαδία. Το εστιακό βάθος ήταν 61,6 χιλιόμετρα. Και ο σεισμός έγινε αισθητός ακόμη και στο Λεωνίδιο αλλά και σε άλλες περιοχές της Πελοποννήσου. Και μέχρι η ώρα δεν έχουν αναφερθεί κάποιες ζημιές ή κάποια άλλα.

0: Λοιπόν, σήμερα υπάρχει μια κρίσιμη σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου που αφορά στην ακρίβεια. Υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Ένα, ας το πούμε, κοινωνικό συμβόλαιο, αυτό θα αναζητήσει η κυβέρνηση. Μια ευρεία σύσκεψη λοιπόν για την ακρίβεια. Και βεβαίως θα συμμετέχει και ο ΣΕΒ. Έχει κληθεί να συμμετέχει ο πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών, ο κύριος Θεοδωρόπουλος. Βεβαίως ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων, ο κύριος Ιωάννης Γιώτης. Από την πλευρά των σούπερ μάρκετ, ο πρόεδρος της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας, ο κύριος Ιωάννης Μασούτης. Θα συμμετέχει και φυσικά ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κύριος Θεοδωρικάκος, η διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, κυρία Δέσποινα Τσαγκάρη. Βασική επιδίωξη, καταρχάς, είναι να βρεθεί, να εφαρμοστεί όσο το δυνατόν ταχύτερα και να περιλαμβάνεται μια μείωση τιμών σε βασικά τρόφιμα για το νοικοκυριό. Υπάρχει λοιπόν, γι' αυτό το λόγο είχε δημιουργηθεί η ανεξάρτητη αρχή και πρέπει αυτή τη στιγμή να προσδιοριστούν κάποια προϊόντα στα οποία πρέπει να έρθουν κάποιες μειώσεις τιμών. Η αγορά τώρα από την πλευρά της φαίνεται να είναι διατεθειμένη να προβεί σε μια τέτοια συμφωνία, τουλάχιστον από την πλευρά της βιομηχανίας φαίνεται να υπάρχει μια τέτοια διάθεση. Αλλά φυσικά πρέπει να δούμε και τι θα πούνε από την πλευρά τους τα σούπερ μάρκετ. Και αυτό που θέλει και η αγορά, αυτό θέλουν και οι καταναλωτές, είναι να υπάρχει μια διάρκεια. Να υπάρχει μια διάρκεια στις τιμές, στη μείωση των τιμών και μια πραγματική μείωση των τιμών. Γιατί όλα δείχνουν ότι δυστυχώς είμαστε η χώρα που έχει πολύ πολύ ακριβά προϊόντα, πολύ ακριβότερα σε σχέση με άλλες χώρες της Ευρώπης. Τα λέμε καθημερινά, τα φωνάζουμε. Είναι το νούμερο ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες, το καλάθι του σούπερ μάρκετ, η καθημερινότητά τους. Και όσο και αν κάποιος φαίνεται, θεωρείται, στο παρελθόν θεωρούνταν λαϊκισμός, δυστυχώς αυτό είναι μια πραγματικότητα. Όταν ο κόσμος πηγαίνει, περιμένει να πάρει τα χρήματά του, το μισθό του, τη σύνταξή του και στις 10 του μήνα δεν έχει ούτε για τα απαραίτητα, αυτό είναι πρόβλημα. Από αύριο σιγά σιγά θα αρχίσουν να πιστώνονται και το 150 για τους γονείς. Το 150 που βεβαίως όμως, όπως σας έχω ξαναπεί, είναι μια ανάσα για αρκετές οικογένειες, είναι μια ανάσα, αλλά με 150 ευρώ την ώρα που οι γονείς εργάζονται, την ώρα που οι γονείς βρίσκονται στις δουλειές τους και τα σχολεία είναι κλειστά και που δεν υπάρχει πρόβλεψη, δεν υπάρχει πρόβλεψη για το τι μπορεί να κάνει ένα παιδί, το 150 ευρώ είναι μια εβδομάδα σε κάποιο camp που πληρώνουν οι γονείς για να μπορέσουν να πάνε απλά στη δουλειά τους. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Γιατί κανένας γονιός δεν έχει 3 μήνες άδεια. Ωραίες είναι οι κινταντάδες της γειτονιάς, όλα αυτά τα προγράμματα που έχουν βγει κατά καιρούς, αλλά είπαμε, θα έπρεπε να υπάρχει μια διεύρυνση.
1: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Αιτωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agrinio-times.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agrinio-times.gr.
2: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλοακαρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
3: Πώς κοιμήθηκες χθες?
4: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
3: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
5: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
3: Ναι, και ποιος τα κουβαλάει τα στρώματα?
5: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Επίπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-0-51-544 6944-545-743 Επίπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
6: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα cool combos από την Κάντια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια τέκνο τζελ και το προστατευτικό φρίζ για άνετο ύπνο ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Βρες το cool combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
7: Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν, σχεδιασμένα για να αποδίδουν, φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 2641-3003-16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.
8: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
9: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
8: Δεν το έμαθες! Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
9: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
5: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
10: Η ώρα είναι 7. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
11: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Antenna Star 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
5: Η ώρα είναι 7.

0: Καλημέρα σας, είναι το Δελτίο Ειδήσεων με τον Κώστα Κόκολα. Δεν περνάει ημέρα χωρίς ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να καλεί στην καταστροφή του Ισραήλ, ανέφερε ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου σύμφωνα με τους Times of Israel. Όταν κάποιος λέει πως σκοπεύει να σε καταστρέψει, πρέπει να τον παίρνει στα σοβαρά, τόνισε χαρακτηριστικά. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός πρόσθεσε επίσης πως το ζήτημα θα τεθεί και στους Αμερικανούς συμμάχους της χώρας. Θα επιστήσουμε επίσης την προσοχή, είπε, των Αμερικανών φίλων μας σε αυτές τις δηλώσεις. Δεν τις αγνοούμε. Οι δηλώσεις Νετανιάχου έρχονται σε μια περίοδο ένταση στις σχέσεις Άγκυρα-Τελαβίβ. Να σταματήσουν τις μεταξύ τους επιθέσεις, συμφώνησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες Ιράν, σύμφωνα με ανώτερο Αμερικανό αξιωματούχο που επικαλείται το Άξιος. Οι δύο πλευρές σχεδιάζουν να συναντηθούν την Τρίτη στην Ντόχα, προκειμένου να διευθετήσουν τις διαφορές τους σχετικά με το στενό του Ορμούζ. Αποφασίσαμε να σταματήσουμε όλες τις στρατιωτικές δραστηριότητες, δήλωσε άλλος ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος στο Άξιος. Σοκ στην Κύπρο από τον θάνατο δύο παιδιών ηλικίας 8 και 10 χρόνων, τα οποία εντοπίστηκαν νεκρά σε σταθμευμένο αυτοκίνητο. Ο πατέρας και η μητριά των δύο παιδιών συνελήφθησαν ως ύποπτοι για φερόμενη αμέλεια σε σχέση με τους θανάτους των δύο παιδιών. Τα ακριβή αίτια θανάτου αναμένεται να διευκρινιστούν από τις εξετάσεις που διενεργεί η αστυνομία. Η χώρα χρειάζεται πολιτική αλλαγή με το Πασόκ να μπορεί όπως να αποτελέσει την εναλλακτική πρόταση, ανέφερε κατά την επίσκεψή του στη Ρόδο ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ο πρόεδρος του Πασόκ άσκησε έντονη κριτική στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, κάνοντας λόγο για 7 χρόνια χαμένων ευκαιριών, στασιμότητας και φθοράς. Την αποπομπή της Θεοδόρας Τζάκρη από το κόμμα του Στέφανου Κασελάκη σχολίασε ο Άδωνης Γεωργιάδης. Ο Υπουργός Υγείας, με ανάρτησή του στο X, υποστήριξε πως η αποχώρηση της Θεοδόρας Τζάκρη από τους Δημοκράτες δεν συνδέεται με τη συμμετοχή του στη διαδικτυακή εκπομπή του Στέφανου Κασελάκη, αλλά με το ότι εκείνη είχε ήδη συμφωνήσει να μετακινηθεί στο Πασόκ. Σε εξωτερικές ειδήσεις, τρεις πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους στο Κολοράντο όταν εγκλωβίστηκαν σε πυρκαγιά στα σύνορα με τη Γιούτα. Όταν οι φλόγες τους περικύκλωσαν, κατέφυγαν στα ειδικά προστατευτικά καταφύγια έκτακτης ανάγκης, αλλά παρά τις προσπάθειές τους δεν κατάφεραν να σωθούν. Επιπλέον, δύο ακόμη μέλη του πληρώματος υπέστησαν σοβαρά εγκαύματα. Στα αθλητικά, στην Αθήνα βρίσκεται από εχθές το απόγευμα ο Ελμίν Ράζοστερ, προκειμένου να ολοκληρώσει και το τυπικό σκέλος της μεταγραφής του στον Παναθηναϊκό. Έθριος θα είναι ο καιρός στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 33 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 34 βαθμούς.
1: Ακολουθούν τα τελευταία νέα για το Eco Rally Ακρόπολης 2026. Η Eco στηρίζει σταθερά τη διοργάνωση ως μεγάλος χορηγός και χορηγός ονόματος, ενισχύοντας έτσι ακόμη περισσότερο την παρουσία και το κύρος του μηχανοκίνητου αθλητισμού στην Ελλάδα.
0: Με έντονο ανταγωνισμό και ανατροπές που καθόρισαν το τελικό αποτέλεσμα και την νίκη του Γάλλου πρωταθλητή Σεμπαστιάν Οζιέ, ολοκληρώθηκε χθες το Eco Rally Ακρόπολης 2026, το οποίο πιστοποίησε για ακόμη μια χρονιά τον πρωταγωνιστικό του ρόλο στο πρωτάθλημα Rally. Από την εκκίνηση στο Ελληνικό Sport Park την 5η 25 Ιουνίου έως και την 17η ειδική διαδρομή, με την οποία έπεσε η αυλαία του εθνικού μας αγώνα, το Eco Rally Ακρόπολης κέρδισε και πάλι τις εντυπώσεις σε ανταγωνιστικό επίπεδο, αποσπώντας θετικά σχόλια από τα πληρώματα και τις ομάδες που συμμετείχαν σε αυτό. Τοποθετώντας τη χώρα μας στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των φύλων του μηχανοκίνητου αθλητισμού, το Eco Rally Ακρόπολης δικαίως χαρακτηρίζεται ως το κορυφαίο αθλητικό γεγονός που κάθε χρόνο διαφημίζει την Ελλάδα σε όλο τον κόσμο. Με αυτό ως παρακαταθήκη, το ραντεβού μας με το Ράλι των Θεών ανανεώνεται για τον Ιούνιο του 2027 σε έναν αγώνα υψηλού κύρους και συμβολισμού για τον WRC.
1: Ήταν τα τελευταία νέα για το Eco Rally Ακρόπολης 2026.
0: Ακολουθεί ο Αλέξανδρος Κλώσσας.
2: Παραπολιτικά 90,1.

Καλημέρα, καλώς ήρθατε, καλή εβδομάδα. Σήμερα είναι Δευτέρα, 29 του Ιούνιου. Το φάγαμε και τον Ιούνιο. Δύο μερούλες σε αυτή την εβδομάδα, Ιούνιος και μετά Ιούλιος, στην καρδιά του καλοκαιριού. Εύχομαι να σας βρίσκω στο δρόμο για την άδεια, για τις διακοπές. Αλλιώς να μυρίζουν πολύ διακοπές, δηλαδή να είναι κοντά, να έρχονται, διότι είναι τσαγκαροδευτέρα σήμερα, όπως καταλαβαίνετε, δηλαδή όσο είναι καλοκαίρι και τα λοιπά και τα λοιπά. Όχι πως το χειμώνα δεν έχει τσαγκαροδευτέρες, αλλά σκέψου τώρα να είναι Δευτέρα, να είναι Ιούνις, να είναι 29 του Ιουνίου, να έρχεται και ζέστη μπροστά, γιατί λέει πέφτουν από αύριο οι αέριδες, αντί να πέσουν να γλιτώσουν από τις φωτιές μέχρι και αύριο, και μετά να έρχονται ζέστες, υψηλές. Όχι σαν αυτό που έχει στην κεντρική και βόρεια Ευρώπη, όπου εκεί λιώνει η Ευρώπη κανονικά. Ποιοι θάνατε μόνο στη Γαλλία. Τεράστιες επιπτώσεις στις οικονομίες, τεράστια προβλήματα, τεράστιο το ζήτημα που αναδεικνύεται, διότι μοιάζει ο κόσμος, ο πλανήτης να αλλάζει, άρα θα πρέπει να προσαρμοστούμε στο καινούριο που φέρνει η κλιματική κρίση. Και τι είναι το καινούριο που φέρνει η κλιματική κρίση? Το καινούριο που φέρνει η κλιματική κρίση είναι ζέστες εκεί που δεν είχαν ποτέ. Γιατί το καλοκαίρι τους ήταν 27, 28, 29, 30, 31, 32 και τώρα έχουν 36, 37, 38, 40, 41 χωρίς air condition. Γιατί τι να το κάνεις air condition άμα ζεις στην κεντρική Ευρώπη? Μάλλον για την ακριβία, τι να το έκανες το air condition άμα ζεις στην κεντρική Ευρώπη? Το λέμε όλες αυτές τις μέρες. Το επάγγελμα του μέλλοντος, ψυκτικός στη βόρειο κεντρική Ευρώπη. Θα αδειάσει το Περιστέρι. Από το Περιστέρι δεν έλεγε ο Πρωθυπουργός ότι είναι ψυκτική? Θα αδειάσει το Περιστέρι. Θα πάνε όλοι στη Γερμανία να ζήσουν. Θα γεννηθούν αυτοκρατορίες, πλούσιοι, ζάμπλουτοι άνθρωποι και τέτοιοι, και θα λέει, ξέρω εγώ, το δισέγγωνο μετά από πάρα πολλά χρόνια, ο παππούς μου, ναι, είχε ένα μαγαζί και πουλούσε air condition στη Γερμανία το 2020 εκεί, 25, 26, δεν θυμάμαι, κάπου εκεί, και πουλούσε air condition, και ήρθε ο μεγάλος καύσωνας και πολύ χρυσάφιτε air condition τότε, και θα λέξω εγώ μετά από 100 χρόνια το 2126 ότι έτσι φτιάξαμε την περιουσία. Τι νομίζεις, συγκυρίες είναι όλα στη ζωή, αυτός ο τύπος που άνοιξε μαγαζί με air condition στη Γερμανία και του λέγανε καλά τρελώσει, τι κάνεις εδώ πέρα τώρα, ποιος θα πάρει air condition στη Γερμανία? Και τώρα βλέπετε τα πλάνα στις ειδήσεις, τα βλέπαμε πριν με τον Παναγιώτο Χαλάρη, που μπαίνουν μέσα, πώς είναι τα Black Friday και τα Cyber Monday στο εξωτερικό, που είναι τα κανονικά, περιμένουν έξω από την πόρτα και μπαίνουν μέσα και παίζουν μπουνιές για το ποιος θα πάρει την τηλεόραση. Τώρα παίζανε φάπες για το ποιος θα πάρει το air condition και τον ανεμιστήρα και τέτοια. Οπότε καταλαβαίνετε, τα πράγματα εκεί είναι δύσκολα.

μόλις με ενημέρωσε η υπηρεσία ότι το Μέγκα παίζει διαφήμιση ότι ξεκινάει το ρετήρε. Άρα το καλοκαίρι είναι εδώ, είναι ανάμεσά μας, 9 και 20 το πρωί. Οπότε βλέπετε, μάλλον ακούτε στο ραδιόφωνο πρώτο πρωινό και μετά βάζετε ρετήρε. Ακούτε Σωτήρη Ξενάκη και Βασίλης Κουρή, αλλά βλέπετε και ρετήρε. Έτσι κι αλλιώς, αν το έχεις δει, ξέρεις, δεν χρειάζεται να τα ακούς. Βλέπεις σκηνή και ξέρεις. Έτσι κι αλλιώς κάθε σκηνή τελειώνει με τον ίδιο τρόπο. Αν είναι δυνατόν, αν είναι δυνατόν. Τεν, τεν, τεν, τεν, τεν, τεν. Ήταν αυτό που όλες οι σκηνές τελειώνανε με δύο φορές την ίδια λέξη. Με δύο φορές την ίδια λέξη. Να το κάνουμε κι εμείς πετυχαίνει. Να βάσουμε τα νούμερα. Μεγάλη γιορτή σήμερα, Πέτρου και Παύλου. Χρόνια πολλά στους Πέτρους, χρόνια πολλά στους Παύλους, χρόνια πολλά στις Παυλίνες, χρόνια πολλά στις Πετρούλες, χρόνια πολλά σε όποιον και όποια γιορτάζει. Ευτυχία και χαρά. Να ευχηθούμε έτη πολλά. Θυμίζω ότι και σήμερα τρέχει ο διαγωνισμός μας για ένα διπλό εισιτήριο μετεπιστροφής σε κάποιον από τους 50 προορισμούς που πηγαίνει η C-Jets. Εσείς το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να τηλεφωνήσετε στο 211-1080-880, να αφήσετε όνομα, τεπώνυμο και τηλέφωνο και στο τέλος της εκπομπής κάνουμε κλήρωση για να βρούμε τον τυχερό ή την τυχερή. Μουντιάλ τώρα ξεκινάει στην πραγματικότητα, γιατί τώρα ξεκινάνε τα σταυρώματα, τώρα ξεκινάνε τα νοκάουτ, άρα ξεκινάει να έχει και ενδιαφέρον το παιχνίδι όπως έχει. Το βράδυ ο Καναδάς κέρδισε στο και 5 που λένε την Νότια Αφρική και προκρίθηκε στον επόμενο γύρο. Και σήμερα έχει Βραζιλία-Ιαπωνία, καλό παιχνίδι, ενδιαφέρον έχει, για να δούμε πρώτα απ' όλα αν η Βραζιλία μπορεί και δεύτερον να δούμε αν η Ιαπωνία αντέχει απέναντι στην Βραζιλία. Είναι δύο βασικά ερωτήματα για την πορεία.

Αυτό το τραγουδάνε χορεύοντας οι Αργεντίνοι στα γήπεδα. Σήμερα είναι 40 χρόνια από τότε που η Αργεντινή κέρδισε 3-2 τη Δυτική Γερμανία στο περίφημο στάδιο των Αζντέκων στην πόλη του Μεξικού και κατέκτησε το 13ο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου.

Αυτό ήταν ο Ντιέγκο, σήμερα είναι ο Λιονέλ. Ένα τραγούδι που συνδέει τους δύο μεγάλους μπαλαδόρους της Αργεντινής. Ο Λίο που έχει βάλει ήδη 6 γκολ. Σας θυμίζω ότι όταν είχε πάρει το χρυσό παπούτσι στο προηγούμενο Μουντιάλ είχε βάλει 7 γκολ σε όλη τη διοργάνωση. Τώρα έχει βάλει ήδη 6 γκολ, άρα πηγαίνει βούρια το χρυσό παπούτσι. Να δούμε αν θα κάνει και το back-to-back με τα Μουντιάλ.

8 το βράδυ Βραζιλία-Ιαπωνία, 11.30 το βράδυ Γερμανία-Παραγουάη. Ωραία και τα δύο ματσάκια. Τώρα είναι λίγο δύσκολο για την Ευρώπη το τηλεοπτικό πρόγραμμα. Το 11.30 τώρα εδώ στην Ελλάδα, το Γερμανία-Παραγουάη. Είναι λίγο ωριακό, γιατί άμα ξεκινήσει 11.30, βάλε και τα cooling break και τα έτσι και τα αλλιώς και τα λιώτικα, πάει 1.30-2 παρά. Πρέπει να είσαι λίγο χαλαρός το πρωί για να μπορείς να το δεις. Στα δικά μας ο Τεντόγλου έκανε ένα άλμα που πέταξε για ακόμα μια φορά στο meeting στο Πειραιά, 8.39, και δείχνει ότι είναι σε εξαιρετική κατάσταση. Συνεχίζεται και το ράλι των θεών με θέαμα και θριάμβους. Συνεχίστηκε μάλλον στο βάθρο. Ανέβηκε ο Γάλλος Σεμπαστιάν Οζία, έκανε την ανατροπή. Πολύ πέτρα, πολύ σκόνη, πολύ χώμα, πολύ θέαμα όμως, όπως πάντα. Κατά τα λοιπά, είχαμε φωτιές. Είχαμε, αν θυμάμαι καλά, 44 φωτιές εχθές συνολικά, αλλά είχαμε μεγάλες φωτιές μέσα στην Αθήνα και αυτό ανησύχησε πολύ τις αρχές. Το πιο τραγικό της όλης της ιστορίας ήταν προφανώς αυτή η εικόνα στην Καλλιθέα με την διόροφη μονοκατοικία που πήρε φωτιά και αναγκάστηκε η κυρία να πηδήξει από το μπαλκόνι. Υπάρχει αυτή η εικόνα της 75χρονης ιδιοκτήτριας που παγιδεύτηκε στο μπαλκόνι και σώθηκε πηδώντας το κενό. Ο σύζυγός της είχε καταφέρει να διαφύγει από την πίσω πόρτα ενώ είχε ξεσπάσει η φωτιά. Ο γιος τους ήταν εκτός. Υπάρχουν τα πλάνα που τον βλέπουν, να έρχεται και να παρακολουθεί την φωτιά απ' έξω συγκλονισμένος. Ευτυχώς δεν υπήρχαν ανθρώπινα θύματα. Δυστυχώς το σπίτι καταστράφηκε από ό,τι φαίνεται πολύ μεγάλες ζημιές. Επίσης είχαμε την έκρηξη ενός ηλεκτρικού πατινιού σε ξενοδοχείο της Αθήνας με αποτέλεσμα να ξεσπάσει πυρκαγιά στο ξενοδοχείο εκεί στην Ομόνια, στην Οδοδόρου. Οι καπνοί έφτασαν μέχρι τον 8ο όροφο προκαλώντας πανικό. Ένας 40χρονος διασωληνώθηκε με σοβαρά εγκάβματα. Άλλοι δύο αλλοδαποί νοσηλεύονται με τραύματα και αναπνευστικά προβλήματα. Η πυροσβεστική κατάφερε να κενώσει γρήγορα τον χώρο για να μην υπάρχουν ακόμα μεγαλύτερα προβλήματα. Και προφανώς οι πυρκαγιές που είχαμε εν υπαίθρο, και πάλι είχαμε μεγάλες πυρκαγιές, είχαμε και μια σύλληψη εκεί στο Σοφικό για μέλια. Το νου σας, διότι θα συνεχίσει να φυσάει και σήμερα και αύριο μέχρι να πέσει λίγο ο αέρας.

0: Οπότε δεν κάνουμε εξωτερικές εργασίες, δεν παίζουμε με φωτιές, δεν κάνουμε μπάρμπεκιου, σίγουρα ανεξέλεγκτα δεν κάνουμε μπάρμπεκιου, δεν καίμε ξερόχορτα, δεν είναι τώρα η εποχή τους, ειδικά με τέτοιο αέρα. Και γενικά δεν θεωρούμε ότι είμαστε υπεράνθρωποι, οπότε σε εμάς δεν πρόκειται να συμβεί. Οι άλλοι είναι γατάκια, δεν ξέρουν. Το δράμα στη Βενεζουέλα συνεχίζεται με τους δίδυμους σεισμούς, το 7,2 και 7,5 της κλίμακας Ρίχτερ, όπου μέχρι τώρα οι καταγεγραμμένοι νεκροί είναι 1450 τουλάχιστον, αλλά έχουμε 50.000 αγνοούμενους, σύμφωνα με τις αρχές. Οπότε ο φόβος, ο κίνδυνος είναι ότι ο αριθμός των νεκρών θα πολλαπλασιαστεί, με τις υποδομές να είναι κατεστραμμένες πραγματικά. Είναι πολύ δύσκολη και η διαδικασία, η προσπάθεια των συνεργείων να ανασύρουν ζωντανούς από τα συντρίμια όσους προλαβαίνουν να ανασύρουν. Τώρα μιλάμε για παιχνίδι και μάχη με το χρόνο που έχει ξεπεράσει ήδη τα ωριά του, αλλά προσπαθούν να δουν, διότι μιλάμε για 774 κτίρια να έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές και 189 να έχουν καταρρεύσει πλήρως, ανάμεσα αυτά και 38 νοσοκομεία. Οι εκτοπισμένοι ξεπερνούν τους 12.000. Μιλάμε για προειδοποίηση από την πλευρά της UNICEF για 680.000 παιδιά που θα έχουν άμεση ανάγκη το επόμενο διάστημα από ανθρωπιστική και ψυχολογική υποστήριξη. Γιατί η καταστροφή δυστυχώς θα μείνει μετά από όλο αυτό. Πολλές οι διεθνείς ομάδες που έχουν πάει να βοηθήσουν, πάνω από 3.200 οι τραυματίες. Μιλάμε τώρα για μια απόλυτη καταστροφή που κρύβει και τα θαύματα, αυτά τα θαύματα που βλέπουμε σε αυτές τις διαδικασίες. Μετά από 100 ώρες ανασύρθηκαν ζωντανοί ένας πατέρας με το γιο του και ένα 11χρονο αγόρι, και η προσπάθεια που κάνουν τα συνεργεία, είπαμε, να κερδίσουν τη μάχη με το χρόνο. Στο μέτωπο του Ιράν με τις ΗΠΑ, μια τα βρίσκουν, μια τα χάνουν. Τώρα είμαστε στη φάση που συμφωνήσαμε να μην υπάρχουν επιθέσεις από τις δύο πλευρές, για να ξανακάτσουν στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης, με το Ισραήλ όμως να μην καταλαβαίνει και να συνεχίζει κανονικά, όχι να μην καταλαβαίνει, να κάνει ότι δεν καταλαβαίνει και να συνεχίζει κανονικά τις επιθέσεις στο Λίβανο και στις γύρω περιοχές. Είναι προφανές ότι εδώ υπάρχει ένα ζήτημα, η στάση του Ισραήλ, είτε με τη σύμφωνη γνώμη των ΗΠΑ που απλά δεν το λέει, είτε δεν τον ενδιαφέρει η γνώμη των ΗΠΑ και συνεχίζει το σφυροκόπημα. Είναι δεδομένο ότι δημιουργεί ζήτημα στις διαπραγματεύσεις. Επίσης είναι δεδομένο ότι αυτό που δεν πρόκειται να αφήσει το Ιράν είναι να χαραχθεί νέος δρόμος από την πλευρά του Ομάν για τα πλοία, διότι κάνει επιθέσεις σε όποιο πλοίο πάει να περάσει από την πλευρά του Ομάν, επιδιώκοντας μέχρι και τελευταία στιγμή. Αυτό προσπαθεί να κάνει, να πει ότι ο κυρίαρχος ασθενά του Ορμούζ δεν είναι άλλος από το Ιράν, και αυτό η αλήθεια είναι το έχει καταφέρει με πολύ μεγάλη επιτυχία ο Ντόναλντ Τραμπ, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, διότι κατάφεραν να επισημοποιήσουν την πραγματικότητα, αυτό που δεν ίσχυε πριν από τον πόλεμο, ότι το Ιράν ελέγχει απόλυτα τα στενά του Ορμούζ. Σε ένα κλίμα εξαιρετικά περίεργο, διότι ο Ντόναλντ Τραμπ ξιφουλική εναντίον των ηγετών της Δύσης, των Ευρωπαϊκών κρατών και των υπολείπων που δεν τον βοήθησαν στον πόλεμο με το Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται 7 και 8 Ιουλίου, την άλλη εβδομάδα δηλαδή, να βρεθεί στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Τουρκία. Σας θυμίζω ότι είπε ότι κανονικά δεν θα ερχόμουν, αλλά με έπεισε ο φίλος μου ο Ερντογάν να έρθω, και επειδή τον έπεισε, συζητάμε και για τα F-35. που μπορεί να δώσει και άλλα οπλικά συστήματα και μηχανές για τα δικά τους αεροσκάφη αυτά που φτιάχνουν στην Τουρκία. Υπάρχει μια εμπλοκή, είναι η αλήθεια, στις ΗΠΑ σε σχέση με τα F-35, αλλά ο Ντόναλντ Τραμπ, ξέρετε πώς είναι αυτά τα πράγματα, συνήθως κάνει αυτό που θέλει με τον τρόπο που θέλει ο ίδιος, άρα υπάρχει ένας κίνδυνος να δούμε να υλοποιείται αυτή η συμφωνία. Είναι για αύριο, για μεθαύριο, όχι, είναι για πολύ καιρό μπροστά, αλλά όπως και να είναι, περνάει ένα μήνυμα. Το ερώτημα είναι εάν θα προσπαθήσει να περάσει ένα μήνυμα και προς την Ελλάδα, ότι ναι, μεν βοηθάω το φίλο μου τον Ταγίπ και του παίρνω όπλα, τα οποία όπλα βέβαια τον κάνουν να είναι ισχυρός, ενώ εδώ δίνουμε ένα σκασμό λεφτά για να προσπαθήσουμε να ισχυροποιηθούμε κι εμείς. Αν θα προσπαθήσει να δείξει ότι συνεχίζει ή τέλος πάντων είναι ιδιαίτερα ισχυρή και η σχέση του με την Ελλάδα. Να μου πεις, εμείς εδώ έχουμε πολύ ισχυρές σχέσεις στην ενέργεια με τις ΗΠΑ βεβαίως, αλλά μιλάμε και για τα γεωπολιτικά. Μια στάση εδώ, όχι που λέει το τραγούδι, μια στάση εδώ του Ντόναλντ Τραμπ, συζητιέται εδώ και πάρα πολύ καιρό, που θα μπορούσε να συνδυαστεί και με την εορτή της Τετάρτης του Ιούλη για τις ΗΠΑ. Δεν είμαι πολύ βέβαιος ότι υφίστανται ακόμα οι αρχικοί σχεδιασμοί για μια πολύ μεγάλη γιορτή που μπορεί να γινόταν ακόμα και στο Καλλιμάρμαρο, να μην πιστεύω το Καλλιμάρμαρο φτιάχνεται, αλλά τέλος πάντων να γινόταν έτσι μια ανοιχτή γιορτή για να γιορτάσουμε και εμείς μαζί με τον Ντόναλντ Τραμπ την Τετάρτη Ιουλίου. Νομίζω ότι μετά τον πόλεμο και την αρνητική διάθεση που υπάρχει απέναντι στον Ντόναλντ Τραμπ, πάνω θα ήταν επικίνδυνο. Μένει να δούμε εάν αυτό που έλεγε πριν από μερικούς μήνες η κυρία Γκλιφόιλ, ότι πέρα από ότι μας αγαπάει ο Ντόναλντ Τραμπ, θα έρθει και στην Αθήνα, θα γίνει πραγματικότητα ή όχι. Δεν είναι ότι θα αλλάξει κάτι στη ζωή μας. Καλά, θα αλλάξει την καθημερινότητά μας εκείνες τις μέρες, αλλά ενώ δεν είναι ότι θα αλλάξει κάτι στην ισορροπία.
1: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
2: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
1: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
2: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
2: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
1: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία αλλίωση των χρωμάτων.
2: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
1: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
2: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
1: Τηλέφωνο 2641091760.
2: Κινητό 6945-3627-08.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελώς. Και καθαρίσατε.
3: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις στη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55424 και στο phasma.pavlaf.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
4: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
5: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102-7551. Delta360.gr.
6: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
7: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
0: Ο νεογέννητο αφημί από μικρό στα βάσανα. Φύγαμε για τις πρώτες διαφημίσεις και επιστρέφουμε για να δούμε τι γίνεται με το ΣΕΙΝ και το ΤΕΜΟΥ και τις πλατφόρμες και από 1η Ιουλίου τι επιβάρυνση θα υπάρχει. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

0: Αν ψάχνεις το επόμενο καλοκαιρινό σου βράδυ, η Περιφέρεια Αττικής σε προσκαλεί να το ζήσεις. Το Attica Roots Festival δεν παίζει σε μία σκηνή, απλώνεται σε όλη την Αττική. Σε αρχαιολογικούς χώρους, τοπόσημα και πλατείες. Mont Plagal, Δήμητρα Γαλάνη και Εστουδιαντίνα, σε έργα Τσιτσάνη. Μπαρικάντα, Μάρθα Φριτζίλα και The Kumbara Project. Ελέμιτσα Λεγοπούλου, Ευανθία Ρεμπούτσικα, Γκάτζο Ντίλο, Χαΐνιδες, Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ. 9 συναυλίες, 9 βραδιές που ενώνουν τις ρίζες της μουσικής με τον ήχο του σήμερα. Από 25 Ιουνίου έως 25 Ιουλίου, σε όλη την Αττική. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες στο atticaroots.gr. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
1: Χορηγή επικοινωνίας Nextep Media, iEfημερίδα.gr.
2: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Simply Burgers και κέρδισε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
3: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της, τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
4: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
6: Τώρα η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
7: Παρακολουθούμε.

0: Παραπολιτικά 90,1. Παραπολιτικά 90,1. Αλλά πες το. Παραπολιτικά 90,1. Πάμε. Παραπολιτικά 90,1. Πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. Αυτός είναι ο μεγάλος Γιάννης Πουλόπουλος. Γενέθλια ημέρα προχθές, είπαμε να τον θυμηθούμε. Γιάννης Πανός στην μουσική, Κώστας Κινδύνης ο στιχουργός. Για να ξεκινήσουμε την μέρα μας εδώ στα παραπολιτικά. Στο 211-1080-880 η κυρία Σταυρολαγιάννουτσου. Κυρία Κατερίνα Πλάτη φροντίζει τα πάντα για αυτή την εκπομπή. Και ο Παναγιώτης Κάτσιος στα ηχητικά. Και ο Βασίλης Κρυμπάς επιλέγει μουσικές για εσάς και για εμένα. Και μου αφήνει χώρο και χρόνο να διαλέξουμε μαζί τα τραγούδια της ημέρας. Απέναντί μου ο κύριος Παναγιώτης Χάλαρης φροντίζει τους ήχους για να έρχονται υπέροχοι. Και στο μικρόφωνο ο Αλέξανδρος Κλώσσας, όπως κάθε μέρα από τις 7 έως τις 9. Από την 1η Ιούλη αλλάζουν θεωρητικά, αλλάζει ο τρόπος που θα κοστολογούνται τα προϊόντα από τις διάφορες πλατφόρμες που έρχονται από το εξωτερικό εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, που μέχρι τώρα θεωρητικά ήταν πάρα πολύ φτηνά και παραμένουν γενικά πάρα πολύ φτηνά, απλά θα επιβαρυνθούν με τέλη επιπλέον τα πακέτα που είναι χαμηλής αξίας. Γι' αυτό και ζήτησα από τον κύριο Θόδωρο Καπράλο, τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιά, για να συζητήσουμε λίγο τι γίνεται με την εφαρμογή, τι γίνεται με τον νέο τρόπο υπολογισμού των τελών. Καλημέρα κύριε Καπράλο, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα κύριε Γλώσσα, καλημέρα στους ακροατές μας. Είναι αλήθεια ότι από 1η Ιουλίου, από μεθαύριο δηλαδή, καταργείται στην πράξη η τελωνιακή απαλλαγή στις αποστολές έως 150 ευρώ. Θυμίζω ότι με βάση αυτό το νόμο, το οποίο έχει ψηφιστεί το 2021 από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα πακέτα κάτω των 150 ευρώ είχαν τη δυνατότητα να μπαίνουν μέσα στην ευρωπαϊκή αγορά χωρίς κανένα τελωνιακό δασμό. Το οποίο δημιουργούσε, όπως καταλαβαίνουμε όλοι, μια ανισότητα μέσα στον ελεύθερο ανταγωνισμό. Και μάλιστα υπήρχε και ένα δεύτερο σημείο, το οποίο δεν λύνεται με αυτές τις παρεμβάσεις που θα εξηγήσουμε σε λίγο, το οποίο έχει να κάνει με τις προδιαγραφές των προϊόντων. Δηλαδή κάθε ευρωπαϊκή επιχείρηση η οποία πουλάει ένα προϊόν, αυτό το προϊόν θα πρέπει να ταυτίζεται με τις προδιαγραφές που βάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση, προδιαγραφές ασφάλειας και προδιαγραφές προστασίας του καταναλωτή. Αυτές οι προδιαγραφές δεν ακολουθούνται από τις ασιατικές πλατφόρμες, γι' αυτό αν θυμόμαστε και όλοι, έχουμε και κάποιες περιπτώσεις με βαριά πρόστιμα που έχουν επιβληθεί σε ευρωπαϊκές χώρες. Για να μείνουμε όμως αυτό το οποίο θα συμβεί από Τετάρτη, μπαίνει λοιπόν ένας προσωρινός δασμός 3 ευρώ ανά κατηγορία προϊόντων για κάθε μικρό δέμα. Δεν επιβάλλεται 3 ευρώ στο δέμα, αλλά 3 ευρώ ανά τελωνιακό κωδικό.
0: Ναι.
1: Αν μπορεί κάποιο δέμα να έχει 3, 6, 9 ευρώ δασμό, που όμως να διευκρινίσω ότι αυτός ο δασμός επιβάλλεται στην πλατφόρμα και όχι στον καταναλωτή. Mm-hmm. Εάν τελικά ο καταναλωτής θα το πληρώσει ή όχι, είναι στη διακριτική ευκαιρία της πλατφόρμας.
0: Ναι. Θα πρέπει όμως ο καταναλωτής, φαντάζομαι, να ενημερωθεί ότι στην τιμή υπάρχει συν τέλος 3 ευρώ, ξέρω εγώ.
1: Ακριβώς. Αυτό είναι λοιπόν κάτι το οποίο θα το δούμε στην πράξη, πώς οι πλατφόρμες θα αντιδράσουν σε αυτό.
0: Ναι.
1: Όπως να διευκρινίσω ότι αυτό είναι το πρώτο από τα βήματα τα οποία αναμένουμε να γίνουν, γιατί καταλαβαίνουμε ότι δεν λύνει το πρόβλημα του αθέμητου ανταγωνισμού αυτό το ζήτημα. Περιμένουμε δύο ακόμα μέσα στη χρονιά. Το πρώτο είναι να ολοκληρωθεί η νομοθετική διαδικασία και να δημιουργηθεί μια ενιαία ευρωπαϊκή τελωνιακή αρχή, η οποία θα εδρεύει στη Λίλη της Γαλλίας, και ελπίζουμε ότι και τον Νοέμβριο θα επιβληθεί και διαχειριστικό τέλος 2 ευρώ σε κάθε πακέτο.
0: Ναι.
1: Όλα αυτά όμως τα οποία συζητάμε δεν λύνουν το πρόβλημα, αλλά το πρόβλημα ελπίζουμε ότι θα λυθεί το 2028, αν και κατά την ταπεινή μου άποψη είναι εξαιρετικά αργά, όπου εκεί θα έχουμε την νέα τελωνιακή αρχή της Ευρώπης, όπου θα είναι μια αρχή η οποία θα έχει ένα ενιαίο πληροφοριακό σύστημα, όπου θα υπάρχει πλήρη συντονισμός όλων των τελωνίων των κρατών μελών, με ενιαία ανάλυση του κινδύνου, με κοινά κριτήρια ελέγχου, έτσι ώστε να μπορεί να υπάρχει αντιμετώπιση μιας πιθανής απάτης ή υποτιμολόγησης των πακέτων. Όλα αυτά βέβαια θα γίνουν το 2028.
0: Ωραία, να δούμε το πρακτικό λίγο του πράγματος μέχρι το 2028, γιατί το 2028 για την Ευρώπη είναι ένας αιώνας μπροστά συνήθως όταν εφαρμόζονται τέτοιου είδους συμφωνίες. Το πρακτικό είναι ότι θεωρητικά, επειδή όπως είπατε και εσείς, κάθε κωδικός θα έχει 3 ευρώ, δηλαδή αν έχεις 10 σημειωματάρια, 5 στυλό και ένα πακέτο ακουστικών ξέρω, για το κινητό, αυτό 9 είναι 369. Έτσι. Ωραία. Πώς θα μπορεί να γίνεται ο επιμερισμός αυτών των χρημάτων? Θα πρέπει να γίνεται, να υπάρχει απόλυτη καταγραφή πάνω στο κουτί και ποιος θα την κάνει αυτόν τον έλεγχο?
1: Θεωρητικά μιλώντας, αυτός ο δασμός επιβάλλεται πάνω στην πλατφόρμα, άρα η πλατφόρμα είναι υποχρεωμένη να κάνει αυτόν τον διαχωρισμό και να προσθέσει αυτά τα τρίευρα πάνω στο κάθε τελωνιακό κωδικό.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό λοιπόν και εμείς διευκρινίζουμε ότι στη συζήτησή μας ότι αυτό δεν είναι σίγουρο θα το πληρώσει ο καταναλωτής. Περιμένουμε να δούμε πώς η πλατφόρμα θα αντιδράσει. Ουσιαστικά τι γίνεται σε κάθε πλατφόρμα η οποία είναι ανεβασμένη πάνω στο iOS. Το iOS είναι το διεθνές σύστημα όπου αποδίδεται το ΦΠΑ από τις πλατφόρμες. Κάθε λοιπόν συμμετέχον σε αυτό το σύστημα είναι ένας... μια εταιρεία η οποία θα μπει σε αυτή τη διαδικασία. Κάθε μία από αυτές τις εταιρείες λοιπόν μένει να δούμε πώς θα το χειριστεί. Θεωρητικά μιλώντας, δεν θα έρθει ο καταναλωτής στο τέλος την ώρα που παραλαμβάνει να προσθέσει 3 ευρώ σε αυτό το οποίο πληρώνει. Απλά θα γνωρίζει από πριν την τιμή, η οποία θα περιλαμβάνει και το 3 ευρώ φαντάζομαι. Και εκεί πλέον θα δούμε στην πράξη από 1η Ιουλίου πώς οι πλατφόρμες θα το διαχειριστούν.
0: Ναι. Τώρα, το άλλο ζήτημα είναι ότι αρκετές από αυτές τις εταιρείες έχουν κάνει ήδη αποθήκες στην Ευρώπη.
1: Ναι. Σε αυτή την περίπτωση είναι μια άλλη ιστορία, γιατί κατά τα ψέματα οι Κινέζοι είναι πολύ μπροστά από εμάς και πολύ πιο έτοιμοι. Ήδη έχουν αρχίσει και το κάνουν. Εδώ λοιπόν είναι μια τελείως διαφορετική κατάσταση, γιατί την περίπτωση αυτή, εφόσον έχουμε μια μαζική εισαγωγή, άρα δεν μιλάμε για τα 150 ευρώ όριο πακέτου. Στην μαζική εισαγωγή εκεί υπάρχουν τα κόστη όπως υπάρχουν για κάθε άλλη εταιρεία. Άρα λοιπόν στην περίπτωση αυτή, εφόσον έχουν ήδη μπει στην Ευρώπη, δεν υπάρχει αυτό το ζήτημα. Εκεί λοιπόν είναι τελείως διαφορετική η συζήτηση, γιατί πλέον έχουν ήδη μπει στην Ευρώπη και ήδη γίνονται οι αποθήκες αυτές και νομίζω ότι υπάρχουν πάρα πολλές στην Ευρώπη. Και πολλές ακόμα θα δημιουργηθούν.
0: Υπάρχουν αλήθεια, γιατί οι περισσότερες εταιρείες από αυτές περίμεναν κάτι τέτοιο, οπότε είχαν κινηθεί πιο γρήγορα από τις αποφάσεις.
1: Και μια αντίστοιχη πρακτική κάνει και στην Αμερική. Γιατί υπήρχε ένα αντίστοιχο ζήτημα και στην Αμερική, και εκεί υπάρχουν πάρα πολλές τέτοιες περιπτώσεις όπου η πλατφόρμα πουλάει ένα προϊόν και λέει ότι αυτό είναι μέσα στην αποθήκη της Αμερικής, άρα μπορεί να σου έρθει πολύ πιο γρήγορα. Οπότε σε αυτή την περίπτωση ξεφεύγει από οποιοδήποτε ρυθμό.
0: Ωραία. Ας περιμένουμε να δούμε την εφαρμογή. Ας περιμένουμε να δούμε αν θα αποδώσει, αν δηλαδή θα μειωθεί η κατανάλωση από αυτές τις πλατφόρμες ή το βάρος είναι μικρό για τους ανθρώπους που ψωνίζουν με λίγα χρήματα, πράγματα που εδώ στην Ευρώπη είναι ακριβότερα. Νομίζω ότι το μεγαλύτερο ζήτημα είναι το κόστος παραγωγής εδώ στην Ελλάδα. Που...
1: Είναι ένα μεγάλο ζήτημα αυτό, όπως είναι ένα μεγάλο ζήτημα είναι υπογραφές, υπολογία κλπ. Ξέρετε, το πρόβλημα δεν είναι αν θα μειωθεί ο όγκος των συναλλαγών, κατά την ταπεινή μου άποψη πολύ μικρή αλλαγή θα δούμε σε αυτό το κομμάτι. Αυτό το οποίο πρέπει να καταλάβουμε όλοι ότι το ζήτημα είναι να μπορέσουμε να βάλουμε ίσους κανόνες για όλες τις επιχειρήσεις. Δηλαδή, όταν μια επιχείρηση μέσα στην Ευρώπη πρέπει να πληρεί συγκεκριμένες προϋποθέσεις, αντίστοιχες προϋποθέσεις πρέπει να έχει οποιαδήποτε άλλη επιχείρηση πουλά σε έναν Ευρωπαίο καταναλωτή. Για να καταλάβουμε το μέγεθος, με βάση τα στοιχεία του 2025, 11,8 δισεκατομμύρια πακέτα κάτω των 150 ευρώ μπήκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Καταλαβαίνετε ότι είναι μια τεράστια αγορά, είναι μια τεράστια απώλεια εσόδων στην Ευρώπη. Φανταστείτε ότι στην Ελλάδα μιλάμε για πάνω από 200 εκατομμύρια απώλεια εσόδων το χρόνο από το ελληνικό δημόσιο και πάρα πολλές χιλιάδες θέσεις εργασίας οι οποίες κινδυνεύουν. Όλα αυτά δεν σημαίνουν ότι ο καταναλωτής δεν μπορεί να κάνει την επιλογή και πρέπει να κάνει την επιλογή. Απλά η επιλογή αυτή θα είναι με βάση τους ίδιους κανόνες.
0: Σωστά.
1: Να
0: βαντώσουμε
1: τις ίδιες προδιαγραφές για κάθε επιχείρηση όσον αφορά το προϊόν, τις ίδιες φορολογικές επιβαρύνσεις και από εκεί και πέρα ο καταναλωτής να επιλέξει αυτό που το θέλει.
0: Ξέροντας κύριε Καπράλο, επικαλούμενος και τη θέση σας ως Γενικού Γραμματέα της ΕΣΕ, σήμερα υπάρχει μια μεγάλη σύσκεψη στο Μεγάρο Μαξίμου με τον ΣΕΒ, το ΣΕΒΤ, τα σούπερ μάρκετ, τους αρμόδιους, τα αρμόδια υπουργεία από την πλευρά της κυβέρνησης, για να ελεγχθεί κάπως η ακρίβεια. Προσδοκάτε αποφάσεις που θα αλλάξουν το κλίμα?
1: Κοιτάξτε, πάντα ελπίζω, αν και θα μου επιτρέψετε μια προσωπική άποψη. Νομίζω ότι η ακρίβεια περιορίζεται όταν υπάρχει ισχυρός ανταγωνισμός. Ο ισχυρός ανταγωνισμός είναι αυτός ο οποίος κρατάει τις τιμές χαμηλά. Ας βοηθήσουμε λοιπόν την αγορά να λειτουργήσει, ας βγάλουμε από πάνω περιττά κόστη και ας βοηθήσουμε πολλές επιχειρήσεις να υπάρχουν σε κάθε κλάδο. Όταν κάποιος κλάδος έχει πολλές επιχειρήσεις, είτε είναι μικρές, είτε είναι μεσαίες, είτε είναι μεγάλες, ο ανταγωνισμός κατά τις τιμές.
0: Μάλιστα, ξεκάθαρος. Ευχαριστώ πολύ κύριε Καπράλο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή εβδομάδα. Ο κύριος Καπράλος, ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιός και ο Γενικός Γραμματέας της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου για την αύξηση των τελών στις πλατφόρμες από το εξωτερικό, αλλά και το ραντεβού στο Μαξίμου σήμερα το πρωί.

Άφησα λίγο παραπάνω να ακουστούν οι Deep Purple για να ακούσουμε την drums. Γιατί σήμερα έχει γενέθλια ο Ian Paice. Γίνεται 78 ετών. Είναι ο drummer των Deep Purple. Είναι το μόνο σταθερό μέλος από την ίδρυση του συγκροτήματος. Δεν είναι τόσο διάσημος, τόσο γνωστός όσο είναι ο Ringo Starr, ξέρω εγώ, από τους Beatles, ο Baker, ο Bonham, αλλά είναι ένας από τους καλύτερους drummer, εξαιρετικός, που εξαιρετικά επιδραστικός επίσης για το hard rock και την heavy metal μουσική, όπως οι περισσότεροι μεγάλοι, επηρέασε αμέτρητους drummer. Ο ίδιος βέβαια ξεκίνησε να παίζει βιολί στα, το πρώτο του όργανο, πρώτη του επαφή με τη μουσική, αλλά στα 15 κατάλαβε ότι είναι ωραιότερο την μπακέτα να την έχει στο χέρι και να τη χτυπάς στα τύμπανα παρά να την περνάς απαλά στις χορδές. Με την Purple θα πάμε σε διαφημίσεις. Θυμίζω τρέχει ο διαγωνισμός, κοκόρια ωραία πρωινά, τρέχει ο διαγωνισμός, ένα διπλό εισιτήριο μεταεπιστροφής προς οποιονδήποτε προορισμό του Αιγαίου, εξυπηρετεί η CJETS. Τηλεφωνείτε στο 211-1080-880, αφήνετε ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο και στο τέλος εκπομπής κληρώνουμε τον τυχερό ή την τυχερή που θα πάει σε κάποιον από τους 100 προορισμούς που πηγαίνουν τα πλοία της CJETS. Εντελώς δωρεάν διαφημίσεις.

0: Εσύ, εσύ θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
1: Για πάντα!
0: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
2: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
0: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
2: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
3: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
4: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
5: Άλλη μια μέρα, άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδερφή σου μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες σε χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά βάθος το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει 2 iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περίμενες.

Πάνε τρία χρόνια από τότε που έφυγε αυτή η βελούδινη φωνή των 60's, η Άντζελα Ζήλια. Αυτό είναι το «Εγώ και εσύ, εσύ και εγώ». Μουσική Τάκης Μωράκης, στίχη Γιώργος Γιαννακόπουλος. Από την ταινία «Ο Θησαυρός του Μακαρίτη» το 1959. Την πρώτη ταινία που εμφανίστηκε στον κινηματογράφο η Άντζελα Ζήλια. Στο ακορντεόν είναι ο μεγάλος Γιάννης Βελάς, από τις σπουδαίες ορχήστρες της εποχής. Και αν προσέξατε καλά την σκηνή, επειδή έχει πολλά βιολιά, ένα από αυτά τα βιολιά που είναι στην σκηνή από τον Θησαυρό του Μακαρίτη είναι ο πολύ νεαρός τότε Δήμος Μούτσης.

Βασίλη που ρωτά για τα αν έχουμε αριθμό διαφορετικών ειδών της ίδιας δασμολογικής κλάσης, αν δηλαδή έχει παραγγελία μέσα 5 διαφορετικά μεταξύ τους ακουστικά, τι θα γίνει. Η απάντηση είναι μάλλον απλή, αλλά να δούμε πώς θα εφαρμοστεί. Δηλαδή, εάν ταξινομούνται στον ίδιο τελωνιακό κωδικό, η επιβάρυνση είναι μόνο 3 ευρώ και ας είναι 5 προϊόντα. Εάν δεν ταξινομούνται στον ίδιο τελωνιακό κωδικό, τότε θα είναι 3x5, αλλά επειδή είναι ακουστικά, μάλλον θα ταξινομούνται στον ίδιο τελωνιακό κωδικό. Είπαμε και ξεκινήσαμε κινηματογραφικά αυτό το τελευταίο δεκάλεπτο πριν το ρολόι γράψει 8, να μείνουμε στο σινεμά. Μοντέρνα Σταχτοπούτα, Τόνι Πινέλη, Κουάντο Ριβέρα, στίχη Τόνι Πινέλη, μουσική Σταύρος Ξαρχάκος.

0: πιάσε!
1: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
2: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
3: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
1: Τι ήταν αυτό! Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
2: Φοβάμαι!
1: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
3: Να το! Το βρήκαμε, παιδιά!
1: Μπράβο!
4: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
5: Συνεργασία.
1: Μυστήριο.
4: Δράση.
5: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
1: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
5: Συνεργάσου με την παρέα σου.
4: Λύσε τους γρίφους.
1: Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
5: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
4: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
1: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
6: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ψυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
5: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
6: Σκέψου, πράκτικα.
4: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
7: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26 41 0 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
8: Ξέρουμε, όλα ακριβένουν. Όμως εμείς το Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φύλαφλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια. Και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
4: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26 410 24 350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
9: Η ώρα είναι 8.
0: Antenna Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
9: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Antenna Star 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
10: Σκοπήσεις, εντυπωσιακός ο χαμός. Φύγαμε για δελτίο ειδήσεων στις 8. Αμέσως μετά και πάλι εδώ.
9: Η ώρα είναι 8.

0: Καλημέρα σας, είναι το Δελτίο Ειδήσεων με τον Κώστα Κόκολα. Σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό έχει προγραμματιστεί το μεσημέρι στο Μέγαρο Μαξίμου, όπου πέρα από τον αρμόδιο Υπουργό Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο θα συμμετάσχουν ο πρόεδρος του ΣΕΒ, ο πρόεδρος της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ και ο πρόεδρος της Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανίων Τροφίμων. Στόχος της κυβέρνησης, μια συμφωνία άμεσης και οριζόντιας μείωσης τιμών σε βασικούς κωδικούς τροφίμων. Έχοντας ως βασικό διακύβευμα ότι δεν μπορεί το 1% να ζήσει σε βάρος του 99%, ο Αλέξης Τσίπρας κήρυξε τον άτυπο προεκλογικό αγώνα το Σάββατο κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Εθνικού Συμβουλίου του κόμματός του. Απέναντι στη διαφθορά, απαντάμε με μια νέα πολιτική αντίληψη, με ένα νέο πατριωτισμό, κάνοντας λόγο για ηθική επανάσταση, ανέφερε χαρακτηριστικά. Έως αύριο θα έχουν πιστωθεί στους λογαριασμούς των δικαιούχων τα 150 ευρώ για κάθε παιδί, με σχεδόν 1 εκατομμύριο οικογένειες να ωφελούνται από την έκτακτη οικονομική ενίσχυση. Η καταβολή του επιδόματος θα γίνει αυτόματα και χωρίς δικαιολογητικά για όσους πληρούν τα προβλεπόμενα εισοδηματικά κριτήρια, τα οποία καλύπτουν περίπου το 80% των νοικοκυριών με εξαρτώμενα τέκνα. Σε συμφωνία να σταματήσουν προσωρινά τις επιθέσεις κατέληξαν οι Ηνωμένες Πολιτείες Ιράν, σύμφωνα με το Άξιος. Μάλιστα, αντιπροσωπείες των δύο πλευρών αναμένεται να συναντηθούν αύριο στο Κατάρ με στόχο να αναζητήσουν λύση για τα στενά του Ορμούς. Αποφασίσαμε να σταματήσουμε όλες τις ενέργειες, είπε πηγή του Άξιος στην Αμερικανική κυβέρνηση. Το Ισραήλ αντιμετωπίζει με απόλυτη σοβαρότητα τη ρητορική του Ρετζέπ Ταγί Περντογάν κατά της χώρας του, δήλωσε στο Υπουργικό Συμβούλιο ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός τόνισε πως το θέμα θα τεθεί και στους Αμερικανούς συμμάχους. Θα επιστήσουμε την προσοχή των Αμερικανών φίλων μας σε αυτές τις δηλώσεις. Δεν τις αγνοούμε καθόλου, ανέφερε χαρακτηριστικά. Σβήνουν οι ελπίδες για επιζώντες στα ερείπια των κτηρίων που κατέρευσαν από τους σεισμούς στη Βενεζουέλα. Οι νεκροί έχουν φτάσει στους 1.450, ενώ ο αριθμός των αγνοούμενων αγγίζει τους 60.000. Συνεργεία και εθελοντές συνεχίζουν και επιχειρούν με κάθε μέσο που έχουν στα συντρίμια. Βίντεο που βγήκαν στα social media αποτυπώνουν την ένταση που σημειώθηκε, με τους κατοίκους να προσπαθούν με τσάπες και φτιάρια να βγάλουν τραυματίες από τα ερείπια. Σε άλλες εξωτερικές ειδήσεις, σε μήνυμα αισιοδοξίας και δύναμης, μετέτρεψε την εμπειρία της με τον καρκίνο η Κέιτ Μίτλετον. Η πριγκίπισσα της Ουαλίας διένυσε 37 χιλιόμετρα μέσα σε 24 ώρες. Η προσπάθειά της αυτή συνοδεύτηκε από προσωπικό μήνυμα, στο οποίο μίλησε ανοιχτά για τον αντίκτυπο που έχει ο καρκίνος στη ζωή ενός ανθρώπου και υπογράμμισε πως κανείς δεν πρέπει να αισθάνεται μόνος σε αυτήν τη διαδρομή. Στα αθλητικά, απόψε στις 8 Βραζιλία-Ιαπωνία στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Κυπέλου, στις 11.30 Γερμανία-Παραγουάη στην ίδια διοργάνωση. Ο καιρός. Έθριος θα είναι σήμερα ο καιρός στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 33 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιος θα είναι στη Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 31 βαθμούς.
1: Ακολουθούν τα τελευταία νέα για το Eco Rally Ακρόπολης 2026. Η Eco στηρίζει σταθερά τη διοργάνωση ως μεγάλος χορηγός και χορηγός ονόματος, ενισχύοντας έτσι ακόμη περισσότερο την παρουσία και το κύρος του μηχανοκίνητου αθλητισμού στην Ελλάδα.
0: Με έντονο ανταγωνισμό και ανατροπές που καθόρισαν το τελικό αποτέλεσμα και την νίκη του Γάλλου πρωταθλητή Σεμπαστιάν Οζιέ, ολοκληρώθηκε χθες το Eco Rally Ακρόπολης 2026, το οποίο πιστοποίησε για ακόμη μια χρονιά τον πρωταγωνιστικό του ρόλο στο πρωτάθλημα Rally. Από την εκκίνηση στο Ελληνικό Sport Park την 5η-25 Ιουνίου έως και την 17η ειδική διαδρομή, με την οποία έπεσε η αυλαία του εθνικού μας αγώνα, το Eco Rally Ακρόπολης κέρδισε και πάλι τις εντυπώσεις σε ανταγωνιστικό επίπεδο, αποσπώντας θετικά σχόλια από τα πληρώματα και τις ομάδες που συμμετείχαν σε αυτό. Τοποθετώντας τη χώρα μας στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των φύλων του μηχανοκίνητου αθλητισμού, το Eco Rally Ακρόπολης δικαίως χαρακτηρίζεται ως το κορυφαίο αθλητικό γεγονός που κάθε χρόνο διαφημίζει την Ελλάδα σε όλο τον κόσμο. Με αυτό ως παρακαταθήκη, το ραντεβού μας με το Ράλι των Θεών ανανεώνεται για τον Ιούνιο του 2027 σε έναν αγώνα υψηλού κύρους και συμβολισμού για τον WRC.
1: Ήταν τα τελευταία νέα για το Eco Rally Ακρόπολης 2026.
0: Ακολουθεί ο Αλέξανδρος Κλώσσας.

Παραπολιτικά 90,1. Θυμόμαστε το Γιάννη Πουλόπουλο. Είχε γενέθλια σαν προχθές. Ήταν η γενέθλια ημέρα του και είπαμε να ακούσουμε λίγο παραπάνω Γιάννη Πουλόπουλο. Αυτό ήταν τα 12 μαντολίνα από τον ιστορικό δίσκο Ο Δρόμος. Ελευθέρης Παπαδόπουλος, Μίμης Πλέσας.

Και αυτός είναι ο μεγάλος Eric Dolphy. Έφυγε μόλις τα 36 του χρόνια, αλλά κατάφερε πραγματικά να αποτελέσει έμπνευση για πάρα πολύ κόσμο που είτε άκουγε jazz είτε ασχολήθηκε με την

Παραπολιτικά 90,1. Καλημέρα, καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην ακρόαση των Παραπολιτικών. Στη δεύτερη ώρα του πρώτου πρωινού, 8 λεπτά μετά τις 8, 29 Ιουνίου γράφει το ημερολόγιο Πέτρου και Παύλου. Δηλαδή γιορτάζει ο Πέτρος, γιορτάζει ο Παύλος, γιορτάζει η Παυλίνα, γιορτάζει η Πετρούλα, γιορτάζουν τα υποκοριστικά και τις αλλαγές που μπορείτε να έχετε κάνει στο όνομά σας. Χρόνια πολλά, με υγεία και ευτυχία. Στους δρόμους η κίνηση, εντάξει, ούτε γέλιο, ούτε πώς τα λένε, κλάμα. Τα γνωστά προσώρας, η κάθοδος του Κηφισού δύσκολη, η άνοδος του Κηφισού δύσκολη, η έξοδος στην Λεωφόρο Αθηνών εξαιρετικά δύσκολη ως συνήθως, από Χαϊδάρι μέχρι και Σκαραμαγκά. Βλέπω όμως ότι υπάρχει κίνηση και στο ρεύμα προς Αθήνα, εκεί στο ίδιο σημείο, δηλαδή από την παραλία Ασπροπύργου μέχρι και λίγο μετά, αφού βρίσκει την περιφερειακή του Αιγάλεω, βλέπω ότι υπάρχει αρκετή κίνηση. Δεν ξέρω αν έχει γίνει κάτι εκεί, θα το ψάξουμε. Κίνηση η Λεωφόρος Χριστού στο ρεύμα προς Σκαραμαγκά, κίνηση η Λεωφόρος Ποσειδώνος και μετά ο Μυρίδου Σκυλίτση στο ρεύμα προς τον Πειραιά. Καθαρή η παραλιακή, αυτό είναι καλό σημάδι. Καθαρός και ο περιφερειακός από Ηλιούπολη προς Καρέα. Αυτό σημαίνει ότι σιγά σιγά αρχίζουν και μπαίνουν και οι δρόμοι σε καλοκαιρινούς ρυθμούς. Έχει κίνηση στην άνοδο της Συγκρού, αλλά όχι από πάρα πολύ χαμηλά όπως συνήθως. Okay, η Καλλιρόης μόλις κάνει δεξιά από Συγκρού είναι δύσκολη ως συνήθως, αλλά μετά είναι πιο εύκολα τα πράγματα στην Αρδιτού και στην Βασιλείος Κωνσταντίνου. Δεν βλέπω κίνηση στην Κηφισίας, ούτε στην άνοδο, ούτε στην κάθοδο. Το ίδιο και στην Αλεξάνδρας, ίσως στο ρεύμα προς Κηφισίας σταδιακά έχει κάποια προβληματάκια. Σχετικά καλά τα λες τα πράγματα για Δευτέρα.

Έρχεται και Πανσέλινος και είπαμε να θυμηθούμε τον δρόμο του φεγγαριού Όντρε Χέρμπορν, 23 χρόνια από το φευγιό της, τον Ιούνιο του 2003. Έφυγε γεννημένη το 1907, τιμήθηκε 4 φορές με το βραβείο Όσκαρ της Αμερικανικής Ακαδημίας. Το πρώτο της ήταν το 1934 ως πρωταγωνίστρια του Morning Glory. Ακολούθησαν το Guess Who's Coming, του Ντίνλερ το 68, το Λιοντάρι το χειμώνα το 69 και η Χρυσή Λίμνη το 1982. Ανάμεσα σε αυτές τις νίκες η Χέρμπορν ήταν υποψήφια ακόμα 8 φορές για το βραβείο Όσκαρ και ήταν η μοναδική υποψήφια και νικήτρια που δεν εμφανίστηκε ποτέ μα ποτέ στην τελετή απονομής των Όσκαρ. Το Moon River ήταν το μουσικό θέμα από το Breakfast at Tiffany's. Το τραγούδισε μόνο στην ταινία. Η πρώτη εκδοχή που δισκογραφήθηκε δεν ήταν με την Χέρμπορν.

Εντάξει, ο Μαντσίνη είχε γράψει το τραγούδι, το έβαλε για την ταινία, γυρίστηκε σκηνή, όλα μια χαρά. Έλα όμως που η εταιρεία παραγωγής, επειδή είπε ότι είναι πολύ μεγάλη ταινία, είπε να κόψει κάτι από τις σκηνές και σκεφτόταν να κόψει αυτή τη σκηνή που έπαιζε το Moon River. Οπότε στο τσακ γλιτώσαμε να μην χαθεί το Moon River για πάντα. Συζητάμε στην Ελλάδα και στον κόσμο, συζητάμε το ενδεχόμενο να υπάρξουν συνομιλίες ή να μην υπάρξουν συνομιλίες με το Ιράν και τις ΗΠΑ. Ξέρετε τώρα πώς είναι αυτά τα πράγματα. Ψάχνουμε να δούμε εάν μπορούν ή όχι να τα βρουν οι δυο τους. Δεν είναι και πολύ εύκολο. Καταλαβαίνετε τώρα, είναι και πολλά τα ζητήματα. Συζητάμε για την τραγωδία στη Βενεζουέλα με τουλάχιστον 1.400-1.500 νεκρούς καταγεγραμμένους μέχρι αυτή την ώρα, 50.000 οι αγνοούμενοι. Ενδιαφέρον το μήνυμα που έχει στείλει ακροατής σε σχέση με το γεγονός ο Γιάννης. Όχι ο Γιάννης, συγγνώμη, θα το βρω το σωστό. Ο Στέφανος. Με το γεγονός ότι έπεσαν, ξέρω εγώ, κάτι παραπάνω από 100 πολυκατοικίες στη Βενεζουέλα και έχουμε 50.000 περίπου αγνοούμενους, ενώ στην Γάζα έχουμε 70.000 αγνοούμενους επίσημα τη στιγμή που έχουμε ισοπεδωμένη Γάζα των 2,1 εκατομμύριων φυλακισμένων. Πρώτα απ' όλα, σωστή σκέψη, αλλά έχουν εκτοπιστεί οι άνθρωποι πριν βομβαρδιστούν πάρα πολύ, δυστυχώς, στην Γάζα. Επίσης είναι άλλο το σεισμός, άλλο οι επιθέσεις, μπορείς να προφυλαχθείς ή τέλος πάντων να φύγεις. Και επίσης ακόμα και τα στοιχεία που ξέρουμε για τη Γάζα δεν είναι επίσημα, είναι στο περίπου, είναι τι δίνουν οι φορείς, οι διεθνείς οργανώσεις. Άρα ακριβή εικόνα.

0: στο λογαριασμό. Αλλά το ερώτημα είναι πώς θα τα πληρώνουμε. Μια σκέψη είναι, για παράδειγμα, να σου έρχεται κάτι σαν εκαθαριστικό μια φορά το χρόνο και να σου λέει χρωστάς τόσα και θα πρέπει να τα αποπληρώσεις σε 12 δόσεις. Το δύσκολο της υπόθεσης είναι ότι δεν υπάρχει πια το αυτό άστομο τώρα με το Δήμο, και αν τα πληρώσω δεν τρέχει τίποτα, διότι αυτά τα χρέη περνάνε μετά στην εφορία, άρα θα σου έρθουν έτσι και αλλιώς ως χρέος και θα σου έρθουν και με επιβαρύνσεις διάφορες. Το άλλο μεγάλο ερώτημα που επίσης θα αναζητήσουμε το επόμενο διάστημα είναι μήπως αυτό σημαίνει κάτι για τη χρηματοδότηση των Δήμων, δηλαδή μήπως γίνεται δική τους ευθύνη όλο αυτό, γεγονός που σημαίνει ότι ο κορβανάς, ο δημοτικός κορβανάς, ο τοπικός κορβανάς θα μπει σε μια διαδικασία. Αυτή είναι η Ρόζμαρι Κλούνε, η τραγουδάει το Come on my house, μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Απεβίωσε σε ηλικία 74 ετών. Έγραψε και τραγούδησε μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες, όπως αυτό που ακούμε, το Μάμα μου Ιταλιάνο και τα λοιπά. Η καριέρα της ξαναγεννήθηκε στα 70, όταν ηχογράφησε και εμφανίστηκε μετά το θάνατο της σε διάφορες ταινίες. Ο ανιψιός της, ο γνωστός Τζορτζ Κλούνι. Στο τηλέφωνο ο Βαγγέλης Μανδραβέλης, διότι έχουμε σήμερα μια σύσκεψη εξαιρετικά κρίσιμη στο Μαξίμου, όπου θα συζητήσουμε το πλαφόν, τις τιμές, το κόστος για την αγορά, την συμφωνία κυριών ή κυρίων, ανάλογα τώρα πώς θέλει κανείς το βλέπει, γιατί η ακρίβεια είναι εδώ και μας βασανίζει όλους. Καλημέρα Βαγγέλη, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Κοίταξε, θα προσπαθήσουμε να βρεθεί μια φόρμουλα. Κοίταξε, αυτή τη στιγμή τώρα η κυβέρνηση παρεμβαίνει στην αγορά βάζοντας το περιθώριο κέρδους. Αυτό τελειώνει, 30 του μηνός τελειώνει. Mm-hmm. Κάτι πρέπει να κάνει. Ή θα το διατηρήσει, το πιο πιθανό είναι να το πάει για άλλο ένα τρίμηνο. Mm-hmm. Πάμε ένα τρίμηνο αυτά. Απ' την άλλη μεριά η αγορά γκρινιάζει. Λέει, λειτουργήσαμε 4-5 χρόνια με το πλαφόν περιθωρίου κέρδους. Τότε είχαμε την πανδημία. Τώρα τι έχουμε, τον περιστικό κόλπο. Πάντως θα υπάρχει κάτι το οποίο θα βάζει την αγορά να λειτουργεί με παρέμβαση της κυβέρνησης.
0: Ναι.
1: Και κυρίως το βασικό επιχείρημα της αγοράς είναι ότι το πλαφόν δεν έφερε κανένα αποτέλεσμα. Αυτό είναι το βασικό επιχείρημα, γιατί ο πληθωρισμός στην Ελλάδα, τουλάχιστον στα χρόνια της μεγάλης πληθωριστικής κρίσης, πήγαινε αντίστοιχα με το μέσο όρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και μάλιστα το τελευταίο διάστημα ήταν και ένα τικ.
0: Και τσιμπημένος παραπάνω από την υπόλοιπη Ευρώπη. Αυτό που λέει η αγορά, Βαγγέλη, και διόρθωσε με αν κάνω λάθος, είναι ότι με αυτόν τον τρόπο δεν αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα της ακρίβειας. Με αυτόν τον τρόπο θεωρητικά προσπάθησε η κυβέρνηση, σε εισαγωγικά, αυτούς που ήθελαν να κλέβουν, να τους σταματήσει να κλέβουν, αλλά σου λέει ότι η αγορά λέει ότι αυτό που μόνο μπορεί να αντιμετωπίσει την ακρίβεια είναι ο ανταγωνισμός. Και υπό αυτές τις συνθήκες δεν μπορούμε να έχουμε ανταγωνισμό.
1: Ακριβώς. Και όχι μόνο αυτό, δεν υπάρχει ανταγωνισμός. Δηλαδή αυτό το έχει πει η Τράπεζα της Ελλάδας, το λένε διάφοροι φορείς, ας το πούμε, όχι κεντροδεξί, αλλά κεντροαριστερή, ας το πούμε. Διάφοροι φορείς, όπως είναι, ας πούμε, και παράδειγμα η ΓΕΣΕ. Ο ανταγωνισμός δεν λειτουργεί και δεν πρόκειται το πλαφόν περιθωρίου κέρδους να το κάνει να λειτουργήσει. Όπως για παράδειγμα δεν μπορεί να το κάνει να λειτουργήσει η πλατφόρμα για τις τιμές. Δηλαδή, εντάξει, καλή είναι η διαφάνεια, αλλά δεν πρόκειται να ρίξει τις τιμές. Για να ρίξει τις τιμές θα πρέπει να δώσει κίνητρα, να γίνουν βιομηχανίες, να παρακτούν προϊόντα ή να εισαχθούν προϊόντα με ευκολότερο τρόπο, ώστε έτσι να έχει κάποιος μια πίεση για να μειώσει τις τιμές.
0: Ναι.
1: Αυτή τη στιγμή δυστυχώς οι Έλληνες αναγκάζονται και πληρώνουν υψηλές τιμές σε πάρα πολλά προϊόντα, τα οποία είναι αντίστοιχες με τις ευρωπαϊκές, παρόλο που η αγοραστική τους δύναμη είναι χαμηλότερη.
0: Mm-hmm.
1: Αυτόν τον περίπου τώρα θα προσπαθήσουν να λύσουν σήμερα στο Μαξίμου.
0: Ναι.
1: Δηλαδή θα πιέσει από τη μία πλευρά η αγορά για περιορισμό του μέτρου, δηλαδή να περιοριστεί έστω και για ένα μήνα ή και λιγότερο. Είναι σίγουρο ότι θα υπάρξει κάποια παράδειγμα. Δεν νομίζω ότι μπορεί να υπάρξει σήμερα και να ανακοινωθεί μια συμφωνία και να μην ισχύσει το πλαφόν περιθωρίου κέρδους την 1η Ιουλίου.
0: Που να λέει ότι βρήκαμε έναν άλλο τρόπο, οπότε από 1η Ιουλίου τέλος το πλαφόν περιθωρίου.
1: Ναι, βρήκαμε για προϊόντα 2.000, 5.000 προϊόντα, δεν ξέρω εγώ πόσα κλπ. Εμείς θα κρατήσουμε τις τιμές, άρα

0: αυτό θέλει μια διαδικασία. Δεν είναι τέτοιο, αν και λένε ότι έχει υπάρξει κάποια τέτοια διαδικασία.
1: Βαγγέλη, ούτε αυτό το μέτρο πολύ δούλεψε, αυτό με τα 2.000 προϊόντα και 3.000 προϊόντα. Γιατί σε ένα σούπερ μάρκετ που έχει, ξέρω εγώ, 35.000 κωδικούς, δεν νομίζω ότι δουλεύει τόσο μαζικά.
0: Δεν δούλεψε, δεν δούλεψε. Η αλήθεια είναι και αυτό το διαπιστώνει ο καταναλωτής καθημερινά όταν πάει στο σούπερ μάρκετ. Δηλαδή βλέπει, ας πούμε, ότι η αγοραστική του δύναμη χάνεται. Δηλαδή με το ίδιο ποσό αγοράζει πολύ λιγότερα ή ένα μικρότερο, πολύ μικρότερο καλάτι. Πρέπει να πούμε όμως ότι σίγουρα θα υπάρξει άρση του περιθωρίου κέρδους στα καύσιμα. Mm-hmm. Δηλαδή αυτό θεωρείται δεδομένο, είναι προεκστοποιημένο. Παρόλο που πρέπει να πούμε εδώ, Αλέξανδρε, ότι τα καύσιμα παραμένουν 15 με 20 λεπτά πιο ακριβά από ό,τι ήταν προ-κρίσης.
1: Ναι, με τις τιμές, με τις τιμές στη διεθνή αγορά να είναι περίπου στα προπολεμικά επίπεδα. 73 είναι το βαρέλι,
0: ναι, ναι,
1: γύρω στο 72 είχαμε ξεκινήσει το πόλεμο.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, αλλά οι βενζίνες, ναι μεν δεν είναι στο 2,14 η βενζίνη που είχε φτάσει το υψηλότερο σημείο στα μέσα Μαΐου, είναι 1,92. Ήταν, όταν ξεκίνησε η κρίση ήταν 1,75, 1,76, κάπου εκεί ήταν η
1: τιμή.
0: Δηλαδή,
1: σωστό.
0: Μιλάμε, ήδη υπάρχει ένα μεγάλο κόστος το οποίο καταβάλλεται ήδη αυτή τη στιγμή, παρόλο που δεν είναι τόσο μεγάλο όσο ήταν πριν ένα μήνα. Και το χειρότερο, Αλέξανδρε, είναι ότι αυτή η διαταραχή που υπήρξε στις παγκόσμιες αλυσίδες, εφοδιασμούς, στην αύξηση της τιμή των λιπασμάτων κλπ. Δεν έχει ακόμη μετουσιωθεί σε κόστος παραγωγής προϊόντων. Τώρα αρχίζει και φαίνεται, λένε τουλάχιστον λένε οι οικονομολόγοι, για παράδειγμα, ας πούμε, το Κέντρο Οικονομικών Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών. Mm-hmm. Λοιπόν, τώρα θα αρχίσει να εμφανίζεται αυτό το κόστος, το οποίο ήδη είναι υψηλό. Δηλαδή στην Ελλάδα ο πληθωρισμός, ας πούμε, για παράδειγμα, τροφίμων έτρεχε με 3-4-5%. Μπορεί να πάει και παραπάνω. Δεν θεωρούν ότι θα πάει πολύ παραπάνω, δηλαδή θα φτάσει το 10%. Αλλά εάν συνεχίσει το 4-5% έρχεται να προσθέσει πολλές σταγόνες μέσα σε ένα ποσοστό το οποίο είναι ήδη.
1: Μα αυτό είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα δεν είναι το 5%. Το πρόβλημα είναι ότι από το 22 και μετά έχουμε αύξηση του πληθωρισμού και καθόλου μείωση.
0: Έχουμε πληθωρισμό περίπου στο 26% από το 2021 και μετά. Ναι. Και στα τρόφιμα 38%.
1: Ναι. Είναι τεράστιο το
0: πρόβλημα. Δηλαδή 40% ακριβότερο.
1: Ναι.
0: Διάφορα προϊόντα, άλλα να είναι 100% πάνω, όπως για παράδειγμα το μοσχάρι, και άλλα να είναι λιγότερο ακριβά, ναι. Δηλαδή στο συν 10%, ας πούμε, για παράδειγμα.
1: Τώρα, το άλλο ερώτημα είναι αν θα διατηρηθεί ή όχι η επιδότηση που υπάρχει στην Αγγλία για το πετρέλαιο κίνησης, όπου τώρα είναι γύρω στο 1,50, ξέρω εγώ, κάπου εκεί.
0: Είναι 15 cents το...
1: Ναι, όχι, στο 1,50 λέω είναι η τιμή στην Αγγλία.
0: Θεωρώ ότι θα καταργηθεί. Δεν νομίζω ότι θα παραμείνει. Δηλαδή, θεωρώ ότι θα καταργηθεί γιατί όπως καταργήθηκε το fuel pass.
1: Ναι.
0: Δηλαδή,
1: ναι. Άρα αυτό σημαίνει όμως, Βαγγέλη, ότι από τα τέλη της επόμενης εβδομάδας θα δούμε το πετρέλαιο κίνηση να πηγαίνει στο 65-70.
0: Σωστά, σωστά. Γιατί αυτή είναι η τιμή του. Mm-hmm. Πρακτικά αυτή είναι η τιμή του. Mm-hmm. Δηλαδή αυτή τη στιγμή εμφανίζει μια οριακή αύξηση 3-4%, αλλά ενσωματώνει όμως την επιδότηση των 15 cents, 12 cents προ ΦΠΑ, 15 cents μαζί με το ΦΠΑ για τον καταναλωτή. Mm-hmm. Η οποία θα εμφανιστεί στην Αγγλία, όπως εμφανίζεται στην Αγγλία της βενζίνης. Είναι 92 το σήμερα, 92 η μέχρι τιμή, μέχρι να συγκεκριμένη τιμή της βενζίνης.
1: Ναι, σωστό.
0: Και νομίζω ότι είναι μια μεγάλη αύξηση μέσα σε τρεις μήνες, 10% της τιμής των καυσίμων, η οποία κάποια στιγμή θα περάσει στον καταναλωτή. Εύχομαι, έχουμε να πάει καλά η αγορά του διεθνούς πετρελαίου, ώστε να συνεχιστεί η πίεση της τιμής προς τα κάτω.
1: Σωστό.
0: Αλλά πρέπει να πούμε εδώ ότι την αύξηση της τιμής πολύ γρήγορα την πέρασε στην Αγγλία της βενζίνης, τη μείωση της τιμής.
1: Έτσι συνηθίζεται. Μια κουβέντα θέλω, γιατί σήμερα γράψε ένα πολύ ωραίο θέμα στο Power Game σε σχέση με τις αυξήσεις με τις ομολογικές εκδόσεις αλλά και τις αυξήσεις με το κεφαλαίου. Είναι 12 δισεκατομμύρια φρέσκο χρήμα.
0: Φρέσκο χρήμα, ναι. Και πρόσεξε, είναι, ενώ πέρυσι είχαμε 12 δισεκατομμύρια όλη τη χρονιά, φέτος θα έχουμε μέσα σε 6 μήνες.
1: Ναι.
0: Και με δεδομένο ότι ήδη έχουν ανακοινωθεί αυξήσεις κεφαλαίων και ομολογιακές εκδόσεις γύρω στο 1,5 δις. Δηλαδή μέχρι τέλος του χρόνου μπορεί να φτάσουμε και τα 20 δις, το οποίο είναι ένα τρομακτικό νούμερο, γιατί μιλάμε είναι χρήματα ιδιωτικά κεφάλαια κυρίως. Ναι. Εντάξει, υπάρχουν και δημόσια κεφάλαια, με την έννοια ότι την αύξηση με το κυβικό κεφαλαίο της ΔΕΗ και του ΑΔΜΗ συμμετείχε και το ελληνικό κράτος.
1: Εντάξει, αλλά, σε σχέση εντάξει, με τα λεφτά ναι, που δόθηκαν. Ναι. Ήταν μικρό.
0: Ιδιωτικά κεφάλαια. Το οποίο είναι κάτι το οποίο το χρειάζεται η ελληνική οικονομία, γιατί αυτά χρειάζεται.
1: Θεωρητικά το θετικό της όλης της ιστορίας είναι, πέρα από το ότι ναι, είναι μια σφραγίδα εμπιστοσύνης για την ελληνική χρηματαγορά και τις ελληνικές επιχειρήσεις, είναι ότι αυτά είναι χρήματα που θα μπουν στην οικονομία, θα μπουν σε επενδύσεις. Μεγάλο κομμάτι, έτσι.
0: Θα είναι μεγάλα έργα, κυρίως ενεργειακά, διασυνδέσεις ενεργειακές, παραγωγή, ακόμη και επέκταση των ελληνικών επιχειρήσεων στο εξωτερικό, κάτι το οποίο το είχαμε περιθεί πάρα πολύ σε τα χρόνια της κρίσης, όπου η ελληνική επιχειρηματικότητα μαζεύτηκε από το εξωτερικό.
1: Ναι. Υπήρχαν κλάδοι όπως οι τράπεζες και οι τηλεπικοινωνίες που ήμασταν κυρίαρχοι σε ολόκληρα τα Βαλκάνια.
0: Βαλκάνια, και ξαφνικά στηριχνωθήκαμε στον εθνικό μας χώρο. Τώρα ξαφνικά.

0: καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα Cool Combos από την Candia. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια τέκνο τζελ και το προστατευτικό φρίζ για άνετο ύπνο, ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Candia στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Βρες το Cool Combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Candia. Wake up in the Mediterranean. Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλή του 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
1: Πώς κοιμήθηκες χθες?
2: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
1: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
3: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
1: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
3: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-051-544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
4: Ανώτερες σχολές Δέλτα. Δέλτα είναι δύναμη. Δέλτα είναι διδασκαλία στις πιο σύγχρονες ειδικότητες από ενεργούς, καταξιωμένους επαγγελματίες. Δέλτα είναι η διαφορά της βιωματικής κατάρτισης σε εργαστήρια πραγματικούς χώρους εργασίας. Δέλτα είναι δίπλα σου σε 8 πόλεις. Δέλτα είναι διασύνδεση με επιχειρήσεις που περιμένουν να σε προσλάβουν. Ανώτερες σχολές Δέλτα και βρίσκεις δουλειά.
5: Σπούδασε στην Πάτρα. Ενημερώσου τώρα για τα προνομιακά δίδακτρα στις νέες εγγραφές. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. 2610-270-551. delta360.gr.
6: Αντένα Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
7: Ο Antenna Star 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
8: Yeah. Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
9: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική. Εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
10: Αν ψάχνεις το επόμενο καλοκαιρινό σου βράδυ, η Περιφέρεια Αττικής σε προσκαλεί να το ζήσεις. Το Attica Roots Festival δεν παίζει σε μία σκηνή, απλώνεται σε όλη την Αττική. Σε αρχαιολογικούς χώρους, τοπόσημα και πλατείες. Mont Plagal, Δήμητρα Γαλάνη και Εστουδιαντίνα, σε έργα Τσιτσάνη. Μπαρικάντα, Μάρθα Φριτζίλα και The Kumbara Project. Ελένη Τσαλιγοπούλου, Ευανθία Ρεμπούτσικα. Γκάτζο Ντίλο, Χαΐνιδες, Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ. 9 συναυλίες, 9 βραδιές που ενώνουν τις ρίζες της μουσικής με τον ήχο του σήμερα. Από 25 Ιουνίου έως 25 Ιουλίου, σε όλη την Αττική. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες στο atticaroots.gr. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
11: Χορηγή επικοινωνίας Nextep Media, iEfημερίδα.gr.
12: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μικρήναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
13: Αρχίζει! Δεν νόησαμε, ρε παιδιά μου, να μου φάμε ένα popcorn.
14: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
13: Πού δηλαδή?
14: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
15: Το Art Tech The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr/Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
16: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτα της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
17: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
18: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς.

θέματα δεν θέλαμε στην οικογένειά μας και πέρα δεν κοιτάζαμε απ' τα συμφέροντά μας. Κι αν άκουγε τα λόγια μας, τα λόγια

0: Συζητούσα χθες με διάφορους φίλους για το τι γίνεται εκεί στο Ιράν, στο Ομάν, στο Ιράκ, στο Περσικό κόλπο. Λέγανε διάφοροι, τέλος πάντων, έσουρναν τέλος πάντων διάφορα για τον Ντόναλντ Τραμπ. Και ξαφνικά άρχισε μέσα στο μυαλό μου να παίζει ο Λουκιανός και Λαϊδόνης. Ντροπή, ντροπή, ντροπή τέτοιο παιδί για τον Ντόναλντ Τραμπ. Δηλαδή, τέτοιος άνθρωπος. Και να δεν έχετε πέσει όλοι μαζί. Ντροπή, ντροπή τέτοιο παιδί. Γι' αυτό και φώναξα τον Σπύρο Σερμπέτη να συζητήσουμε λίγο αν αυτός ο έρωτας μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ είναι σε καλό φεγγάρι ή σε κακό φεγγάρι. Καλημέρα, Σπύρο, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, Αλέξανδρα, καλημέρα και καλή εβδομάδα. Φαίνεται ότι κάπου πάμε πάλι να συζητήσουμε. Ναι. Δηλαδή, οι τελευταίες πληροφορίες από τα αμερικάνικα μέσα, Άξιος και Ρόιτερς, επικαλούμενα και τα δύο Αμερικάνους αξιωματούχους, δίνουν εικόνα ότι πάμε για νέες τεχνικές συνομιλίες. Θυμίζουμε ότι είναι δύο τα σκέλη, το ένα το τεχνικό, το άλλο το ανώτατο επίπεδου.
0: Ναι. Τεχνικό πάντα είναι πιο σημαντικό σε αυτές τις ιστορίες.
1: Το κομβικότατο, ναι. Δηλαδή, χωρίς το τεχνικό δεν μπορεί να εφαρμοστεί το μνημόνιο αυτό των 60 ημερών, των 14 σημείων κλπ. Οι νέες συνομιλίες αναμένεται να γίνουν αύριο, σύμφωνα με το Άξιο, στην Ντόχα. Φεύγουμε λοιπόν από την Ελβετία, πάμε στο Κατάρ. Και να δούμε βέβαια το τι θα γίνει. Δεν μπορούμε να βάλουμε όλα τα αυγά μας σε ένα καλάθι, νομίζω.
0: Καλά, προφανώς. Μέσα σε ένα 24ωρο διακόπηκαν οι διαδικασίες, μετά ξαναρχίσανε. Υπήρξαν μεταξύ τους εχθροπραξίες.
1: Βέβαια. Και αυτή τη στιγμή αυτό το οποίο φαίνεται και πάλι με βάση τις ίδιες πηγές πληροφόρησης είναι ότι σταματούν τα εκατέρωθε πλήγματα προκειμένου να δοθεί πάλι ο λόγος στη διπλωματία, προκειμένου να συζητήσουν οι δύο πλευρές για την εφαρμογή του μνημονίου. Βέβαια, το πάρα πολύ μεγάλο και κομβικό θέμα, Αλέξανδρα, είναι τελικά το τι συμβαίνει με τα στενατορμούς και το πώς ερμηνεύεται το άρθρο 5. Το άρθρο 5, το οποίο λέει ότι
0: τη συμφωνία μεταξύ των δύο. Του μνημόνιου συνεργασία μεταξύ των δύο.
1: Του μνημόνιου συνεργασία, ναι, την ενδιάμεση, ας πούμε, συμφωνία, με στόχο, αν και εφόσον, να φτάσουμε σε κάποια οριστική επίλυση και οριστικό τερματισμό του πολέμου. Θεωρητικά θα πρέπει το Ιράν να διευκολύνει τη διέλευση. Θεωρητικά θα πρέπει να εξασφαλίσει την ασφάλεια στην αυσιπλοεία, χωρίς να χρεώνει διόδια, θυμίζουμε, για αυτό το ενδιάμεσο διάστημα. Όμως να πούμε ότι. Όχι παρασκηνιακά, ανοιχτά. Υπήρχε μια απόλυτα συντονισμένη, θα λέγαμε, κίνηση από το Ιράν και το Ομάν για τον έλεγχο των στενών. Θυμίζουμε ότι είναι οι δύο παράκτιες χώρες. Και προφανώς και οι δύο θα είχαν πάρα πολλά να κερδίσουν αν επέβαλαν όχι ακριβώς διόδια, γιατί διόδια με την τυπική έννοια του όρου θεωρητικά απαγορεύονται από το δίκαιο της θάλασσας. Τέλος πάντων, κάποιο έσοδο για τη διαμετακόμιση, για την ασφαλή κίνηση των πλοίων στο στενό.
0: Με αυτό που έλεγε το Ιράν είναι ότι εγώ θα επιβάλλω τέλη, γιατί εγώ σας παρέχω όλες τις υπηρεσίες.
1: Ακριβώς. Τέλη ασφαλούς διέλευσης, να το λέγαμε πιο ορθά αντί για διόδια. Που φυσικά είναι βέβαια η μόνιμη κόκκινη γραμμή από τις ΗΠΑ και τη Δύση.
0: Προφανώς.
1: Έτσι ξεκίνησε λοιπόν τώρα τα νέα πλήγματα. Το Ομάν, θυμίζουμε ότι την προηγούμενη εβδομάδα ανακοίνωσε μια γραμμή διέλευσης από τα ομανικά χωρικά ύδατα, σε συντονισμό και σε συνεργασία με το Διεθνή Οργανισμό Ναυσιπλοείας, τον IMO. Μετά λοιπόν από αυτή την ανακοίνωση, το Ιράν έπληξε τάνκερ. Είχαμε δύο τέτοια χτυπήματα και μεσολάβησαν οι απαντήσεις από τις ΗΠΑ, με το Ιράν κάθε φορά, αφού είχαμε τα αμερικανικά πλήγματα, να απαντάμε αντίπεινα στις χώρες του κόλπου, στέλνοντας και πάλι το μήνυμα και το στίγμα ότι μπορεί ανά πάσα στιγμή προφανώς να βάλει και πάλι τις χώρες του κόλπου στο στόχαστρο, όπως έκανε καθ' όλη τη διάρκεια του πολέμου. Δηλαδή δεν έχει αλλάξει κάτι ουσιαστικά από πλευράς επιχειρησιακής για
0: την Ελλάδα. Νομίζω ότι αυτό που διεκδικεί είναι ότι, παιδιά, τα ασθενά του ορμού είναι δικά μου.
1: Ακριβώς.
0: Και θα παραμείνουν δικά μου και μην προσπαθείτε να αλλάξετε την ισορροπία στην περιοχή.
1: Ναι, μην πάμε καλού μακριά. Αυτό λίγο πολύ το πέτει ο Μπάσαρ Ακτσί, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, χθες ταξιδεύοντας στο Ιράκ, και αυτό έχει τη δική του
0: πολύ
1: σημασία.
0: Πολύ εντυπωσιακό, αν
1: γιατί,
0: σκεφτούμε,
1: βέβαια.
0: Ποια ήταν η εχθρότητα και ο πόλεμος μεταξύ Ιράν, Ιράκ, και τώρα να ταξιδεύει και να τον υποδέχονται, να τον καλοδέχονται, να κάνει δηλώσεις και
1: βέβαια. Και δεν έχουν βάσει και πολλές μέρες. Ο Ρούμπε, μόλις την προηγούμενη εβδομάδα στην περιοδία του, αναφέρθηκε και στο θέμα του Ιράκ. Αναφερόταν στις παραστρατητικές ομάδες, τις ηττικές πολιτοφυλακές, οι οποίες πρόσκεινται στο Ιράν και οι οποίες δημιουργούν ένα στάτος και αναταραχή εντός της Ιρακινής επικράτειας. Το Ιράν λοιπόν έδωσε το μήνυμα ότι εξακολουθεί να μπορεί να ελέγχει σε σημαντικό βαθμό πιθανό Αμερικανών την εξωτερική πολιτική, mm-hmm. σε αυτό το έολο βέβαια και ασταθές Ιράκ.
0: Σωστά.
1: Θέλοντας βέβαια το μήνυμα ότι είναι εδώ.
0: Δήλωσε ήδη την πρόθεσή του να αποχωρήσει από τον ΟΠΕΚ και το Ιράκ.
1: Ακριβώς, και κάτι τέτοιο δείχνει ξεκάθαρα ότι αν μιλήσουμε ευρύτερα για τη γεωπολιτική σκακέρα και βάζοντας βέβαια και τις χώρες του mm-hmm. κόλπου στο προσκήνιο, που θεωρητικά έχουν μια ενοποιημένη στάση κοντά στις Ηνωμένες Πολιτείες και απέναντι στο Ιράν και κυρίως τις βαλιστικές του δυνατότητες, όπου βέβαια τις έχουν βάλει στο στόχαστρο όλο αυτό το mm-hmm. διάστημα, θα λέγαμε ότι δεν υπάρχει ένα τέτοιο πραγματικά ενοποιημένο μέτωπο. Τουλάχιστον στα μείζωνα θέματα του συντονισμού της εξωτερικής πολιτικής, του ελέγχου στην παραγωγή και στην προσφορά πετρελαίου, mm-hmm. που είναι το κομβικό, και βέβαια και αυτό εξαρτάται από το κύριο και το νούμερο ένα θέμα, βέβαια. Τα στενά του ορμούς, έτσι.
0: Πριν σε αποδεσμεύσεις, πήρα να επιστρέψεις στη δουλειά στα παραπολιτικά. .gr. Ισραήλ, αυτός ο παράγοντας που μάλλον δημιουργεί μόνο πρόβλημα στην διαπραγμάτευση.
1: Ναι, ακριβώς, και να μην ξεχνάμε και την παράλληλη διαπραγμάτευση. Mm-hmm. Ισραήλ-Λίβανος, η συμφωνία πλαίσιο, έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον ένας όρος ο οποίος υπάρχει μέσα, ότι το Ισραήλ θα πρέπει να αποχωρήσει από περιοχές στον Νότιο Λίβανο, όχι βέβαια για να τις πάρει Χεζμπολάχ, έτσι.
0: Σωστό.
1: Για να ελέγξει η Βηρυτός, θεωρητικά να πάμε σε ένα κράτος το οποίο μπορεί να έχει τον απόλυτο έλεγχο τη επικράτειά του και να μπορεί να αναπτύσσει στρατιωτικές δυνάμεις, ουσιαστικά η Κία βουλήσει ελεύθερα χωρίς πρόβλημα. Mm-hmm. Μα όλο αυτό βέβαια η Χεζμπολάχ ήδη το έχει αποκηρύξει. Οπότε μένουμε ακριβώς ουσιαστικά σε ό,τι είχαμε πριν και από αυτήν τη συμφωνία πλαίσιο. Μια κατάσταση προσπάθεια συνεννόησης μεταξύ Τελαβίβ και Βηρυτού, με τη Χεζμπολάχ βέβαια να έχει τη δική της θέση και το Τελαβίβ να διαμηνύει ότι δεν πρόκειται να αποχωρήσει χωρίς να εξυπηρετούνται τα δικαιώματά του και η αυτοάμυνά του, όπως την ορίζει το Ισραήλ.
0: Σπύρο, ευχαριστώ πάρα πολύ για την συζήτηση, για την ενημέρωση. Σπύρος Σερμπέτης στα παραπολιτικά.gr. Διαβάζετε τις αναλύσεις του, το σχόλιο, το ρεπορτάζ που τρέχει.

Στέφανε, έχεις απόλυτο δίκιο. Το τι έχει γίνει στην Γάζα είναι πέρα από κάθε ανθρώπινης λογικής. Το γεγονός ότι οι υπολογισμοί που γράφεις και που κάνουν και πολλοί πανεπιστημιακοί, ότι λείπουν 700.000 άνθρωποι από την αρχική καταγραφή σε σχέση με το πώς είναι, πού είναι, είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα. Δυστυχώς, όπως λες και εσύ, δεν μπορούμε να έχουμε απόλυτη καταγραφή, διότι έχει φροντίσει γι' αυτό το Ισραήλ.

Αυτό είναι ο μεγάλο Σάρλς Αζναβούρ. Το 1974, μια μέρα σαν σήμερα, αναβαίνει στη νούμερο 1 θέση των Βρετανικών charts με αυτό το υπέροχο τραγούδι, το Σι, και τον κάνει τότε τον γυραιότερο εν ζωή άνδρα που έφτασε στην κορυφή των Βρετανικών charts. Με τον Σάρλς Αζναβούρ θα πάμε στη διαφημίση και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο εδώ στα παραπολιτικά 90.

0: απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε την BMW X2 από κοντά. Επωφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ, είστε σε καλά χέρια.
1: Έλα, ναι, πάλι χωρίσαμε.
2: Τα πάντα είναι δύσκολα για το Διονύση.
1: Δηλαδή, τι του ζήτησα, να βρει που είναι το δέμα μου χθες στις 12 παρά. Οκ, μετά άλλαξε γνώμη. Να μιλήσει με την ασίστα να το στείλει σε Locker. Α, και να μου αλλάξει το favorite ACS Locker. Οκ, μετά είχα και την αποστολή. Μια ηλεκτρονική κλήση courier για παραλαβή ζήτησα. Αυτό ήταν. Χωρίσαμε.
3: Για ένα tap, δύο swipe και τρία chat bubbles. Κρίμα. Τίποτα δεν είναι δύσκολο με το νέο ανανεωμένο ACS Mobile App που σου προσφέρει αμέτρητες δυνατότητες για να κάνεις τα πάντα για το δέμα σου ακόμα πιο απλά. ACS Mobile App. Τα πάντα. Απλά.
1: Απλά, ε! Για μένα και το δέμα μου σίγουρα. Για μένα και το Διονύση δεν το βλέπω.
4: Κρατάς μυστικό.
5: Κρατάω.
4: Φιλάς σταυρό.
5: Φιλάω.
4: Παντρεύομαι.
5: Σόπα!
4: Αλλά...
5: Ο γάμος θρησκευτικός.
4: Όχι.
5: Πολιτικός.
4: Νο.
5: Τότε.
4: Κλιματιστικός.
6: Κλιματιστικός Έντο. Με εγγύηση εφόρου ζωής και full after sale service. Όχι απλά το παίρνεις, το παντρεύεσαι.
4: Αλλά.
6: Σέντο. Με εγγύηση εφόρου ζωής. Όροι και προϋποθέσεις στο sendo.world.
7: Η μαμά μου είναι τέλεια. Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
8: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
7: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
8: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
7: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
8: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
7: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
8: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
7: αλλά δικό μας είναι.
8: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
10: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
11: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα.
12: Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online, μόνο.
13: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
11: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις.
12: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται, το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
13: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
10: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες. Θες! Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone παίρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες, στη Vodafone. Together we can.
14: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν Σωτήρης Ξενάκης, Βασίλης Κουρής.
15: Παραπολιτικά 90,1.

Τρία χρόνια από τότε που η μεγάλη Άντζελα Ζήλια έφυγε από την ζωή. Αυτό είναι το καλωσόρισε σε έρωτα, το πρώτο βραβείο του Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης το 1967. Μουζάκης, Φερμάνογλου. Το τραγούδι ακούστηκε και στην ταινία με τον μάλλον χαζό τίτλο, Ο Ανακατοσούρας, με τον Τίνο Ηλιόπουλο, που γυρίστηκε την περίοδο της ΔΕΘ του 1967.

0: Κοίτα πώς γιώνει την υπόθεση. Τώρα κανονικά είναι καλοκαίρι, οι έρωτες καλοκαιρινοί και τα λοιπά. Τα ζευγάρια ξαναερωτεύονται και αυτό και εκείνο και τ' άλλο. Δεν ξέρω λοιπόν αν τα ζευγάρια θα λένε καλώς όρισες έρωτα, αλλά κάποια ζευγάρια όπως σήμερα θα αρχίσουν να λένε καλώς όρισες 150 ευρώ που έρχονται τα επιδόματα. Διότι εκεί μας καταντήσανε, κατάλαβες αυτό. Γιάννη Χατσαλάντα στην τηλεφωνική μας γραμμή, στο καθιερωμένο εβδομαδιαίο μας ραντεβού. Καλημέρα Γιάννη, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα Αλεξανδρέ μου, καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα σε όλους και όλες. Το κακό είναι ότι ο έρωτας, όταν τον αναζητούμε και τον έχουμε, είναι για όλη μας τη ζωή, τουλάχιστον έτσι πιστεύουμε. Ναι. Το 50 θα είναι για μία φορά μόνο για φέτος όμως.
0: Σωστό και αυτό, σωστό και αυτό. Και όπως λέει και ο σοφός λαός, ο έρωτας και το χρήμα δεν κρύβεται, καταλαβαίνεις γι' αυτό.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Είτε η έλλειψη του χρήματος, είτε η περίφεια.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Λοιπόν, έως αύριο το βράδυ τα μεσάνυχτα θα έχει καταβληθεί στη μεγαλύτερη ομάδα των ανθρώπων, των οικογενειών που έχουν παιδιά και πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια που θα πούμε πιο κάτω, τα 150 ευρώ ανά παιδί. 947.892 είναι στο σύνολό τους οι οικογένειες οι οποίες δικαιούνται αυτό το επίδομα, και να τονίσουμε ότι αυτό το επίδομα είναι αφορολόγητο, ανεχώρητο και ακατάσχετο. Σημαίνει δηλαδή ότι δεν δεσμεύεται, δεν συμψηφίζεται με δεδομένα χρέη, και αυτό το τονίζουμε για ποιο λόγο. Γιατί πολλές φορές γίνονται αστοχίες στο τραπεζικό σύστημα. Μας μπαίνει ένα φορολόγητο, ένα μη δεσμευμένο ποσό, είτε είναι επιδοματικά κάτι άλλο, και οι τράπεζες κακώς τα δεσμεύουν.
0: Σωστό.
1: Αν λοιπόν κάποιος που το δικαιούται, διότι δεσμεύτηκε το ποσό αυτό, να αναζητήσει το λόγο στην τράπεζα για να το αποδεσμευτεί και να πάρει τα χρήματά του, γιατί δεν δεσμεύονται.
0: Ναι. Να δώσουμε μερικές διευκρινήσεις σε σχέση με το επίδομα, γιατί έχει μπερδευτεί ο κόσμος. Ξεκινάει από το δεύτερο παιδί στην πραγματικότητα να αυξάνεται το εισόδημα, έτσι.
1: Σωστά.
0: Δηλαδή 5.000 ευρώ για το δεύτερο τέκνο και πάνω.
1: Ακριβώς. Να. Η βάση είναι 39.000 για τον άγαμο με ένα τέκνο, 40.000 για τον έγκαμο με ένα τέκνο. Από εκεί και πέρα λοιπόν, είτε είσαι έγκαμος είτε άγαμος, προσαυξάνεις αυτό το εισοδηματικό κριτήριο κατά 5.000 ευρώ για κάθε τέκνο που υπάρχει στην οικογένεια. Το κακό εδώ, Αλέξανδρε, είναι ότι δυστυχώς βλέπουμε ότι από το έκτο τέκνο και μετά δεν αλλάζει το πλαφόν. Δηλαδή, οικογένειες που έχουν 7, 8 ή 9 παιδιά, λίγες στον αριθμό, αλλά υπάρχουν και αυτές οι οικογένειες. Αντί η πολιτεία να τις αγκαλιάσει ακόμη περισσότερο, γιατί φανταστείτε τις οικογένειες τι έχουν φέρει στην κοινωνία με αυτά τα άτομα, με αυτά τα παιδιά τα οποία έχουν φέρει στον κόσμο, τους λέει ότι εμάς το πλαφόν είναι μέχρι το πλαφόν των οικογενειών με τα 6 παιδιά.
0: Ναι.
1: Εδώ ίσως...
0: Και είναι περίεργο, γιατί είναι πολύ μικρός ο αριθμός των οικογενειών που έχουν πάνω από 6 παιδιά. Νομίζω ότι το δημοσιονομικό κόστος θα ήταν τόσο μεγάλο για 150 ευρώ ακόμα, ξέρω εγώ, ή 200 ευρώ ακόμα σε κάποιες οικογένειες, ή 300 ευρώ ακόμα σε κάποιες οικογένειες.
1: Έτσι είναι, Αλέξανδρε, και δεν κατάλαβα γιατί η οικογένεια που έχει 6 παιδιά λέει η πολιτεία θα σε δώσω 900 ευρώ 6 επί 150 δηλαδή.
0: Ναι.
1: Και στην οικογένεια που έχει 7, 8 ή 9 παιδιά δεν λαμβάνει υπόψη αυτά τα 7ο, το 8ο, το 1ο παιδί. Δεν το καταλαβαίνω καθόλου αυτό το πράγμα.
0: Ναι. Είναι πραγματικά εξαιρετικά περίεργο όλο αυτό.
1: Στα 6 παιδιά.
0: Ναι.
1: Να πούμε επίσης ότι πέρα από την πληρωμή η οποία θα γίνει σήμερα, υπάρχει και μια δεύτερη πληρωμή η οποία θα γίνει στο τέλος Αυγούστου. Και αυτή η δεύτερη πληρωμή έχει να κάνει με τις οικογένειες που έχουν παιδιά τα οποία γεννήθηκαν από 1η-1η του 2025 έως 31-12 του 2025.
0: Ναι, αυτό είναι φορολογικό παιδιά... το ζήτημα. Δεν έχουν... Πρέπει να εμφανιστούν αυτά τα παιδιά φορολογικά. Ναι.
1: Τις φορολογικές δηλώσεις ναι. Οποίες θα υποβάλουμε φέτος μέχρι τις 15 Ιουλίου, αλλά και παιδιά τα οποία γεννήθηκαν από 1η-1η 26 έως 31-7 του 26 θα πρέπει να φανούν μέσα στο σύστημα, άρα οι γονείς παίρνουν να δηλώσουν στο Μητρό της ΑΔΕ τη γέννηση του παιδιού, η οποία είναι μέχρι 31-7, θα πάρουν και αυτοί το αντίστοιχο ποσό για τα 150 ευρώ για το νεογέννητο το οποίο θα έρθει στον κόσμο.
0: Σωστό. Θεωρητικά, αν όλα πάνε καλά, σήμερα, αύριο, μεθαύριο, θα αρχίσουν να βλέπουν στους λογαριασμούς τα χρήματα.
1: Από ό,τι διεμηνεί τουλάχιστον η αρμόδια αρχή, σήμερα και αύριο θα πληρωθεί το κύριο κομμάτι των οικογενειών. Θα μείνουν μόνο για τον Αύγουστο αυτοί που τα παιδιά είναι μέσα στο 2025 ή έως 31-7 του 26. Μόνο αυτοί θα πάνε τον Αύγουστο. Οι υπόλοιποι μέχρι αύριο το βράδυ τα μεσάνυχτα θα έχουν πληρωθεί.
0: Ναι. Τώρα, λίγη και αυτή η διαδικασία με την δήλωση των ασανσέρ που η απογραφή πήγε, δεν πήγε καλά. Είναι ένα ζήτημα.
1: Υπάρχουν ακόμη ανελκυστήρες που δεν έχουν πληρωθεί. Να ξεκαθαρίσουμε ένα πράγμα. Άλλο δηλώνω τον ανελκυστήρα στο Μητρό και άλλο κάνω παρεμβάσεις που θα πρέπει να πληρώσω κάτι.
0: Ναι.
1: Εδώ δεν πληρώνουμε κάτι, απλά και μόνο απογράφουμε τον ανελκυστήρα ο οποίος υπάρχει. Έως αύριο η προθεσμία, στην πλατφόρμα στο elevatorinvent.gov.gr με κωδικούς τάξης και προσοχή, ο κάθε ανελκυστήρας θα πρέπει να αναγραφεί. Δηλαδή, αν στο ακίνητό μου υπάρχουν δύο ανελκυστήρες, θα πρέπει να κάνω τη διαδικασία δύο φορές. Καθώς επίσης, και αν είναι κλειστός ανελκυστήρας, δεν λειτουργεί, πάλι θα πρέπει να απογραφεί με την σημείωση μέσα, φυσικά ότι είναι ανενεργός μήνες. Δικαίωμα για να μπορέσουν να κάνουν και υποχρέωση φυσικά ταυτόχρονα τη δήλωση είναι οι ιδιοκτήτες των ακινήτων που έχει ανελκυστήρας ή ο διαχειριστής σε κάποια πολυκατοικία ή σε κάποιο συγκρότημα κατοικιών ή εγγραφείων, καθώς επίσης και οι συντηρητές ή εγκαταστάτες σε περίπτωση που πιστοποιηθούν από τους ιδιοκτήτες να πράξουν αυτό το ίδιο. Αν σε περίπτωση δεν υπάρχει δήλωση, εδώ υπέρχουν τα πρόστιμα, 1.000 ευρώ και δεν είναι καθόλου ευκαταφρόνητο το ποσό για ανελκυστήρα σε κατοικία, 2.500 ευρώ για ανελκυστήρα σε κτίριο με επαγγελματική ή μεικτή χρήση, δηλαδή μια πολυκατοικία που έχει και κατοικίες και γραφεία μέσα, και 5.000 ευρώ για ανελκυστήρα ο οποίος είναι σε χώρο που επισκέπτεται ευρύ κοινό, δηλαδή εμπορικά κέντρα κτλ. Ναι. Άρα λοιπόν πολύ ψηλά τα πρόστιμα.
0: Αυτό έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, πέρα από τις πολυκατοικίες και τις μονοκατοικίες και όλα αυτά, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε δημόσια κτίρια, είτε δημόσιων υπηρεσιών, είτε κτίρια που έχουν μέσα εμπορικά κέντρα, αν έχουν απογραφεί, αν έγιναν δουλειές που πρέπει να έχουν γίνει, γιατί θυμάσαι ότι όλη αυτή η κουβέντα ξεκίνησε γιατί είχαν αρχίσει και πέφταν τα ασανσέρ στα νοσοκομεία.
1: Στα νοσοκομεία. Ναι. Έχεις απόλυτο δίκιο.
0: Ναι, να δούμε αν ελέγχθηκαν όλα αυτά ή απλά το συζητήσαμε τότε και δεν πήγαμε βήμα παρακάτω.
1: Αυτή η διαδικασία είναι ο προθάλαμος για να μπούμε στις επεμβάσεις που πρέπει να κάνουμε. Mm-hmm. Εδώ απλά και μόνο δηλώνουμε την ύπαρξή του.
0: Σωστό. Και πρέπει να το κάνουμε αυτό γιατί πρέπει να έχουμε μια εικόνα. Είναι σαν αυτό που λέμε και για τα κίνητα, ότι ακόμα δεν έχουμε μια πλατφόρμα, αυτό που θα γίνει θεωρητικά με το Μίδα, μια πλατφόρμα που να ξέρουμε όλη την εικόνα των ακινήτων, να ξέρουμε τι είναι, ποιανού είναι, πώς είναι το καθακίνητο. Είναι πολύ περίεργο ακόμα αυτό για τη χώρα μας.
1: Όντως, και από τις 310.000 περίπου ανελκυστήρες, υπολείπονται γύρω στις 25.000 που δεν έχουν απογραφεί.
0: Ναι, ωραία. Πριν κλείσουμε, μια μικρή κουβέντα, γιατί επειδή έχει γίνει πολύ μεγάλη κουβέντα τώρα και με τα ενίκη και με τις κατασκευές και με τις επισκευές και όλα αυτά, ποιος πληρώνει τις επισκευές στην ενοικιασμένη κατοικία?
1: Βεβαίως, και έχει βγει μια άτυπη οδηγία που ξεκαθαρίζει ποιος πληρώνει τι όσον αφορά τις ζημιές. Ο ιδιοκτήτης του ακινήτου πληρώνει τις ζημιές και τις δαπάνες για επισκευές που θα γίνουν στο ακίνητο, όταν αυτές είναι λόγω χρόνου, παραδείγματος χάρη μία φθορά σε υδραυλικά, στην υδρολογική κατάσταση, εκεί λοιπόν πληρώνει ο ιδιοκτήτης. Ναι. Όπως επίσης και αν υπάρχει μία αναβάθμιση του ακινήτου, κάνω παραδείγματος χάρη υποκριτικά μία θερμομόνωση ή παραδείγματος χάρη πολυκατοικία αναλαμβάνει να κάνει κάτι ώστε να αναβαθμιστούν οι οικίες μέσα, επειδή αποκτά υπεραξία το ακίνητο, αυτό το πληρώνει ο ιδιοκτήτης.
0: Ναι.
1: Ο ενοικιαστής πληρώνει τις μικροφθορές οι οποίες γίνονται βάση χρήσης. Έσπασα παραδείγματος χάρη έναν διακόπτη ή ξέρω εγώ έκανα κάποιες
0: ζημιές που γίνονται στην καθημερινότητα του σπιτιού, πρέπει να τις καλύψει ο ενοικιαστής, γιατί αυτός τις προκάλεσε κιόλας με τη χρήση του σπιτιού.
1: Σωστά. Και επίσης πολύ μεγάλη προσοχή, δυστυχώς επιβαρύνεται ο ενοικιαστής στη ζημιά η οποία κανονικά θα την πλήρωνε ο ιδιοκτήτης όπως τον προηγουμένως λόγω χρόνου, αλλά ο ενοικιαστής αποφάσισε μόνος του να την επισκευάσει χωρίς
0: και
1: να
0: δεν ενημέρωσε. Σωστό.
1: Γιατί μπορεί να σου πει ο ιδιοκτήτης ότι έχω κάποιον άλλον εγώ που θα εμπιστευόμουν να μου το κάνει.
0: Σωστό.
1: Και σε καλύτερη τιμή στην ποιότητα εργασίας. Άρα, όταν προκύπτει κάποια ζημιά που επιβαρύνει τον ιδιοκτήτη, θα πρέπει άμεσα να τον ενημερώνουμε.
0: Γιάννη, ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ πολύ.
0: Και για σήμερα.
1: Καλή εβδομάδα,
0: καλή δύναμη. Καλή δύναμη και σε σένα. Νικήτρια του σημερινού διαγωνισμού, δηλαδή ένα διπλό εισιτήριο μετεπιστροφής προς οποιονδήποτε προορισμό του Αιγαίου εξυπηρετήσει Jets, η Μαρία Λουκοπούλου, με αριθμό που τελειώνει σε 450. Να φουλάρουμε με ελπίδες και φίλες. Κώστας Κόκολας είναι εδώ με το δελτίο ειδήσεων, τις τελευταίες εξελίξεις και όλες τις ειδήσεις της ημέρας. Ακολουθεί ο Τύρης Συνάκης, Βασίλης Κουρής, αν όλα πάνε καλά. Λίγο μετά τις 7, εδώ, στον αέρα των παραπολιτικών. Αύριο Τρίτη θα ξεκινάει το πρώτο πρωινό. Να είστε όλοι καλά. Καλημέρα σας.

0: στο ζωντανό ραδιόφωνο.
1: Η ώρα είναι 9. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
2: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Ετωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
3: Είσαι ο καλύτερος μάστορας, αλλά πώς ξέρεις πάντα τι να μου προτείνεις?
4: Γιατί εμπιστεύομαι ένα όνομα με πάνω από 50 χρόνια ιστορία.
3: Πώς λέγεται και πού βρίσκεται?
4: Το κατάστημα Βασίλη Σπύρου Ράπτης, σε ένα σύγχρονο χώρο στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17.
3: Και τι θα βρω εκεί?
4: Μεγάλη γκάμα από επαγγελματικό εξοπλισμό, βιομηχανικά εργαλεία, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη. Για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Και με άνετο πάρκινγκ.
3: Οπότε μιλάμε για έναν χώρο που βρίσκεται τα πάντα.
4: Ακριβώς. Αλλά διαχρονικό στην αξιοπιστία. Μια επιχείρηση με ιστορία. Βασίλης Σπύρου Ράπτης. Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17. Τηλέφωνα 26410 59 998 και 26410 25 427.
5: Ταξί, ταξί, γρήγορα. Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
6: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
5: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
6: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
7: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
8: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
9: Η Τράπεζα Ηπείρου μεγαλώνει και έρχεται κοντά σας σύντομα και στο Αγρίνιο. Μια διαφορετική τράπεζα με ανθρώπινο πρόσωπο, με άμεση προσωπική εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού. Τώρα το Αγρίνιο αποκτά πρόσβαση στα καταθετικά προϊόντα Ήπειρος Απόδοση με αποδόσεις έως 3% μέχρι το άνοιγμα του καταστήματος, με digital onboarding άνοιγμα λογαριασμού ηλεκτρονικά από απόσταση. Με τη σιγουριά της Τράπεζας Ηπείρου. Τράπεζα Ηπείρου. Η νέα δύναμη της τραπεζικής. Σύντομα και στο Αγρίνιο.
10: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίων πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
0: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Φίλες και φίλοι, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Δευτέρα σήμερα, 29 Ιουνίου του 2026, λίγο μετά τις 9 το πρωί. Όπως κάθε μέρα, από Δευτέρα έως Παρασκευή, αυτή την ώρα περίπου, έτσι λίγα λεπτά μετά τις 9, πρωινή ενημέρωση με τον Παναγιώτη Τσακανίκα στον Αντένα Σταρ στους 103,5. Είμαστε εδώ με τον Βαγγέλη Κοκκώση απέναντί μου στην επιλογή της μουσικής και την ρύθμιση του ήχου για να παρουσιάσουμε μερικές από τις πιο σημαντικές ειδήσεις από την κεντρική επικαιρότητα. Πριν πάμε στα δικά μας, ό,τι συμβαίνει, όλα τα νέα από Αγρίνιο, του Λακαρνανία, Δυτική Ελλάδα. Καλημέρα λοιπόν, με τη θερμοκρασία στο Αγρίνιο αυτή την ώρα εκεί στους 26 βαθμούς. Ζεστή θα είναι αυτή η εβδομάδα, θα ανεβεί η θερμοκρασία, θα ανεβεί ο υδράργυρος, μπορεί να φτάσει και τους 36 με 37 σύμφωνα με τις προγνώσεις των μετεωρολόγων.

Σύσκεψη σε ανώτατο επίπεδο δέχομαι στο Μέγαρο Μαξίμου για την ακρίβεια, όπως διαβάζω. Μια ανάσα πριν από τη λήξη του πλαφών σχετικά με το περιθώριο κέρδους και για τη συμφωνία κυρίων αυτή η οποία είχε γίνει. Μάλιστα, στόχος είναι να έχουμε πάλι μειώσεις τιμών στα ράφια. Η σύσκεψη αυτή στις 12, θα έχουμε στις 12 μάλλον και μια σύσκεψη του κ. Μητσοτάκη και του κ. Θεοδωρικάκου με προέδρους του ΣΕΒ, των βιομηχανιών τροφίμων και την Ένωση των Σούπερ Μάρκετ. Θεωρείται δεδομένο ότι θα δούμε κάποιες μειώσεις τιμών από την 1η Σεπτεμβρίου. Η κυβέρνηση όμως ζητά να γίνουν αισθητές να τις δει ο κόσμος από τον Ιούλιο.

η Νέα Δημοκρατία, η οποία προχωρά και πιο εντατικά, φίλες και φίλοι, στη συγκρότηση των ψηφοδελτίων. Νέα πρόσωπα κλειδών στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας και νέα ονόματα σε όλη τη χώρα, ειδικότερα στην Αττική. Έχουμε νέα πλήγματα και επιχειρήσεις καταστροφών στο Ισραήλ, του Ισραήλ μάλλον στο Λίβανο. Αυτή η συμφωνία δεν θα υιοθετηθεί, λένε συγκεκριμένα. Ενώ για πρώτη φορά ο Ρώσος Πρόεδρος, το άλλο μεγάλο μέτωπο, παραδέχτηκε ελλείψεις καυσίμων στην Ρωσία μετά τα συνεχή ουκρανικά πλήγματα, τα οποία τα βλέπουμε πλέον καθημερινά σε σημαντικές ενεργειακές υποδομές της Ρωσίας.

Έχω μια φοβερή εικόνα πριν από λίγες ώρες από έναν άνδρα ο οποίος απεγκλωβίζεται ζωντανός από τα συνδέμια πολυκατοικίας στη Βενεζουέλα και ξεσπά σε κλάματα μαζί με τους διασώστες του. Βλέπουμε φοβερές εικόνες, φίλες και φίλοι, από τον σεισμό αυτό. Ιστορίες ελπίδας, οι οποίες επίσης εξακολουθούν να υπάρχουν. Δυστυχώς πολύ λιγότερες όμως σε σχέση με τις πρώτες ώρες μετά το καταστροφικό χτύπημα του σεισμού. Χθες είδαμε και ένα αγοράκι 11 χρονών να βγαίνει ζωντανό από τα συντρίμια 70 ώρες μετά τους φωνικούς σεισμούς. Η τραγωδία είναι ασύλληπτη εκεί. Υπολογίζεται ότι σχεδόν 7 εκατομμύρια άνθρωποι θα επηρεαστούν, έχουν επηρεαστεί ή θα επηρεαστούν από τους σεισμούς αυτούς. Και μια δυσάρεστη είδηση, η οποία σχετίζεται και με την Ελλάδα, ο Λούκας Τρέχο, ποδοσφαιριστής ο οποίος έκανε καριέρα και στη χώρα μας, έχασε στους σεισμούς αυτούς τη γυναίκα και τα δύο παιδιά του. Και στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής, βέβαια, έχουμε εξελίξεις. Ιράν και Ηνωμένες Πολιτείες έχουν συμφωνήσει να σταματήσουν τις επιθέσεις, γιατί έχουμε συνεχώς επιθέσεις από τη μία και από την άλλη πλευρά. Νέα συνάντηση των δύο πλευρών την Τρίτη στο Κατάρ.

ρίξει. Έχουμε και στο κόμμα Δημοκράτες του Στέφανου Κασελάκη. Ο Κασελάκης με ανάρτηση του λέει ότι ζήτησε την παρέτηση της κυρίας Τζάκρη, η οποία ήταν αντιπρόεδρος, βουλευτής και αντιπρόεδρος του κόμματος, με την ίδια να λέει ότι αποχώρησε. Δεν την παρέτησε ο Κασελάκης. Λες και αυτό έχει κάποια σημασία.

Φωτιές είχαμε σε αρκετές περιοχές εντός Λακαρανίας, πρέπει να σας πω, το Σαββατοκύριακο. Ειδικότερα αυτές οι οποίες προκάλεσαν πιο μεγάλη κινητοποίηση ήταν στην κάτω Μαμουλάδα της Ναυπάκτου και στα Κρυονέργια, επίσης στην Ναυπακτία. Μας βλέπουμε αρκετές φωτιές και στα Ορεινά. Την προηγούμενη εβδομάδα οι πυρκαγιές αυτές κυρίως εκδηλώθηκαν εξαιτίας της πτώσης κεραυνών σε ορεινές περιοχές εντός Λακαρανίας. Τέλος πάντων, αντιμετωπίστηκαν οι φωτιές αυτές. Είχαμε την Παρασκευή και συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Αγρινίου, όπου σε ορισμένες περιπτώσεις είχαμε και υψηλούς τόνους. Μεταφέρθηκε μάλιστα και στο Δημοτικό Συμβούλιο Αγρινίου η αντιπαράθεση σχετικά με το νέο λογότυπο του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου. Έχει γίνει μείζον θέμα, τέλος πάντων, το λογότυπο. Τι να κάνουμε, δεν ξέρω αν θα πρέπει να ασχολούμαστε με αυτά τα ζητήματα, με κάποια άλλα πιο σοβαρά εδώ στην περιοχή. Είχαμε πάντως μια αντιπαράθεση μεταξύ του Δημάρχου Αγρινίου και του κ. Τραπεζιώτη από την αντιπολίτευση σχετικά με το λογότυπο του ΔΠΘ.

Ο Παύλος η Παυλίνα, ο Πέτρος η Πετρούλα γιορτάζουν σήμερα των Αποστόλων Πέτρου και Παύλου. Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν. Είναι Διεθνή ημέρα των Τροπικών, Παγκόσμια ημέρα βιομηχανικού σχεδιασμού, Παγκόσμια ημέρα σκληροδερμίας. Το 1850 το Οικουμενικό Πατριαρχείο αναγνωρίζει σαν σήμερα τελικά το αυτοκέφαλο της Εκκλησίας της Ελλάδος που επιβλήθηκε από την Βαβαροκρατία το 1833. Το 1874 δημοσιεύεται στην εφημερίδα Κερί άρθρο του Χαρίλα Τρικούπη με τίτλο «Τι πτέει». Σε αυτό ο σπουδαίος μεσολογγίτης πολιτικός καταδεικνύει ως υπεύθυνο για την πολιτική κρίση που διέρχεται ο τόπος τον βασιλιά Γεώργιο τον Πρώτο. Επίσης σχολιάζει αρνητικά τις επιλογές του στο σχηματισμό κυβερνήσεων και ζητά να λαμβάνει υπόψη του κατά το σχηματισμό των κυβερνήσεων την αρχή της δεδηλωμένης. Το 1931 μέλη της Εθνικιστικής Οργάνωσης Εθνική Ένωση Ελλάς βάζουν φωτιά στον συνοικισμό Κάμπελ της Θεσσαλονίκης και βιοπραγούν κατά των φτωχών Εβραίων κατοίκων του. Τα επεισόδια υποδαβλίζει με σειρά άρθρων της μια φιλοβενιζελική εφημερίδα, η εφημερίδα Μακεδονία.

1958 η Βραζιλία κατακτά το 6ο παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου νικώντας τον τελικό της Στοκχόλμη στην Σουηδία με 5-2. Δύο γκολ σημειώνει ο Πελέ, δύο ο Βαβά και ένα ο Ζαγκάλο, μετέπειτα προπονητής της Εθνικής Βραζιλίας. Το 1986 σαν σήμερα η Αργεντινή νικά 3-2 τη Δυτική Γερμανία στο περίφημο στάδιο των Αζδέκων στην πόλη του Μεξικού και κατακτά το 13ο παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου.

με την αποφυλάκηση και φυλάκηση εκ νέου στη συνέχεια του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου, του αρχηγού, τη 17 Νοέμβρη. Το 1886 γεννιέται ο Ρομπέρ Σουμάν, Γάλλος πολιτικός, ο οποίος διετέλεσε πρωθυπουργός της Γαλλίας, πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, από τους εμπνευστές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Συμβουλίου της Ευρώπης και του ΝΑΤΟ. Το 1900 γεννιέται ο Αντουάν Ντε Σεν Εξυπερί, Γάλλος πιλότος και συγγραφέας, ο Μικρός Πρίγκιπας, το κορυφαίο έργο του. Το 1940 ένας δημοφιλής Έλληνας λαϊκός τραγουδιστής έρχεται στην ζωή. Μιλάμε για τον Γιάννη Πουλόπουλο.

Το 1907 σαν σήμερα πεθαίνει ο Κωνσταντίνος Βολανάκης, Έλληνας ζωγράφος, θεωρείται ο πατέρας της ελληνικής θαλασσογραφίας. Ενώ το 1951 φεύγει από τη ζωή ο Εμίλιος Βεάκης, κορυφαίος Έλληνας ηθοποιός του δραματικού θέατρου. 2003 φεύγει από τη ζωή η Κάθριν Χέμπορν, πολύ μεγάλη Αμερικανίδα ηθοποιός.

Λαβώδης, αν σήμερα είχαμε και ένα λαμπερό και ατέρια στο γάμο, ο οποίος τέλεστηκε στη Νέα Υόρκη το 1956. Τότε παντρεύτηκαν μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας ο Άρθουρ Μίλλερ και η Μέριλιν Μονρόε. Ο λαμπρός θεατρικός συγγραφέας, κορυφαίο έργο του Ο Θάνατος του Εμποράκου, με το απόλυτο σύμβολο του σεξ.

Λοιπόν, για να δούμε τώρα τι προβλέπουν οι μετεωρολόγοι για αυτήν την εβδομάδα εδώ στην περιοχή μας, στην ευρύτερη περιοχή του Αγρινίου, την δυτική Στρά Ελλάδα. Αν θέλετε, στους 27 βαθμούς ο υδράργυρος αυτή την ώρα που μιλάμε στο Αγρίνιο, η υγρασία στο 46%, άπνοια επικρατεί. Για σήμερα Δευτέρα, λοιπόν, 29 Ιουνίου, πρωτολευταία μέρα του Ιούνιου, θα έχουμε καλό καιρό ηλιοφάνεια με τους ανέμους ανατολικούς, βορειοανατολικούς, 3 με 4 μποφόρ και τη θερμοκρασία να φτάνει στους 35 με 36 βαθμούς. Αύριο Τρίτη, 30 Ιουνίου, προβλέπεται ίσως και ακόμα μεγαλύτερη άνοδο της θερμοκρασίας, θα έχουμε καθαρό καιρό ηλιοφάνεια με λίγες μόνο νεφώσεις το απόγευμα. Οι άνεμοι βόρειοι, βορειοανατολικοί έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 23 έως 36. Ενώ την Τετάρτη, πρώτη μέρα του Ιουλίου, θα έχουμε καθαρό καιρό ηλιοφάνεια με ανέμους αρχικά βόρειους, βορειοανατολικούς έως 3 μποφόρ. Το μεσημέρι και μετά θα είναι δυτική, νοτιοδυτική άνεμη έως 4 μποφόρ. Θερμοκρασία από 22 έως 36, ίσως και 37 να φτάσει. Πέμπτη 2 Ιουλίου, καλός καιρός ηλιοφάνεια με λίγες μόνο νεφώσεις το πρωί. Η άνεμη δυτική, νοτιοδυτική 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία από 23 έως 35. Ενώ την Παρασκευή 3 Ιουλίου, καλός καιρός πάλι ηλιοφάνεια με λίγες μόνο νεφώσεις. Με τους ανέμους αρχικά νότιο-ανατολικούς, ασθενείς από το μεσημέρι και μετά νότιο-δυτικούς 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία την Παρασκευή, πάντα εδώ στην περιοχή μας, στη δυτική Στρά Ελλάδα, όπως είπαμε, στην ευρύτερη περιοχή του Αγρινίου, από 22-23 έως 35. Σάββατο 4 Ιουλίου, καλός καιρός πάλι ηλιοφάνεια, δεν υπάρχει καμία πρόγνωση έτσι για οτιδήποτε αυτή την εβδομάδα για βροχές, εδώ στην περιοχή μας τουλάχιστον. Νοτιοανατολική άνεμη ασθενής, θερμοκρασία το Σάββατο από 21 με 22 έως 34 με 35, κάπως έτσι λοιπόν οι καιρικές συνθήκες αυτή την εβδομάδα.

Πριν καν μπει ο Ιούλιος, το λέω για όσους μας ακούτε και πιστεύω ότι είστε αρκετοί φίλες και φίλοι που κάνετε αγορές απ' έξω, ειδικότερα από την Κίνα. Άλλαξε ήδη πλέον το παιχνίδι με τα μικρά δέματα από τρίτες χώρες. Ταυτόχρονα άλλαξε και ο λογαριασμός για εκατομμύρια καταναλωτές οι οποίοι σχεδίαζαν ηλεκτρονικές αγορές από πλατφόρμες του εξωτερικού πριν καν αυτές περάσουν από τα ευρωπαϊκά τελωνία. Η ΑΔΕ με νέα εγκύκλιο ξεκαθαρίζει ότι από την ερχόμενη Τετάρτη τελειώνει η τελωνιακή ατέλεια για εισαγόμενα αγαθά χαμηλής αξίας έως 150 ευρώ. Από 1η Ιουλίου λοιπόν στα τελωνία της Ελλάδας και ολόκληρης Ευρωπαϊκής Ένωσης θα επιβάλλεται ειδικός κατά αποκοπή δασμός 3 ευρώ αναγραμμή, ένα στίχο δηλαδή διασάφησης στις απευθείας εξ αποστάσεως πολίτης. B2C που λέγονται αυτές, έτσι, business to customer, από την επιχείρηση δηλαδή στον πελάτη, σε ό,τι εισάγεται στην Ευρώπη. Ωστόσο, σε πρώτη φάση τουλάχιστον φαίνεται πως το μέτρο έπιασε ήδη, λειτουργεί αποτρεπτικά. Καταναλωτές ματαιώνουν αγορές επειδή για πακέτο 6 ευρώ, αγορών 6 ευρώ, τη στιγμή της παραγγελίας στις πλατφόρμες βλέπουν στην οθόνη τους να επιβάλλεται κατά αποκοπή τέλος 9 ευρώ για 3 διαφορετικά είδη προϊόντων. Προσέξτε, ανά είδος προϊόντος 3 ευρώ, έτσι. Η τελική χρέωση φτάνει ξαφνικά τα 15 ευρώ από τα 6, παρότι η αγορά γίνεται σήμερα, η παράδοση αποκλείεται να γίνει βέβαια πριν την 1η Ιουλίου. Έτσι, μπορεί να κάνετε σήμερα παράδοση, αλλά επαναλαμβάνουμε, αφού θα γίνει μετά την 1η Ιουλίου η παραγγελία, συγγνώμη, γίνεται τώρα, η παράδοση θα γίνει μετά την 1η Ιουλίου. Οπότε επιβάλλονται όλοι αυτοί οι δασμοί. Με άλλα λόγια, τα πάνθυνα προϊόντα που ερχόταν από την Κίνα, οι Ηνωμένες Πολιτείες ή άλλη χώρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης χωρίς τελωνιακή επιβάρυνση, τελείωσε αυτή η ιστορία, είναι παρελθόν.

Η βασική αλλαγή είναι πως καταργείται η απαλλαγή δασμού για εισαγωγές αξίας έως 150 ευρώ. Δηλαδή από εδώ και πέρα στις εξαποστάσεως πωλήσεις αγαθών χαμηλής αξίας θα επιβάρεται δασμός 3 ευρώ ανά ξεχωριστό είδος και ανά στίχο διασάφησης, δηλαδή αναγραμμή στο τελωνιακό έγγραφο, ανεξάρτητα από τα πόσα προϊόντα περιλαμβάνει κάθε γραμμή. Η εγκύκλειος εφαρμόζεται πλέον ήδη από τις τελωνιακές αρχές και τους οικονομικούς φορείς που χειρίζονται τις εισαγωγές ηλεκτρονικού εμπορίου και όπως ξεκαθαρίζει το πλαίσιο, ο νέος ειδικός δασμός είναι προσωρινός έως την 1η Ιουλίου του 28, για ένα χρόνο δηλαδή. Από τότε και μετά όλα τα εμπορεύματα ηλεκτρονικού εμπορίου, ανεξάρτητα από αξία, θα υπάγονται στον κανονικό δασμολογικό συντελεστή. Ακόμα όμως και αν η παραγγελία έγινε χωρίς τριεύρα, αν πέρασε τελώνιο μετά την 1η Ιουλίου, ο courier μπορεί να ζητήσει έξτρα χρέωση για να παραδώσει το δέμα.

Προσέξτε λίγο κάτι έτσι. Το μέτρο εφαρμόζεται όταν η συνολική αξία της αποστολής δεν ξεπερνά τα 150 ευρώ. Η ΑΔΕ ξεκαθαρίζει όμως ότι θεωρούνται χωριστές αποστολές τα εμπορεύματα τα οποία παραγγέλλονται και αποστέλλονται χωριστά, ακόμα και αν φτάσουν την ίδια μέρα στον ίδιο προορισμό. Επίσης, το ίδιο ισχύει και όταν μια παραγγελία έχει γίνει από το ίδιο πρόσωπο, αλλά τα προϊόντα αποστέλλονται σε διαφορετικά δέματα. Με άλλα λόγια, τα τρίευρα πολλαπλασιάζονται ένα δέμα, καθώς το τελωνείο δεν κοιτά πότε παραγγέλθηκε, ούτε μόνο το πότε ήρθε, αλλά το πώς δηλώθηκε και το πώς διακινήθηκε το κάθε δέμα. Για παράδειγμα, τρεις μπλούζες σε ένα δέμα χρεώνονται 3 ευρώ, αλλά τρεις μπλούζες σε τρία δέματα χρεώνονται 9 ευρώ. Έτσι, ο δασμός είναι αυτός. Αυτό έχει σημασία και για όσους συνήθιζαν να σπάνε για διάφορους λόγους τις αποστολές.

Μάλιστα. Αυτά τέλος λοιπόν. Έχουμε τέλος μάλλον στην ατέλεια αυτή που είχαμε για τα μικρά δέματα από την Κίνα. Είναι γνωστό ότι είχαν εκδοθεί σχετικές αποφάσεις, φίλες και φίλοι, ώστε να υπάρχουν βέβαια και έσοδα στις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά κυρίως να κάπως τρόπο να αποκοπεί και αυτός ο αθέμητος ανταγωνισμός που υπήρχε σε σχέση βέβαια με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης, σε ό,τι έχει να κάνει με τα πολύ φθηνά κινέζικα προϊόντα. Φίλες και φίλοι, στο σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γκεσούλης να σας πω ότι θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία μονοτικών υλικών για τείχους και ταράτσες, για να εξασφαλίσετε έτσι ζέστη το χειμώνα και δροσιά το καλοκαίρι. Απίστευτη ποικιλία σε βερνίκια και εργαλεία, ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα. Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γκεσούλης, Συνοδό Ηρώων Πολυτεχνείου 79, τηλέφωνο 26410325558. Η Τράπεζα Επίρου έρχεται σύντομα στο Αγρίνιο και αλλάζει τα δεδομένα. Ξεχάστε τις ουρές και τα κλεισμένα ραντεβού. Μιλάμε για μια διαφορετική τράπεζα με άμεση ανθρώπινη και προσωπική εξυπηρέτηση. Και το καλύτερο, μέχρι να ανοίξει το κατάστημα, εσείς ανοίγετε λογαριασμό ψηφιακά από το κινητό σας και απολαμβάνετε αποδόσεις έως 3%. Τράπεζα Επίρου στο Αγρίνιο, δίπλα σας, όπως πρέπει να είναι μια τράπεζα.

Ιστορίες ελπίδας έρχονται στο Βόσα από τη Βενεζουέλα, φίλες και φίλοι. Λίγες ημέρες μετά τους δύο ισχυρότατους σεισμούς που έπληξαν την χώρα, η προσωρινή πρόεδρος, η κυρία Ντέλση Ροντρίγκες, δήλωσε ότι 33 άτομα αναστήθηκαν ζωντανά από τα ερείπια το Σαββατοκύριακο, μεταξύ αυτών και δύο 11χρονα αγοράκια, τα οποία διασώθηκαν ξεχωριστά από κατεστραμμένα κτίρια με διαφορά λίγων ωρών μεταξύ τους την Κυριακή. Ωστόσο, με δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους να εξακολουθούν να αγνοούνται, είναι δεκάδες χιλιάδες επαναλαμβάνω οι αγνοούμενοι, οι ελπίδες για την έβρεση περισσότερων επιζώντων εξασθενούν με την πάροδο των ωρών. Οι οργανώσεις αρρωγής αναφέρουν ότι οι πρώτες 48-72 ώρες μετά από μια καταστροφή είναι κρίσιμες για την έβρεση επιζώντων. Μέχρι την Κυριακή, τουλάχιστον 1.450 άνθρωποι είχαν χάσει τη ζωή τους σε αυτό που οι Ροντρίγκες χαρακτήρισε ως την πιο βίαιη φυσική καταστροφή στην ιστορία της Βενεζουέλας. Οι σεισμοί, να θυμίσω, μεγέθους 7,2 και 7,5 που σημειώθηκαν την περασμένη Τετάρτη, έπληξαν την χώρα μέσα σε 39 δευτερόλεπτα, έτσι, και προκάλεσαν την κατάρρευση σχεδόν 800 κτηρίων, αφήνοντας πολλούς ανθρώπους παγιδευμένους στο εσωτερικό τους. Πολλά τα κτίρια αυτά, πολυόροφες πολυκατοικίες, φίλες και φίλοι, έτσι. Απελπισμένες οικογένειες κάβουν στα ερείπια, μερικές με τα χέρια τους, προσπαθώντας να βρουν τα αγαπημένα τους πρόσωπα.

Ορισμένοι μάλιστα έχουν δηλώσει στα διεθνή μέσα ενημέρωσης που έχουν σπεύσει βέβαια επιτόπου μετά το διπλό αυτοχτύπημα του Εγκέλαδο ότι μπορούν να ακούσουν ανθρώπους κάτω από τα ερείπια, αλλά δεν μπορούν να μετακινήσουν τις βαριές πλάκες από σκυρόδεμα. Περιμένουν με αγωνία δηλαδή την άφιξη βαρέων μηχανημάτων. Αν και το κρίσιμο διάστημα των 72 ώρων έχει περάσει πλέον, έτσι. Οι διασώστες δεν έχουν εγκαταλείψει τις προσπάθειές τους, ούτε χθες, αναφέροντας ότι ενδέχεται να βρεθούν ακόμα άνθρωποι ζωντανοί, ειδικά αν είχαν πρόσβαση σε τροφή και νερό. Ένας μόνιμος συντονιστής του ΟΗΕ, ο Τζιανλούκα Ραμπόλα, δήλωσε στο BBC ότι οι ειδικοί θεωρούν ότι εξακολουθεί να υπάρχει πιθανότητα να βρεθούν άνθρωποι ζωντανοί, αλλά δυστυχώς ο χρόνος εξαντλείται.

Να πω ότι τα Ηνωμένα Έθνη εκτιμούν ότι οι αγνοούμενοι είναι περίπου 50.000 άτομα. Πολύ καλά ακούσατε. 50.000 αγνοούμενοι. Ίσως ο αριθμός να είναι ακόμα μεγαλύτερος. Τώρα υπάρχει μια ειδική πλατφόρμα μέσα στην η οποία λειτουργεί στη Βενεζουέλα, όπου έχουν ανέβει τα στοιχεία από συγγενείς όλων των αγνοωμένων. Όταν κάποιοι έρχονται σε επαφή με την οικογένειά τους, διαγράφονται τα στοιχεία αυτά. Ο αριθμός αυτός ήταν τεράστιος πριν από λίγες μέρες, αλλά δεν έχω πει ακόμα να δω. Αλλά γίνεται λόγος, ας πούμε, και για 70 ή 80.000 αγνοούμενους. Μιλάμε για τέτοια νούμερα, έτσι. Ενώ ο αριθμός των νεκρών είναι στους 1.500. Άντρας και ο έφηβος γιος του κατορθώθηκε πάντως να βγουν από τα συντρίμια χθες, σχεδόν 4 ημέρες μετά τον διπλό σεισμό που έπληξε τη Βενεζουέλα, από Αμερικανούς και Γάλλους διασώστες, οι οποίοι έβγαλαν από ένα βουνό από συντρίμια τον νεαρό και τον πατέρα, σοκαρισμένους, κατάκουπους, γυμνούς πάνω σε φορεία. Στην πόλη Λαγκουάιρα είναι πραγματικά συγκλονιστικές οι σκηνές, φίλες και φίλοι. Μάλιστα, ειδικότερα αυτό. Ο νεαρός, τη στιγμή που απεγκλωβίζεται, μην μπορώντας να συγκρατήσει τη συγκίνησή του, ξεσπάσει σε λυγμούς και τον αγκαλιάζουν οι διασώστες. Πραγματικά συγκλονιστική αυτή η εικόνα. Λοιπόν, αυτά συμβαίνουν στη Βενεζουέλα. Έχουμε ακόμα και σήμερα, εγώ πιθανολογώ ότι θα έχουμε κάποιες διασώσεις σίγουρα. Αλλά όπως αντιλαμβάνεστε, φίλες και φίλοι, τα περιθώρια στενεύουν για χιλιάδες ανθρώπους οι οποίοι εξακολουθούν να είναι αγνοούμενοι. Θα μένει κάτω από τόνους συντριμιών, μπετού κλπ. Σε ολόκληρα συγκροτήματα πολυκατοικιών τα οποία έχουν καταρρεύσει από τους καταστροφικούς αυτούς σεισμούς. Ο Βασίλης Ράπτης, να σας ενημερώσω ότι συνεχίζει μια εμπορική πορεία που μετρά περισσότερα από 50 χρόνια παρουσία στην περιοχή μας, εγκαινιάζοντας ένα νέο σύγχρονο εμπορικό κατάστημα, το οποίο βρίσκεται στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων, στο νούμερο 17. Το νέο κατάστημα προσφέρει βιομηχανικά εργαλεία και εξοπλισμό, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη σε πλήρη γκάμα, με έμφαση στην ποιότητα και την αξιοπιστία, ενώ διαθέτει άνετη πρόσβαση και στάθμευση. Βασίλης Ράπτης, πιστός στις αξίες της συνέπειας και της προσωπικής εξυπηρέτησης. Τηλέφωνα 26410-59998, 26410-25427. Σε λίγο παλιού.

0: στο ζωντανό ραδιόφωνο.
1: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
2: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
1: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
2: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
1: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
2: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
3: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Σπούδασες στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102 7551. delta360.gr.
3: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις στη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55424 και στο phasma.pavlaf.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
4: Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου. Είδη φανοποιίας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν. Σχεδιασμένα για να αποδίδουν. Φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 2641 3003 16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.
5: Αγάπη μου, έλα να δεις. Τα παιδιά έβαψαν τους τοίχους στο σαλόνι.
6: Έβαψαν τους...
5: Δες. Μα εσύ έχασες το χρώμα σου.
6: Θα είναι και αυτό κάπου στον τοίχο.
7: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Βρείτε το χρώμα σας, αλλά και μια απίστευτη ποικιλία σε βερνίκια και εργαλεία. Ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα.
8: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Κάντε τη διαφορά στο σπίτι σας μέσα από μια μεγάλη γκάμα τεχνοτροπιών που διαθέτουμε. Ιρών Πολυτεχνείου 79, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 32558.
9: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
10: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
9: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
10: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
9: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
10: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίνια χειροποίητα.
9: Στύψιμο σε φυγό κέντρο μηχάνημα για τη μη αλλίωση των χρωμάτων.
10: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
9: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
10: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
9: Τηλέφωνο 26410 91 760.
10: Κινητό 6945 3627 08.
9: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.

Λοιπόν, διαβάζω εδώ και μερικές παραπολιτικές στήλες τώρα, ενώ ήμασταν στο διάλειμμα, φίλες και φίλοι. Βλέπω, ας πούμε, ότι υπάρχει και μια στήλη η οποία αναφέρεται και στην περίπτωση, λέει, του Μάριου Σαλμά. Μια περίπλοκη εξίσωση ό,τι είχε να κάνει με τον πρώην Υπουργό της Νέας Δημοκρατίας και ανεξάρτητο βουλευτή Ετωλοακαρνανίας πλέον. Έτσι, απλά κάνω μια παρένθεση τώρα. Και γίνεται, ας πούμε, είναι γνωστές κάποιες πληροφορίες ότι ο ίδιος το έχει διαμηνήσει πάλι τώρα με κάποιες δηλώσεις του Σαββατοκύριακο. Δεν θέλει να είναι υποψήφιος στην Ετωλοακαρνανία και έχει διαμηνήσει στη Χαριλάου Κούπη ότι έχει καρφιτσώσει την περιφέρεια Αθηνών. Μιλάει με τον Πασόκ δηλαδή ο κ. Σαλμάς. Η πιθανή ένταξή του στα ψηφοδέλτια του Πασόκ είναι όμως ένα σύνθετο σταυρόλεξο, καθώς οι τελικές του αποφάσεις φαίνεται να συνδέονται άμεσα και με τις επόμενες κινήσεις του κόμματος του Αντώνη Σαμαρά. Δεδομένο το φλερτ του κ. Σαλμά με τη Χαριλάου Τρικούπη, αν κατάληξε σε γάμο, ο κ. Σαλμά θα μετακομίσει σε περιφέρεια των Αθηνών. Ο ίδιος πάντως δείχνει μια προτίμηση για τον απαιτητικό βόρειο τομέα. Μέχρι να πέσουν τώρα οι τελικές υπογραφές, όλα τα σενάρια παραμένουν ανοιχτά. Ο δρόμος προς τις κάλπες είναι μακρύς βέβαια και σίγουρο το Πασόκ θέλει να εμφανιστεί με έναν ανανεωμένο, ως μια ανανεωμένη και πολυσυλλεκτική δύναμη, έτοιμο για τη μεγάλη εκλογική μάχη, όποτε και αν προκύψει αυτή, για να δούμε αν θα έχουμε αυτόν τον γάμο. Αν θέλετε, το βέβαιο είναι ότι υπάρχουν επαφές, φίλες και φίλοι, μεταξύ Πασόκ και Μάριου Σαλμά, ο οποίος όμως περιμένει να δει και τις κινήσεις του Αντώνη Σαμαρά. Ποιες θα είναι αυτές?

ίδιες στήλες βλέπουμε, ας πούμε, και ονόματα τα οποία προορίζονται ενδεχομένως και για υποψηφίους περιφερειάρχες και εδώ στη Δυτική Ελλάδα. Και μάλιστα γίνονται έτσι κάποια σχόλια για το πως για τη θέση του περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας από την πλευρά του κόμματος του κ. Τσίπρα. Όπως φαίνεται, προορίζεται μάλλον ο κύριος Βασίλης Αϊβάλης, πρώην στέλεχος του ΠΑΣΟΚ για χρόνια, πρώην πρόεδρος του ΤΕΕ και υποψήφιος δήμαρχος Πάτρας ο κύριος Αϊβάλης. Μπορεί να είναι πιθανό δηλαδή να είναι από την πλευρά της, του κόμματος του κύριου Τσίπρα, εκτός και αν υπάρχει κάτι άλλο. Υπάρχει δηλαδή μια υποψηφιότητα με την οποία θα συμφωνήσουν και άλλα κόμματα της κέντρου αριστεράς και δεν θα πάει αυτόνομα η Ελλάς δηλαδή με έναν δικό της υποψήφιο. Να δούμε τον κύριο Αϊβάλη απέναντι στον Νεκτάριο Φαρμάκη από την πλευρά του κόμματος Τσίπρα, επαναλαμβάνω. Εκτός και αν υπάρχει κάποια άλλη υποψηφιότητα η οποία θα ενώσει δυνάμεις από το χώρο της κέντρου αριστεράς για την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Είναι πολύ νωρίς βέβαια έτσι να τα λέμε αυτά, γιατί θέλουμε τώρα στα μισά τους ένα κόμμα οι θητείες των αυτοδιοικητικών. Θέλουν άλλο τόσο, έτσι, 2,5 χρόνια σχεδόν.

Την ίδια στιγμή έχουμε και την αποχώρηση, έτσι υπάρχει πυκνή έτσι, πολιτική και παραπολιτική επικαιρότητα. Έχουμε την αποχώρηση της κυρίας Τζάκρη από το κόμμα του Κασελάκη. Ο ίδιος βέβαια ο κύριος Κασελάκης επιμένει ότι τη ζήτησε να φύγει. Οπότε ψάξτε να βρείτε ποιος έχει δίκιο τώρα και ποιος έχει άδικο, ποιος λέει την αλήθεια, ποιος λέει ψέματα. Η ίδια δήλωσε ότι παραιτείται από τη θέση της Αντιπροέδρου και από μέλους του κόμματος. Έκανε λόγο για δεξιά απόκληση, που όπως υποστηρίζει νομιμοποιείται από τον κύριο Κασελάκη, τονίζοντας ότι δεν μπορεί να συμπορευτεί μαζί του πολιτικά. Η θριαλίδα ήταν η συνέντευξη, η οποία περιχώρησε ο Άδωνος Γεωργιάδης σε αυτό το βίντεο του με τον Στέφανο Κασελάκη. Αυτό έγινε πριν από λίγες ημέρες. Σε πολύ καλό κλίμα, όπως είπα και πολύ πολιτισμένο. Αυτό μάλλον δεν άρεσε και τόσο στην ανεξάρτητη βουλευτή της Πέλλας, η οποία σημειώνει ότι θα συνεχίσει, λέει, να υπηρετεί τις αρχές της σοσιαλιστικής και αντιδεξιάς της ταυτότητας. Απ' την άλλη πλευρά, ο Στέφανος Κασελάκης τονίζει ότι ζήτησε την παραίτησή της από τη θέση της Αντιπροέδρου των Αντιδημοκρατών και του Ευρωπαϊκού Δημοκρατικού Κόμματος και έριξε το καρφί του ότι στη νέα προσπάθεια δεν χωρούν προσωπικές φιλοδοξίες ή αναχρονιστικές αντιλήψεις πολιτικής επιβίωσης. Τώρα που θα πάει Τζάκρη. Στον Νίκο Ανδρουλάκη, λογικά, έτσι, είναι μία από τους πολιτικούς, οι οποίοι φαίνεται και πως και αυτοί μιλούν με το Πασόκ. Όλα δείχνουν πως πάει για Πασόκ η κυρία Τζάκρη.

με κάποια συγκεκριμένα δεδομένα τώρα πάνε και τα πολιτικά κόμματα στη νέα φάση του Σεπτεμβρίου. Αν και βέβαια αναμένουμε να δούμε και τις τελευταίες δημοσκοπήσεις του Ιουλίου πριν από τη θερινή Ραστόνη, ώστε να υπάρχει μια πιο πολύ σαφής εικόνα. Πάντως το σίγουρο είναι ότι η Ελλάδα του κ. Τσίπρα ανεβαίνει σταδιακά. Ο βασικός αντιπαλός της Νέα Δημοκρατία είναι και αυτή με μια μικρή άνοδο. Προβληματισμός υπάρχει στο Πασόκ, βέβαια, το οποίο παγιώνεται στην τρίτη θέση. Ένα από τα αξιοσημείωτα, συγγνώμη, αυτών των μετρήσεων και το γεγονός ότι σταδιακά μειώνεται η δύναμη του κόμματος της Μαρίας Χαριστιανού.

Σήμερα είναι 29 Ιουνίου, είναι η λεγόμενη ημέρα φορολογικής ελευθερίας στην Ελλάδα για φέτος, φίλες και φίλοι. Δηλαδή το χρονικό σημείο μέσα στο έτος που οι εργαζόμενοι αποπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους από φόρους και ασφαλιστικές φορές και ξεκινούν να εργάζονται καθαρά για το δικό τους εισόδημα. Σύμφωνα με τη σχετική μελέτη του Κέντρου Φιλελεύθερων Μελετών του ΚΕΦΗΜ, σε απόλυτο αριθμό υπολογίζεται ότι οι 179 από τις 365 ημέρες του έτους απαιτούνται για την κάλυψη φόρων και εισφορών. Το 2025 ο αντίστοιχος αριθμός ήταν 180 ημέρες, τώρα πέσαμε σε 179.

Φυσικά μιλάμε για μια βελτίωση που είναι σαφώς οριακή. Από το 2019 έως το 2026 η φορολογική επιβάρυνση μειώθηκε συνολικά κατά 2 ημέρες μόνο. Από τις 181 πήγε στις 179. Σύμφωνα με τις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τα συνολικά έσοδα του ελληνικού κράτους από φόρους και ασφαλιστικές εισφορές αναμένεται να ανέλθουν σε σχεδόν 108 δισεκατομμύρια ευρώ το 2026. Τα βασικά συμπεράσματα της μελέτης, έτσι τα υπογράφουν ο βοηθός ερευνητής του ΚΕΦΗΜ, ο κ. Ναυροζίδης, και ο πρόεδρος του ΚΕΦΗΜ, ο κ. Νίκος Ρόμπαπας. Έτσι, να μην τα αναφέρω τον αναλυτικά. Φόροι και εισφορές πάντως τρώνε, όπως αντιλαμβάνεστε, τα εισοδήματα 6 μηνών. Έχουμε όμως και την ετήσια έκθεση του ΙΝΕ της ΓΕΣΕ που αποτυπώνει και αυτό με σαφήνεια μια δύσκολη πραγματικότητα για τους μισθούς, οι οποίοι εξακολουθούν να απέχουν σημαντικά από τα προκρίσεις επίπεδα. Παρά την ανάπτυξη της οικονομίας, τη μείωση της ανεργίας και τις διαδοχικές αυξήσεις των κατώτατων μισθών, οι εργαζόμενοι δεν έχουν ανακτήσει την αγοραστική δύναμη που έχασαν όλα τα προηγούμενα χρόνια. Σύμφωνα με τα στοιχεία της μελέτης αυτής, ο μέσος πραγματικός ετήσιος μισθός παραμένει περίπου 31% χαμηλότερος από εκείνον του 2009. Ενώ ακόμα και σε ονομαστικούς όρους, οι αποδοχές υπολείπονται κατά περίπου 12% της τελευταίας χρονιάς πριν από τη μεγάλη κρίση. Το συμπέρασμα είναι σαφές. Οι μισθοί αυξάνονται, αλλά όχι αρκετά ώστε να καλύψουν τις απώλειες που προκάλεσαν πρώτα τα χρόνια των μνημονίων και στη συνέχεια βέβαια η ακρίβεια, η έκρηξη του πληθωρισμού. Το 2025 ο μέσος ετήσιος ονομαστικός μισθός διαμορφώθηκε στα 18.134 ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 3,9% σε σχέση με το 2024 και σχεδόν 20% έναντι του 2019. Η εικόνα όμως αυτή αλλάζει όταν αφαιρεθεί η ακρίβεια. Ο πραγματικός μέσος ετήσιος μισθός διαμορφώνεται στα 14.998 ευρώ, παρουσιάζοντας ελάχιστη βελτίωση σε σχέση με το προηγούμενο έτος και παραμένοντας ουσιαστικά στα ίδια επίπεδα με το 2019. Με άλλα λόγια, η αύξηση των εισοδημάτων απορροφήθηκε σε μεγάλο βαθμό από την ακρίβεια, από τις ανατιμήσεις, αφήνοντας ένα πολύ μικρό όφελος για την καθημερινότητα των εργαζομένων.

Έχουμε και την εκπνοή του πλαφών του περιθωρίου κέρδους, το οποίο είχε συμφωνηθεί. Αυτό το πλαφόν εκπνέει στο περιθώριο κέρδους στις 30 Ιουνίου. Έτσι. Οπότε και βέβαια η ακρίβεια είναι εδώ, συνεχιζόμενη και εντυνόμενη. Σήμερα, Δευτέρα 29 Ιουνίου, έχουμε στο Μέγαρο Μαξίμου σύσκεψη. Υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη, τον Υπουργό Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο, με τη συμμετοχή των Προέδρων του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών, του ΣΕΒ, του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων και της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ. Τόσο ο χώρος όσο και η παρουσία του Πρωθυπουργού θεωρείται ότι έχουν ένα υψηλό συμβολισμό, καθώς η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο. Απαιτούνται και άλλα μέτρα, δηλαδή, με τη σύμφωνη γνώμη όμως των κορυφαίων παραγόντων της αγοράς. Η συνάντηση γίνεται ακριβώς μια μέρα πριν από τη λήξη, λοιπόν, αυτού του μέτρου, που περιορίζει τα περιθώρια κέρδους σε βασικά προϊόντα, την ώρα που οι ανατιμήσεις εξακολουθούν να πιέζουν, βέβαια, τα εισοδήματα των καταναλωτών να διατηρούν την ακρίβεια στην κορυφή της κυβερνητικής ατζέντας, στην κορυφή της αντιπολιτευτικής τακτικής των κομμάτων της αντιπολίτευσης, στην κορυφή των προβλημάτων τα οποία αναδεικνύουν οι ίδιοι πολίτες μέσα από τις δημοσκοπήσεις.

τώρα στο επίκεντρο, λέει, τη σύσκεψη αυτή, αναμένεται να βρεθούν οι εξέλιξεις στην αγορά τροφίμων, η πορεία των τιμών, η επόμενη μέρα μετά την άρση του πλαφών, με στόχο την αποτροπή νέων ανατιμήσεων και τη διασφάλιση συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού στην αγορά. Κυρίως όμως στόχο έχει να ανακουφίσει τους πολίτες να αναλάβουν και οι επιχειρηματίες ένα μερίδιο ευθύνης που τους αναλογεί. Ήδη με την επιβολή του πλαφών τον Μάρτιο, μετρήθηκε μείωση τιμών σε 2.000 κωδικούς προϊόντων, με τη μέση μείωση να διαμορφώνεται στο 5%. Ωστόσο, στην κυβέρνηση δεν επιδημούν να έχει μόνιμο χαρακτήρα το μέτρο αυτό, γιατί πιστεύουν σε μια ελεύθερη, λέει, και υγιώς ανταγωνιστική αγορά. Τέλος πάντων, οι εκπρόσωποι των μεγάλων επιχειρηματίων τώρα αναμένεται να κληθούν να κάνουν παραχωρήσεις στο θέμα των εσόδων. Πολλοί έχουν υπερέσοδα και να μειώσουν από μόνοι τους τις τιμές στα βασικά προϊόντα. Επί της ουσίας, η κυβέρνηση και οι επιχειρηματίες θα αναζητήσουν μια ρεαλιστική λύση, η οποία θα αποβεί επωφελής σε όλους. Βέβαια, τι υπερέσοδα έχουμε, τα σούπερ μάρκετ υπερέσοδα και υπερκέρδη. Πρέπει κάτι να γίνει, τέλος πάντων, σχετικά με τα υπερκέρδη τους. Να μην έχουν τόσα υπερκέρδη, να έχουν μικρότερα και να μειώσουν τις τιμές των προϊόντων τους, να βρεθεί κάποιος τρόπος ή να φορολογηθούν περισσότερο. Έτσι. Και αυτοί οι φόροι να πάνε σε όφελος των εργαζομένων, των καταναλωτών, έτσι, με κάποιον τρόπο. Τώρα, εγώ δεν είμαι οικονομικός αναλυτής, ούτε στο οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης, αλλά όσοι, ας πούμε, από τη λειτουργία της αγοράς και ειδικότερα εξαιτίας της ακρίβειας έχουν υπερκέρδη, σαφώς θα πρέπει να πληρώνουν και αυτοί το κόστος, έτσι, της ακρίβειας. Παράλληλα τώρα με τις πρωτοβουλίες και τα μέτρα για να ανακοπεί το κύμα της ακρίβειας, έχω πολύ μεγάλη περιέργεια να δω τι θα ανακοινωθεί σήμερα. Το απόγευμα ο κύριος Μητσοτάκης θα βρεθεί στο Εγάλεο, λέει, ένα από τους μεγαλύτερους δήμους της Ελλάδας, συνεχίζοντας τις περιοδίες του, αλλά και σε κάθε περιοχή ειδικότερα της Αττικής, ανάμεσα και στις διεθνείς υποχρεώσεις του κυρίου Μητσοτάκη, γιατί θα πάει και στη σύνοδο του ΝΑΤΟ 7 και 8 Ιουλίου στην Τουρκία. Η σύνοδος αυτή έχει και η Θεσσαλία. Μάλιστα, σε εμάς έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η επίσκεψη στη Θεσσαλία, γιατί σίγουρα ο Πρωθυπουργός θα κάνει αναφορές και στην εκτροπή του Αχυλού. Έτσι, να είστε βέβαιοι γι' αυτό. Την Τρίτη έχουμε συνεδρίαση Υπουργικού Συμβουλίου. Η ατζέντα αρκετά γεμάτη με σειρά από νομοσχέδια και μεταρρυθμίσεις που θα έρθουν στην Βουλή μέσα στο καλοκαίρι. Επίσης, θα έχουμε και επιλογή του νέου Προέδρου και του νέου Εισαγγελέα του Αριού Παγού.

Να σας πω για ένα σημείο τώρα το οποίο αξίζει πραγματικά τη προσοχή σας, το Αγρίνιο General Tools, φίλες και φίλοι. Είναι η επιλογή για όσους ζητούν αντοχή και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Εκεί θα βρείτε εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα, αλλά και εξοπλισμό κλιματισμού και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων. Όλα σε επαγγελματικές προδιαγραφές. Αν θέλετε λοιπόν ποιότητα που κρατά στον χρόνο και αποδίδει στη δουλειά σας, περάστε από την General Tools στο Αγρίνιο, στο πρώτο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων, ή καλέστε στο 2641-300-316. General Tools, η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά. Στο πρατήριο καυσίμων ΕΚΟ Λεωνίδας Χαλιμούρδας στο Αγρίνιο, η ποιότητα των καυσίμων είναι πρώτη προτεραιότητα, με συνέπεια στις μετρήσεις, διαφάνεια στην εξυπηρέτηση και έμπειρο προσωπικό. Κάθε ανεφοδιασμός γίνεται με ασφάλεια και σιγουριά. ΕΚΟ Λεωνίδας Χαλιμούρδας, πλυντήριο αυτοκινήτου με σύγχρονες μεθόδους, αξεσουάρ για κάθε ανάγκη, μπαταρίες αυτοκινήτου αξιόπιστες και άμεσα διαθέσιμες, καθώς και κλειστό πάρκινγκ για άνεση και ασφάλεια. Εδώ λοιπόν το αυτοκίνητό σας εφοδιάζεται, καθαρίζεται, προστατεύεται και γυαλίζει όπως ακριβώς του αξίζει. ΕΚΟ Λεωνίδας Χαλιμούρδας, στην Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37 στο Αγρίνιο, τηλέφωνο 2641-302735.

είδα και μια έτσι αποκλειστική είδηση, έτσι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα στο πρώτο θέμα, που έχει να κάνει με το ότι πλέον τελειώνουμε με το μια και έξω σχετικά με την εισαγωγή στα πανεπιστήμια. Υπάρχουν σχέδια για ένα νέο σύστημα, το οποίο μάλιστα θα ισχύσει από το 2028. Το νέο σύστημα, σας το λένε τάχει έτσι, δεν προβλέπει κατάργηση πανελλαδικών, προσθέτει όμως τη βαθμολόγηση των παιδιών τα δύο τελευταία χρόνια του λυκείου. Έτσι, το οποίο λύκειο παξιώνεται τελείως εξαιτίας των πανελλαδικών. Είναι γνωστό αυτό, έτσι νομίζω όλοι μπορούμε το και το ξέρουμε. Θα υπάρχουν νέα προγράμματα σπουδών, αναβαθμισμένη τράπεζα θεμάτων, ψηφιακές υποδομές και κρατικά πιστοποιητικά δεξιοτήτων μεταξύ των άλλων. Πάντως, θα παίζει σημαντικό ρόλο, φίλες και φίλοι, για την είσοδο στα πανεπιστήμια με το νέο αυτό σύστημα, το οποίο λέει πως θα ισχύσει από το 2028, όπως είπα, θα παίζουν σημαντικό ρόλο και οι βαθμολογίες των παιδιών στην Δευτέρα και στην Τρίτη Λυκείου. Τέλος πάντων, βέβαια, και πρέπει να το αντιληφθούν και οι καθηγητές αυτό, ότι δεν μπορούν να βάζουν ό,τι να είναι βαθμούς στα παιδιά. Γι' αυτό το παρατηρούμε βέβαια από το δημοτικό και από το γυμνάσιο και συνεχίζει και στο λύκειο. Δηλαδή, οι καθηγητές δεν υπάρχουν αυτά που ξέραμε εμείς, ας πούμε, την εποχή μας, Βαγγέλη. Δεν ήσουν καλός μαθητής, έπαιρνες δεκάρι, έμενες στην ίδια τάξη, έπαιρνες κάτω τη βάση. Τώρα όλοι είναι εκεί, 17-18, να μην παραπονιέται κανένας, άντε να γλιτώσουμε, να τελειώνουμε, λένε και οι καθηγητές. Και δεν βαθμολογούν με το σωστό τρόπο που θα έπρεπε να βαθμολογήσει. Δηλαδή, ανάλογα με τη δυνατότητα του κάθε μαθητή, του πώς γράφει, ας πούμε, στα διαγωνίσματά του, στα τεστ του ή οτιδήποτε άλλο. Δεν ξέρω με ποιον τρόπο, ας πούμε, βαθμολογούνται στις προφορικές εξετάσεις. Είναι τελείως χήμα η κατάσταση, ισοπεδωμένη στην κυριολεξία, έτσι, και μαθητές οι οποίοι δεν είναι καθόλου καλοί περνούν και μάλιστα άνετα τις τάξεις και μάλιστα με πολύ καλούς βαθμούς. Γιατί σημαίνει αυτό, εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω. Πρέπει οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί να το εξηγήσουν γιατί σημαίνει αυτό. Τι ακριβώς σημαίνει, δηλαδή, είναι ένας νέος τρόπος, ας πούμε, που τον έχουν διδαχθεί στα πανεπιστήμια και οι ίδιοι εκπαιδευτικοί, ότι έτσι πρέπει πλέον τα παιδιά να αξιολογούνται, φοβούνται τους γονείς, φοβούνται τους ίδιους τους μαθητές. Τι ακριβώς σημαίνει, είναι πραγματικά περίεργο αυτό το πράγμα.

Ένοχα κρίθηκαν τρία στελέχη της εταιρείας Αττικές Διαδρομές για τον εγκλωβισμό, το θυμάστε φίλες και φίλοι, των χιλιάδων οδηγών στην Αττική Οδό, όταν είχαμε την σφοδρή χιονόπτωση τον Ιανουάριο του 2022. Θυμάστε τι είχε γίνει εκεί, έτσι. Όλη η Αττική Οδός μπλοκαρισμένη. Το Μονομελές Πλημμυροδικείο Αθηνών έκρινε τους τρεις κατηγορούμενους ενόχους για το αδίκημα της διατάραξης της ασφάλειας των συγκοινωνιών σε βαθμό πλημελήματος και τους επέβαλε ποινή φυλάξης 10 μηνών με τριετή αναστολή. Το δικαστήριο αναγνώρισε στους καταδικαστέντες το ελαφρυντικό του πρώτερου συνομβίου, απέρριψε το ελαφρυντικό της ειλικρινούς μεταμέλειας. Σύμφωνα με την εισαγγελική άποψη, η καταβολή αποζημίωσης ύψους 2.000 ευρώ σε κάθε εγκλωβισμένο οδηγό δεν αποτέλεσε πρωτοβουλία της εταιρείας, αλλά έγινε κατόπιν σχετικής υποχρέωσης που επιβλήθηκε από το αρμόδιο Υπουργείο. Αντίθετα, οι υπόλοιποι τρεις κατηγορούμενοι, ένας από την ίδια εταιρεία και άλλοι δύο από την Αττική Οδό, αθώθηκαν. Υπενθυμίζεται ότι η εισαγγελέας της έδρας είχε εισηγηθεί την ενοχή συνολικά 4 εκ των κατηγορουμένων. Έχουμε κάποιες μικρές ποινές φυλάκισης, δηλαδή 10 μηνών με αναστολή σε τρία στελέχη της εταιρείας Αττικές Διαδρομές για τον μεγάλο εγκλωβισμό στην Αττική Οδό το 2022.

Η φάση των 32 στο Μουντιάλ έχει ξεκινήσει έτσι, να μην ξεχνιόμαστε, με άκρως ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις. Σήμερα, Δευτέρα 29 Ιουνίου στις 8, οι φίλοι του ποδοσφαίρου θα έχουν την ευκαιρία να δουν σε βολική ώρα με ένα σπουδαίο μάτσι. Η Βραζιλία των αστέρων του Κάρλος Αντσελότη αντιμετωπίζει μία από τις εκπλήξεις της διοργάνωσης ως τώρα, την Ιαπωνία. Οι Ασιάτες έχουν καταφέρει να εντυπωσιάσουν με το ποδοσφαίρο τους. Πολλοί θεωρούν πως θα βάλουν δύσκολα στους Βραζιλιάνους. Συνέχεια δίνεται στις 11 με ένα παιχνίδι που δύσκολα θα μας εκπλήξει με το αποτέλεσμά του. Η Γερμανία αντιμετωπίζει την Παραγουάη στη Βοστόνη, θέλοντας να τσεκάρει και αυτή με άνεση το εισιτήριό της για την φάση των 16. Επόμενο μάτς είναι την Τρίτη τα ξημερώματα στις 4. Η Ολλανδία, πως τώρα τα πάει αρκετά καλά, αντιμετωπίζει το Μαρόκο, που έχει αρκετή ποιότητα και ταλέντο. Το παιχνίδι αυτό θα γίνει στο Μόντερεϊ, στο Μεξικό.

Χθες είχαμε για τη φάση των 32, τον γύρο των 32, τον Νότια Αφρική Καναδάς. Λυτρώθηκε στο 95 ο Καναδάς, φίλες και φίλοι, και κυνήκησε 1-0 και περνάει στην επόμενη φάση, στην φάση των 16. Έτσι, στην φάση των 16 ακριβώς. Χθες ο αγώνας αυτό. Είπαμε για τους αγώνες που έχουμε σήμερα και αύριο τα ξημερώματα. Τώρα είναι το κυρίως μενού, έτσι, το κυρίως πιάτο για τη μεγάλη αυτή ποδοσφαιρική γιορτή. Η ώρα είναι 10. Στο σημείο αυτό να κάνουμε και μια σημαντική αναφορά σχετικά με μια νέα άφιξη, η οποία θα διευκολύνει την καθημερινότητα όλων μας. Η Συνεταιριστική Τράπεζα Επίρου επεκτείνεται. Ανοίγει σύντομα κατάστημα εδώ στο Αγρίνιο. Τι την κάνει να ξεχωρίζει? Είναι η φιλοσοφία της. Είναι μια τράπεζα χωρίς την ταλαιπωρία των ραντεβού, που επενδύει στην άμεση προσωπική επαφή και στην εξυπηρέτηση με πρόσωπο. Μάλιστα, υπάρχει και μια εξαιρετική ευκαιρία. Ανοίγοντας τώρα το λογαριασμό σας ψηφιακά, εξασφαλίζεται απόδοση έως 3% μέχρι τα επίσημα εγγένεια του υποκαταστήματος της Τράπεζας Επίρου στο Αγρίνιο. Πάμε σε διάλειμμα.

0: Η ώρα είναι 10. Antenna Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
2: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου. Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις ΜΟΤΕ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
3: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υαλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας, εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
4: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 58 240.
3: Σκέψου, πράκτικα.
5: Πιάστο! Πιάστο, ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
6: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
7: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
5: Αμάν, Πιέρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
6: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
7: Φοβάμαι!
6: Σταμάτα και εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
5: Να το! Το βρήκαμε, παιδιά!
6: Μπράβο!
8: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
9: Συνεργασία.
8: Μυστήριο. Δράση.
9: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
8: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
9: Συνεργάσου με την παρέα σου.
8: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
9: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
8: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410 47896 και online στο gamemasters.gr.
10: Ξέρουμε, όλα ακριβένουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φύλαφλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια. Κι έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
11: Η Τράπεζα Ηπείρου μεγαλώνει και έρχεται κοντά σας, σύντομα και στο Αγρίνιο. Μια διαφορετική τράπεζα, με ανθρώπινο πρόσωπο, με άμεση προσωπική εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού. Τώρα το Αγρίνιο αποκτά πρόσβαση στα καταθετικά προϊόντα Ήπειρος Απόδοση με αποδόσεις έως 3% μέχρι το άνοιγμα του καταστήματος με digital onboarding άνοιγμα λογαριασμού ηλεκτρονικά από απόσταση. Με τη σιγουριά της Τράπεζας Ηπείρου. Τράπεζα Ηπείρου. Η νέα δύναμη της τραπεζικής. Σύντομα και στο Αγρίνιο.
12: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, Πλησίων Πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σα.

Έχουμε εισέλθει πλέον στη φάση των 32, τα είπαμε αυτά, των νοκάου των αγώνων δηλαδή, στη μεγάλη αυτή ποδοσφαιρική γιορτή που λέγεται Μουντιάλ. Ήδη ο Καναδάς πέρασε στην επόμενη φάση των 16. Το Σάββατο 4 Ιουλίου, 8 το βράδυ, ο Καναδάς αγωνίζεται μάλλον με την Ολλανδία. Λέω μάλλον γιατί αύριο στις 4 το πρωί η Ολλανδία παίζει με το Μαρόκο για τη φάση των 32. Έτσι, ο νικητής αυτού του παιχνιδιού, Ολλανδία-Μαρόκο, θα αγωνιστεί με τον Καναδά το Σάββατο. Σήμερα 11.30 το βράδυ, είπαμε, έχουμε Γερμανία-Παραγουάη. Την Τετάρτη 1η Ιουλίου στις 12 έχουμε Γαλλία-Σουηδία. Το λέω αυτό γιατί οι νικητές θα παίξουν μεταξύ τους την Κυριακή 5 Ιουλίου στις 12 το βράδυ. Άρα πιθανό ζευγάρι, ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι μεταξύ Γερμανίας και Γαλλίας. Πάμε τώρα με τον νόμο των πιθανοτήτων, έτσι, και το ποιος, ας πούμε, θεωρείται φαβορή σε κάθε αναμέτρηση. Την Τετάρτη 1η Ιουλίου στις 11 έχουμε το Βέλγιο-Σενεγάλη. Πιθανώς το Βέλγιο θεωρώ θα πέρασει. Την 5η 2 Ιουλίου στις 3 το πρωί έχουμε Ηνωμένες Πολιτείες Βοσνία-Ερζεγοβίνη. Θα περάσει οι Ηνωμένες Πολιτείες. Πιθανώς οι Ηνωμένες Πολιτείες, άρα πάμε σε Βέλγιο-Ηνωμένες Πολιτείες για τη φάση των 16. Την 5η 2 Ιουλίου στις 10 το βράδυ παίζει Ισπανία-Αυστρία. Και την Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 2 τα ξημερώματα Πορτογαλία-Κροατία. Πολύ σπουδαίο παιχνίδι αυτό για τους ξενύχτηδες, έτσι, ό,τι πρέπει. Οι νικητές εδώ θα αγωνιστούν μεταξύ τους. Πιθανό ζευγάρι Ισπανία-Πορτογαλία, φίλες και φίλοι. Έτσι. Σήμερα στις 8, όπως είπαμε, Βραζιλία-Ιαπωνία. Αύριο στις 8, ακτή ελεφαντος του Νορβηγία. Οι νικητές εδώ θα παίξουν μεταξύ τους. Πιθανό ζευγάρι Βραζιλία-Νορβηγία. Βραζιλία ακτή ελεφαντος του, ή θα κάνει τη μεγάλη έκπληξη η Ιαπωνία. Εδώ σας θέλω. Την Τετάρτη 1η Ιουλίου έχουμε το 4 το πρωί το Μεξικό Ισημερινός. Την ίδια μέρα στις 7 το βράδυ έχουμε το Αγγλία Λαϊκή Δημοκρατία Κονγκό. Πιθανό ζευγάρι δηλαδή για τους 16 τη Δευτέρα 6 Ιουλίου στις 3 το πρωί, μάλλον Μεξικό-Αγγλία. Έτσι. Παρασκευή 3 Ιουλίου έχουμε στις 6 το πρωί Ελβετία-Αλγερία. Και στις 4.30 το πρωί, το Σάββατο 4 Ιουλίου, το Κολομβία-Γκάνα. Οπότε θα πάμε σε ένα ζευγάρι Κολομβία-Ελβετία. Η Κολομβία-Αλγερία, θα για να δούμε. Και τέλος έχουμε την Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9 το βράδυ το Αυστραλία-Αιγύπτος και το Σάββατο 4 Ιουλίου στη 1 τα ξημερώματα το Αργεντινή-Πράσινο Ακροτήρι. Θα πάμε σε ένα παιχνίδι την 3η 7 Ιουλίου στη φάση των 16 μεταξύ Αυστραλίας-Αργεντινής ή μεταξύ Αιγύπτου-Αργεντινής. Για να δούμε, εδώ λέμε δηλαδή τα πιθανά ζευγάρια για τη φάση των 16 που ακολουθεί. Προς το παρόν βέβαια έχουμε τα παιχνίδια της φάσης των 32 και όπως είπαμε έχει ζεσταθεί πλέον, αναθερμανθεί πάρα πολύ το ενδιαφέρον για το φετινό Μουντιάλ με τις ματσάρες που ακολουθούν. Να δούμε αν θα έχουμε και μεγάλες εκπλήξεις, λοιπόν, φίλες και φίλοι. Περνάμε στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής. Πάντα κοντά σας ο Παναγιώτης Τσακανίκας, στον Antenna Star, στους 103,5 εδώ καθημερινά, λίγο μετά τις 9, όπως είπαμε, έως τις 11. Αμέσως μετά τις 11 ακολουθεί ο Παρασκευάς Μαζής, με τη δική του εκπομπή, έως 1 το μεσημέρι. Ενώ στη συνέχεια έχουμε σύνδεση με τον Παραπολιτικά FM, το μεγάλο ενημερωτικό ραδιόφωνο της Αθήνας. Θα ακούτε Ελληνοφρένεια. 1 με 2 και 2 με 3 ακούτε το ενημερωτικό μαγκαζίνο από τον Παραπολιτικά FM. Η σύνδεσή μας με τον Παραπολιτικά FM ξεκινά το πρωί στις 6 με τις ενημερωτικές εκπομπές του έως στις 9. Στη συνέχεια ακολουθεί το δικό μας το πρόγραμμα εδώ από 9 έως 1 το μεσημέρι. Πάλι Παραπολιτικά FM μετά μέχρι τις 3. Οπότε έχετε ένα πλούσιο μπροστά σας ενημερωτικό πρόγραμμα ραδιοφωνικό από τις 6 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι. Έτσι, πολύ ωραίο πρόγραμμα. Να θυμίσω και τους τρόπους επικοινωνίας μαζί μας. Μας ακούτε πάντα στους 103,5 ραδιοφωνικά, όπου πιάνει το σήμα του Antenna Star, βέβαια εδώ στη Δυτική Στερά Ελλάδα, όπου και αν βρίσκεστε διαδικτυακά στο antennapavlastar.gr. Μπαίνετε στο site του σταθμού, πατάτε στο κόκκινο το μπανεράκι που λέει ακούστε ζωντανά, το βλέπετε πολύ καθαρά και από εκεί λοιπόν μέσα από αυτή τη διαδικασία μας ακούτε ζωντανά, όπως είπα, μέσα από το διαδίκτυο, όπου και αν είστε.

Αυτό το φοβερό κομμάτι είναι το Alcoholica του Star Sailor. Και να θυμίσω τους τρόπους επικοινωνίας μαζί μας. Τηλεφωνικά καλείτε και επικοινωνείτε μαζί μας. Μας μιλάτε, μας στέλνετε τα σχόλιά σας, τις παρατηρήσεις σας, την καλημέρα σας. Θέματα καθημερινότητας που μπορούμε ενδεχομένως να αναδείξουμε εδώ μέσα από τις εκπομπές μας, τις καταγγελίες σας. Στο 26410-33-33-5, 26410-33-33-6. Βρισκόμαστε εδώ, Χαριλάου Τρικούπη 26, πολύ κοντά στο κέντρο του Αγρινίου. Το email μας είναι μία λέξη με δύο N, antennastar103.5@gmail.com. Υπάρχει ένας αριθμός κινητού τηλεφώνου για να στέλνετε τα μηνύματά σας, είτε με SMS είτε με Viber κλπ. Με όποιον τρόπο εσείς επιλέξετε, είναι το 6944 912 990.

Είχαμε πυρκαγιές το Σαββατοκύριακο, φίλες και φίλοι, ειδικότερα σε περιοχές της Ναυπακτίας και όχι μόνον. Οι πιο σοβαρές είναι αυτές που σας λέω, γιατί είχαμε και άλλες μικρότερες εστίες, οι οποίες. Και παίζει πολύ καλό ρόλο το γεγονός εδώ, να σας πω, να θυμίσω για άλλη μια φορά ότι έχουμε και στο Βλοχό εδώ πάνω, βέβαια είναι το πυροφυλάκιο, αλλά έχουμε και ντρόν το οποίο σηκώνεται. Έτσι, το οποίο είναι της πυροσβεστικής και αυτό, σε συνεργασία με ιδιωτική εταιρεία που έχει αναλάβει τη λειτουργία του. Το οποίο ντρόν εντοπίζει πολύ εύκολα βέβαια φωτιές, κάνει περιπολίες και μπορεί μάλιστα με πολύ μεγάλη ευκολία να εντοπίσει και ανθρώπους οι οποίοι είναι πολύ κοντά σε μια νέα εστία και να προχωρήσει δηλαδή και σε ταυτοποίηση ατόμων τα οποία εμπλέκονται σε έναρξη πυρκαγιών. Είτε το κάνουν επίτηδες αυτό, είτε από αμέλεια, έτσι. Δηλαδή σε όλη αυτή την ιστορία για την πρόληψη, γιατί πολύ μεγάλη σημασία σαφώς για τις δασικές πυρκαγιές, γενικότερα για τις πυρκαγιές, παίζει η πρόληψη. Έχουμε ένα νέο πολύ δυνατό σύμμαχο στην περιοχή, εδώ την ευρύτερη περιοχή του Αγρινίου, ειδικότερα με τον drone αυτό της πυροσβεστικής. Είχαμε συναγερμό το Σάββατο το μεσημέρι λόγω της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην κάτω Μαμουλάδα, είναι στην Αύπακτο η περιοχή αυτή.

υποστήριξη. Υπήρχαν συνεχείς ρήψεις νερού από ελικόπτερο και δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη, τα οποία και αυτά βέβαια συντονίζονταν με τις προσπάθειές τους με τα πεζοπόρα τμήματα που έδωσαν τη μάχη μέσα στο έδαφος, μέσα στις φλόγες. Αντιμετωπίστηκε βέβαια αυτή η φωτιά. Ήταν, θα μπορούσα να πω, μάλλον και η πιο επικίνδυνη που είχαμε αυτό το Σαββατοκύριακο. Φωτιά όμως εκδηλώθηκε και στα κρυονέργεια της Ναυπακτίας, στα ορεινά, φίλες και φίλοι, με την εικόνα να είναι πολύ καλύτερη βέβαια χθες. Δύσκολη φωτιά, έτσι, όταν μιλάμε για φωτιά σε έλατα, ξέρετε, όταν πιάνει το έλατο δεν σβήνει με τίποτα, έτσι. Δηλαδή, οι κορμοί μπορεί να καίγονται για μέρες. Και αντιλαμβάνεστε ότι είναι μια πολύ δύσκολη. Θυμάμαι, ας πούμε, μια φωτιά παλιά στο Πανατολικό Όρος, η οποία καίγε 15 μέρες. Και η φωτιά αυτή. Και έρχονταν συνέχεια πυροσβεστικά ελικόπτερα, έτσι, στρατιωτικά, και έριχναν. Γιατί ήταν σε πολύ απόκρημνη περιοχή και έριχναν συνεχώς νερό. Πήγαν και πεζοπόρα, βέβαια, αλλά θυμάμαι αυτή τη φωτιά 10 μέρες σίγουρα πρέπει να έκαιγε αυτή η φωτιά στο Πανατολικό. Πριν αρκετά χρόνια, βέβαια, πολλά χρόνια. Μπορεί και πάνω από 20. Τώρα, καλύτερη εικόνα είχαμε και χθες στη φωτιά στα κρυονέργεια, ορεινή. Το Λακαρνανία, ορεινή Ναυπακτία, και βέβαια και στην κάτω Μαμουλάδα, όπως είπα, καλύτερη εικόνα. Στα κρυονέργεια και στη Μαμουλάδα επιχείρησαν και χθες οι πυροσβεστικές δυνάμεις, ούτως ώστε να θέσουν υποπλήρη έλεγχο τις δύο αυτές δύσκολες φωτιές. Είχαμε βέβαια, πρέπει να πω, ότι προκλήθηκαν κάποιες πυρκαγιές και στα ορεινά, και αυτό είναι επίσης ένα κάτι που θα πρέπει να το σημειώσουμε, εξαιτίας της πτώσης κεραυνών που είχαμε από αυτά τα μπουρίνια τα οποία σημειώθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα. Για ένα τριήμερο, τετραήμερο, να θυμίσουμε, είχαμε τέτοια καιρικά φαινόμενα. Αρχίζει γενομένως τον Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο είχαμε τα φαινόμενα αυτά. Και είχαμε και αρκετές πτώσεις κεραυνών. Σε ορισμένες περιπτώσεις από αυτές είχαμε και πρόκληση πυρκαγιών σε ορεινές περιοχές, μέσα στα έλατα. Και χρειάστηκε βέβαια εκεί πέρα να υπάρχει συνδρομή από πεζοπόρα τμήματα, ούτως ώστε να κατασβέσουν αυτές τις φωτιές, οι οποίες, επαναλαμβάνω, στα έλατα δεν εξαπλώνονται γρήγορα, δεν θα βλέψει μεγάλα μέτωπα ή οτιδήποτε άλλο, και είναι αργά, και είναι πραγματικά κάποιες ιδιαίτερες πυρκαγιές συγκεκριμένες.

Κυριακή χθες εκδηλώθηκαν και φωτιές σε αγροτοδασικές εκτάσεις στην Παραβόλα και στη Σκουτερά του Δήμου Αγρινίου. Κινητοποίησαν την πυροσβεστική υπηρεσία και οι υπηρεσίες του Δήμου. Βέβαια, η τεχνική υπηρεσία του Δήμου σε συνεργασία με την πολιτική προστασία παρήχε συνδρομή στην πυροσβεστική στις πυρκαγιές αυτές που εκδηλώθηκαν, όπως είπα, σε αγροτοδασικές εκτάσεις και στην Σκουτερά και σε αγροτική περιοχή στην Παραβόλα. Μηχανήματα έργου και υδροφόρες βέβαια και από το Δήμο Αγρινίου, αλλά και σημαντική ενίσχυση από ή μάλλον παρούσες και εκεί πυροσβεστικές δυνάμεις. Σαφώς πρέπει να πω ότι οι φωτιές αυτές και στις δύο περιπτώσεις τέθηκαν γρήγορα υπό έλεγχο. Δεν προκάλεσαν ιδιαίτερες ζημίες.

Την Παρασκευή που μας πέρασε είχαμε και μια μηχανική πορεία η οποία έγινε από τους αγρότες το βράδυ. Ξεκίνησαν από τα παλιά σφαγεία του Αγρινίου και από το πάρκινγκ των παλιών σφαγείων οι αγρότες με μερικά αγροτικά μηχανήματα. Να πούμε ότι οι πανελλαδικές κινητοποίησεις έγιναν στο πλαίσιο απόφασης του κεντρικού συντονιστικού των μπλόκων, από τη Θεσσαλία δηλαδή. Και είδαμε κινητοποίηση και σε Τρίκαλα, Λάρισα, ας πούμε, και σε άλλες περιοχές της χώρας. Κάτι αντίστοιχο έγινε και στο Αγρίνιο. Με έναν μικρό αριθμό τρακτέρ αγροτικών μηχανημάτων, οι αγρότες λοιπόν κινήθηκαν στο κέντρο της πόλης, θέτοντας ζητήματα που έχουν να κάνουν με τα αιτήματά τους, τα οποία παραμένουν ανοιχτά. Μέσω της οδού Παπαϊωάννου έφτασαν στον πεζόδρομο Αναστασιάδη, πέρασαν έξω το κτίριο της Ελλάδος. Εκείνη την ώρα, μάλιστα, συνεδρίασε και το Δημοτικό Συμβούλιο Αγρινίου, για το οποίο θα σας πω σε λίγο. Εκεί βέβαια έγιναν και κάποιοι χαιρετισμοί, κάποιες ομιλίες στο πλαίσιο αυτής της κινητοποίησης. Αυξημένο κόστος παραγωγής, χαμηλές τιμές προϊόντων, καθυστερήσεις αποζημιώσεις, καθυστερήσεις στην καταβολή επιδοτήσεων. Γενικότερα, έτσι, τα προβλήματα τα οποία υποστηρίζουν απειλούν την βιωσιμότητα των αγροτικών εκμεταλλεύσεων.

Να πω ότι στη συγκέντρωση αυτή η οποία έγινε στην Πλατεία Δημοκρατίας βρέθηκε και ο Πάνος Σκουρλέτης. Έτσι, το θυμάστε τον Πάνο Σκουρλέτη. Στέλεχος της Νέας Αριστεράς πλέον. Δεν είναι στο κοινοβούλιο ο κ. Σκουρλέτης. Πρώην υπουργός των κυβερνήσεων του Αλέξη Τσίπρα. Είχε την ευκαιρία να μιλήσει με τους αγρότες εκεί της περιοχής, να ενημερωθεί για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Και βέβαια και μέλη της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Ετωλοακαρνανίας που ήταν παρόντα. Απλά έτυχε, πρέπει να σας πω, η παρουσία του κ. Σκουρλέτη εκείνη την ώρα στο κέντρο του Αγρινίου. Τέλος πάντων, και η Νέα Αριστερά έχει να λύσει τα δικά της προβλήματα, σαφώς, όπως όλοι αντιλαμβάνεστε, φίλες και φίλοι. Έτσι, η οποία Νέα Αριστερά πλέον θα μπορούσα να πω ότι δεν μετριέται τελείως πλέον στις δημοσκοπήσεις. Ενώ κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και με τον ΣΥΡΙΖΑ. Στον ΣΥΡΙΖΑ, όπου έχουμε μάλιστα πάλι συγκέντρωση υπογραφών από περίπου 70 νομίζω μέλη της Κεντρικής Επιτροπής. Δηλαδή το όριο το έχουν πιάσει ότι προβλέπει το καταστατικό τους, ώστε να έχουμε αμέσως μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα εκ νέου συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής για το πού το πάει το κόμμα τέλος πάντων και πού το πάει η ηγεσία του κόμματος σχετικά με την προοπτική συνεργασίας με τον Αλέξη Τσίπρα. Ο Αλέξης Τσίπρας μας ξεκαθάρισε, πρέπει να σας πω, ότι θα πάει για αυτόνομη πορεία η ελληνική, η Ελλάς, έτσι, στις εκλογές αυτές. Άλλωστε, γιατί να μην το κάνει τη στιγμή που βλέπουμε ότι τα πάει και καλά, σχετικά καλά μάλλον, στις δημοσκοπήσεις. Δημιουργείται πλέον ένα νέο δίπολο, θα μπορούσε κανείς να πει, με την έλευση του Αλέξη Τσίπρα και τη δημιουργία της Ελλάς. Ο προβληματισμός υπάρχει βέβαια σαφώς, όπως είπαμε, και στον εναπομείνατα ΣΥΡΙΖΑ, αλλά σίγουρα και στο ΠΑΣΟΚ, το οποίο κοιτάζει τώρα να αρχίσει να κάνει και ενδυνάμωση, ας πούμε, των ψηφοδελτίων του. Θα δείτε και μεταγραφές σίγουρα. Σας είπα και πριν από λίγο, ας πούμε, ότι όπως φαίνεται υπάρχει και κουβέντα και με τον Μάριο Σαλμά, μάλλον και η κυρία Τζάκρη, μετά το διαζύγιο της με τον Στέφανο Κασελάκη, οδεύει και εκείνη προς τα εκεί. Δεν ξέρω αν σημαίνει κάτι και αν αυτό, ας πούμε, θα ωφελήσει ή όχι δημοσκοπικά το ΠΑΣΟΚ, στο οποίο και εκεί υπάρχει βέβαια μεγάλη εσωστρέφεια αναφορικά με τα χαμένα 2,5 χρόνια, αυτή τη μεγάλη ευκαιρία που είχε σίγουρα το ΠΑΣΟΚ και ο Νίκος Ανδρουλάκης για να αναδειχθεί όντως η μεγάλη δύναμη, ας πούμε, στον χώρο της κεντροαριστεράς. Δεν το κατάφερε αυτό και υπάρχει σαφώς και εκεί μια εσωστρέφεια, μια γκρίνια, θα έλεγα. Ενδεχομένως να δούμε και πολύ σοβαρές εξελίξεις στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ, φίλες και φίλοι, μετά τις πρώτες εκλογές.

Είχαμε τέσσερις σύλληψεις στην ΑΦΑΚΤΟΥ μετά από συντονισμένη επιχείρηση αστυνομικών του αστυνομικού τμήματος και του τμήματος τροχιάς της ΑΦΑΚΤΟΥ. Σε βάρος των δύο εκ των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για διακίνηση ναρκωτικών. Πάλι είναι διακίνηση ναρκωτικών στην ΑΦΑΚΤΟΥ. Έτσι μου κάνει εντύπωση ότι έχουμε, υπάρχει τόσο μεγάλο κύκλωμα τέλος πάντων ή τόσο μεγάλη ζήτηση σε ναρκωτικές ουσίες στην ΑΦΑΚΤΟΥ. Έχουμε διαρκώς συλλήψεις. Έτσι, ένα θέμα το οποίο πρέπει να πω ότι απασχολεί την τοπική κοινωνία. Και κάποιοι μάλλον πολύ φοβάμαι ότι κάνουν έτσι τα στραβά μάτια. Αλλά εδώ υπάρχει ζήτημα. Μιλάμε για κατοχή ναρκωτικών ουσιών και επιβλαβών φαρμάκων, αναβολικών συγκεκριμένα, στην εν λόγω περίπτωση. Η σύλληψη των δραστών έγινε στη γέφυρα της Βαριάς. Οι αστυνομικοί, αξιοποιώντας σχετικές πληροφορίες, εντόπισαν τους δύο αγοραστές 23 και 24 ετών μέσα σε σταθμευμένο αυτοκίνητο τη στιγμή που συναντήθηκαν με τους δύο διακινητές. Οι διακινητές 25 και 26 ετών, πιτσιρίκια δηλαδή τώρα. Και κατά τη σωματική έρευνα που ακολούθησε, βρέθηκαν στην κατοχή του ενός αγοραστή και κατασχέθηκαν 20,2 γραμμάρια κάναβης, ενώ στην κατοχή του ενός διακινητή εντοπίστηκαν 365 ευρώ. Οι έρευνες των αρχών επεκτάθηκαν και στις οικίες των κατηγορουμένων. Εκεί συνέδραμε και ο αστυνομικός σκύλος ανίχνευσης ναρκωτικών, ο Σπόρτιν, ο οποίος είναι μεσολογγίτης ο Σπόρτιν, πρέπει να πούμε, είναι και στη δίωξη στην ασφάλεια του Μεσολογγίου. Εντόπισε και κατέσχεσε από τον Σπόρτιν, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν τους αστυνομικούς μια σειρά από ευρήματα. Βρέθηκαν 30,4 γραμμάρια χασίς, 25 φαρμακευτικά δισκία, ζυγαριά κρυβίας, τρίφτες κάναβης με υπολείμματα της ουσίας, γυάλινα φιαλίδια, τα οποία περιείχαν αναβολικά. Όλοι οι συλληφθέντες στον εισαγγελέα στο Μεσολογγίου.

Είχαμε και ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα στο ύψος του Πλατανή της Συνεδρικής Οδού Αντιρρίου Ναυπάκτου. Μόλις μας ήταν νεαρός δικυκλιστής, είναι ο τραυματίας από τα Γρίνιο, ο τραυματίας του τροχαίου αυτού. Είχαμε τη σύγκρουση κάτω από συνθήκες έτσι που ερευνάει τροχαίο ενός αυτοκινήτου με το δίκυκλο στο οποίο επέβαινε συγκεκριμένος. Δεν προλάβει να αντιληφθεί έναν ελιγμό προπορευόμενο οχήματος με αποτέλεσμα να προσκρούσει στο πλάι του αυτοκινήτου η μηχανή. Σφοδρότατη η σύγκρουση πρέπει να σας πω. Η μοτοσυκλέτα κατέληξε μέσα σε στήλο φωτισμού ενώ ο αναβάτης εξφενδονίστηκε περίπου 15 μέτρα καταλήγοντας εκτός του οδοστρώματος πλάι σε ένα οικόπεδο από τη είδα. Διερχόμενοι οδηγοί σταμάτησαν μάλιστα και ένας από αυτούς ακινητοποίησε διερχόμενο ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ το οποίο πήγε να Γρίνιο προκειμένου να βάλουν μέσα τον τραυματία. Όντως το πλήρωμα του ασθενοφόρου πήρε τον τραυματία, τον μετέφερε αμέσως στο νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας στην Πάτρα. Ελπίζουμε να είναι καλύτερη κατάσταση του αναβάτη του δικύκλου, ο οποίος είναι από το Αγρίνιο, σύμφωνα με το ρεπορτάζ εκεί του Λεπάντο, της τοπικής τηλεόρασης.

Είχαμε και ένα δικαστήριο την Παρασκευή, έναν 77χρονο, ο οποίος κατηγορούνταν για βιασμό ανήλικης, φίλες και φίλοι. Το περιστατικό αυτό φέρεται να έλαβε χώρα το 2021, όταν το κοριτσάκι αυτό ήταν 15 ετών. Και ο 77χρονος ήταν τότε, 72 δηλαδή, έτσι. Ήταν μια υπόθεση που είχε σοκάρει και την τοπική κοινωνία χωριού του Ξηρομέρου. Θα σας πούμε σε λίγο βέβαια τι έγινε με το δικαστήριο αυτό, γιατί είχαμε έτσι κάποιες σημαντικές δίκες αυτές τις ημέρες στο μεικτό ορκωτό εφετείο της Δυτικής Θερεάς Ελλάδας. Και οπότε έχουμε έτσι κάποια νεότερα, έχουμε ρεπορτάζ σχετικά με κάποιες δίκες. Σας ενημερώνω, όπως κάναμε και την Παρασκευή, για μια απόπειρα ανθρωποκτονίας που είχαμε εκεί στην ΑΠΑΚΤΟ. Και εκεί είχαμε την εφετειακή απόφαση για την οποία σας ενημερώσαμε. Να σας θυμίσω όμως και πάλι τους χορηγούς μας, και στη συνέχεια να πάμε στο τελευταίο μας διάλειμμα. Θα δούμε και τον τζακωμό που έγινε στο Δημοτικό Συμβούλιο Αγρινίου αναφορικά με το λογότυπο του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου, το ΔΠΔ. Έτσι, είχαμε κάποιες διαφωνίες εκεί, οι οποίες μεταφέρθηκαν από την αντιπολίτευση. Αφού πρώτα σας πω πως στο πρατήριο καυσίμων ΕΚΟ Λεωνίδας Χαλιμούρδας στο Αγρίνιο, η ποιότητα των καυσίμων είναι πρώτη προτεραιότητα. Με συνέπεια στις μετρήσεις διαφάνειας, στην εξυπηρέτηση και έμπειρο προσωπικό, κάθε ανεφοδιασμός γίνεται με ασφάλεια και σιγουριά. ΕΚΟ Λεωνίδας Χαλιμούρδας, πλυντήριο αυτοκινήτου με σύγχρονες μεθόδους, αξεσουάρια κάθε ανάγκη, μπαταρίες αυτοκινήτου αξιόπιστες και άμεσα διαθέσιμες, καθώς και κλειστό πάρκινγκ για άνεση και ασφάλεια. Εδώ λοιπόν το αυτοκίνητό σας εφοδιάζεται, καθαρίζεται, προστατεύεται και γυαλίζει όπως ακριβώς του αξίζει. ΕΚΟ Λεωνίδας Χαλιμούρδας, στην Ρόν Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37 στο Αγρίνιο, δίπλα στο Δημοτικό Πάρκο. Τηλέφωνο 2641-302-735. Να πω για ένα σημείο που αξίζει πραγματικά τη προσοχή σας: στο Αγρίνιο, η General Tools είναι η επιλογή για όσους ζητούν αντοχή και επαγγελματικό αποτέλεσμα, γιατί εκεί θα βρείτε εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποίειας, χρώματα αλλά και εξοπλισμό, κλιματισμού και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων. Όλα σε επαγγελματικές προδιαγραφές. Αν θέλετε λοιπόν ποιότητα που κρατά στο χρόνο και αποδίδει στη δουλειά σας, περάστε από την General Tools στο Αγρίνιο, στο πρώτο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αγρίνιου Ιωαννίνων, ή καλέστε στο 2641-300-316. General Tools, η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά. Πάμε στο τελευταίο μας διάλειμμα. Σε λίγα λεπτά πάλι εδώ, μείνετε συντονισμένοι.

0: Πώς κοιμήθηκες χθες?
1: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
0: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
2: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
0: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
2: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
3: Αγάπη μου, έλα να δεις, τα παιδιά έβαψαν τους τοίχους στο σαλόνι.
4: Έβαψαν τους...
3: Δες, μα εσύ έχασες το χρώμα σου.
4: Θα είναι και αυτό κάπου στον τοίχο.
5: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Βρείτε το χρώμα σας, αλλά και μια απίστευτη ποικιλία σε βερνίκια και εργαλεία. Ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα.
6: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Κάντε τη διαφορά στο σπίτι σας μέσα από μια μεγάλη γκάμα τεχνοτροπιών που διαθέτουμε. Ηρών Πολυτεχνείου 79, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 032 558.
7: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις τη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών: Καραμήτρος Νίκος, Γιαννιώτης Δημήτρης, Καλαμπαλίκης Χρήστος, Παπανίκος Σταύρος, Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 055 424 και στο phasma.pavlaf.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
8: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα Cool Combos από την Κάντια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια τέκνο τζελ και το προστατευτικό φρίζ για άνετο ύπνο, ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Βρες το Cool Combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
9: Είσαι ο καλύτερος μάστορας, αλλά πώς ξέρεις πάντα τι να μου προτείνεις?
10: Γιατί εμπιστεύομαι ένα όνομα με πάνω από 50 χρόνια ιστορία.
9: Πώς λέγεται και πού βρίσκεται?
10: Το κατάστημα Βασίλης Σπύρου Ράπτης, σε ένα σύγχρονο χώρο στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17.
9: Και τι θα βρω εκεί?
10: Μεγάλη γκάμα από επαγγελματικό εξοπλισμό, βιομηχανικά εργαλεία, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη. Για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Και με άνετο πάρκινγκ.
9: Οπότε μιλάμε για έναν χώρο που βρίσκεις τα πάντα.
10: Ακριβώς. Αλλά διαχρονικό στην αξιοπιστία. Μια επιχείρηση με ιστορία. Βασίλης Σπύρου Ράπτης. Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17. Τηλέφωνα 26410-59998 και 26410-25427.
11: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλή του 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23-615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
12: Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου. Είδη φανοποιίας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν. Σχεδιασμένα για να αποδίδουν. Φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 2641 3003 16.
13: General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.

Λοιπόν, επιστρέφουμε. Περνάμε στο τελευταίο μέρος ουσιαστικά τη σημερινή μας εκπομπή. 23 ακόμα λεπτάκια για το τέλος για σήμερα, Δευτέρα, 29 Ιουνίου. Φίλες και φίλοι, ο Παναγιώτης Τσαγανίκας πάντα κοντά σας στον Αντένα Στάρους 103,5. 31 βαθμοί στο Αγρίνιο αυτή την ώρα. Ευτυχώς είναι σε χαμηλά ποσοστά η υγρασία στο 41%. Σύμφωνα με τα στοιχεία που βλέπουμε σε πραγματικό χρόνο του μετεωρολογικού σταθμού του Εθνικού Αστεροσκοπείου. Να θυμίσω, ο σταθμός αυτός είναι εγκατεστημένος στα πανεπιστημιακά τμήματα. Οπότε μπορεί να πιάσουμε ένα 36 αράκι, βλέπω να το πιάνουμε σήμερα, Ευάγγελε.

Για πάντως οι πιο θερμές ημέρες αυτού του μήνα ήταν στις 22 και 23 του μηνός. Έφτασε ο υδράργυρος στο Αγρίνιο στους 35,8 και 35,6. Χθες έπιασε, στις 27 πια έπιασε 35,9, κοντά στους 36 δηλαδή. Και την Κυριακή στους 35,3. Ίσως να έχουμε τις δύο πιο ζεστές μέρες αυτές τις δύο τελευταίες δηλαδή του Ιουνίου, φίλες και φίλοι, μιας και υπάρχει πρόγνωση σήμερα για 35 με 36 βαθμούς, 36 με 37 αύριο Τρίτη. Όλη αυτή την εβδομάδα θα έχουμε καλό καιρό, ηλιοφάνεια με 35. 35 συν, έτσι. Δηλαδή και 36 και 37 μπορεί να φτάσει ο υδράργυρος, ειδικότερα αύριο, Τρίτη, την Τετάρτη επίσης. Βλέπω έτσι οι θερμοκρασίες. Πάντως δεν θα πέσει ο υδράργυρος κάτω από τους 35 βαθμούς. Ίσως κάτι τέτοιο, ίσως δροσίσει λιγάκι το Σαββατοκύριακο.

Και επειδή εδώ το Εθνικό Αστεροσκοπείο από τους σταθμούς του έχει κάποια στατιστικά που έχουν το δικό τους ενδιαφέρον, από το 2009 ας πούμε, που λειτουργεί, έχει κάποια ιστορικά στοιχεία. Τα τελευταία αυτά χρόνια, το 2009 δηλαδή μέχρι σήμερα, είχαμε την υψηλότερη μέγιστη θερμοκρασία για Ιούνιο μήνα το 2021. Στις 25 Ιουνίου έδειξε ο υδράργυρος 41,1 στο Αγρίνιο. Ενώ την 1η Ιουνίου του 2020 είχαμε τη χαμηλότερη θερμοκρασία στις 12,2.

Σας είπα για ένα δικαστήριο που είχαμε την Παρασκευή στο Αγρίνιο, στο μεικτό ορκωτό εφετείο Δυτικής Θεράς Ελλάδας. Την Παρασκευή εκδικάστηκε η υπόθεση ενός 77χρονου σήμερα, ο οποίος κατηγορούνταν για βιασμό ανήλικης ηλικίας 15 ετών το 2021, 19χρονη δηλαδή σήμερα, όταν είχε καταγγέλθει αυτό το περιστατικό σε χωριό του Ξηρομέρου. Ο ηλικιωμένος είχε αρχικά κατηγορηθεί και για τον βιασμό της 10χρονης τότε αδελφής της ανήλικης, υπόθεση όμως για την οποία αθώθηκε σε προγενέστερο χρόνο, δεν προέκυψε κάτι. Και δεν μιλάμε για βιασμό, μιλάμε για λογίζεται βιασμό όμως, πρέπει να σας πω με βάση την δικονομία όπως αντιλαμβάνομαι, και αυτή ήταν η κατηγορία. Δηλαδή κατηγορούνταν ότι προσέγγισε το κορίτσι, το χάιδευσε σε απόκρυφα σημεία κλπ. Αυτή η κατηγορία είναι για βιασμό όμως, έτσι. Δεν υπήρχε δηλαδή πράξη, έτσι, για να γίνω πιο σαφής. Το δευτεροβάθμιο δικαστήριο έκρινε την Παρασκευή ένοχο τον κατηγορούμενο, για την περίπτωση της μεγαλύτερης αδελφής δηλαδή. Του επιβλήθηκε ποινή κάθριξης 5 ετών, η οποία και θα εκτιθεί σε κατοίκον περιορισμό. Λόγω της προχωρημένης ηλικίας βέβαια του κατηγορούμενου και των προβλημάτων υγείας που αντιμετωπίζει, 77 ετών, με προβλήματα υγείας, βέβαια, επαναλαμβάνουμε, δεν θα πάει φυλακή δηλαδή. Ο συγκεκριμένος θα εκτίσει την ποινή του σε κατοίκον περιορισμό. Τον Νοέμβριο του 2021, να πω, η μεγαλύτερη και στη συνέχεια η μικρότερη αδελφή κατήγγειλαν ότι ο ηλικιωμένος προέβησε γενετήσιες πράξεις σε βάρος τους μέσα στην οικία του. Στις καταθέσεις τους περιέγραψαν ότι αρχικά τη στόπευσε και στη συνέχεια προχώρησε και σε άλλες πράξεις ασέλγης. Αμέσως μετά την αποκάλυψη, ο πατέρας των κοριτσιών μετέβη στο αστυνομικό τμήμα της Κατούνας, κατήγγειλε τα όσα του μετέφεραν τα παιδιά του. Οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν άμεσα στην σύλληψη του 72χρονου τότε, ο οποίος βρέθηκε αντιμέτωπος με βαρύτατες κατηγορίες, μεταξύ των οποίων για βιασμό κατά συρροή, γενετήσιες πράξεις με ανήλικο κάτω των 12 ετών, κατάχρηση ανίκανο προς αντίσταση σε γενετήσια πράξη κατά συρροή. Ήταν πολύ σοβαρές οι κατηγορίες μέχρι τότε, επαναλαμβάνουμε. Όμως δεν είχε εκτίσει ποινή φυλάκισης μέχρι σήμερα και τελικά επιβλήθηκε αυτή η πενταετής, επαναλαμβάνουμε, φυλάκιση, η οποία μετατρέπεται σε κατοίκον περιορισμό. Αυτά έγιναν σε χωριά. Αυτά λοιπόν συνέβησαν σε χωριό του Ξηρομέρου, όπως είπα, πριν από 5 χρόνια. Η δικαστική εξέλιξη της υπόθεσης έκλεισε ουσιαστικά την Παρασκευή.

Να πω εντάχει κάτι που μας έρθει χθες αργά το βράδυ. Υπάρχει μια ανακοίνωση της Συντονιστικής Επιτροπής, η οποία τα τελευταία χρόνια έχει δημιουργηθεί για την μετονομασία του Δήμου Αμφιλοχία σε Δήμο Βάλτου. Υπάρχει μια Συντονιστική Επιτροπή, η οποία λέει πως θα πρέπει πάψη για συγκεκριμένους λόγους, ιστορικούς, γεωγραφικούς κλπ. Θα πρέπει να σταματήσει επιτέλους όλη αυτή η ενότητα, μεγάλη γεωγραφική ενότητα που λέγεται Δήμος Αμφιλοχία, να λέγεται Δήμος Αμφιλοχία, αλλά για συγκεκριμένους λόγους και επιχειρηματολογία πάνω σε αυτό πρέπει να λέγεται Δήμος Βάλτου. Εμείς τώρα, για να μην πω σε λεπτομέρειες, γιατί υπάρχει μια ανοιχτή επιστολή η οποία στάλει χθες από τη Συντονιστική αυτή Επιτροπή, θα μιλήσουμε αύριο ζωντανά εδώ με εκπρόσωπο της Συντονιστικής. Ο Δήμαρχος Αγράφων, επίσης ο κύριος Καρδαμπίκης, μας ενημερώνει ότι ήταν από τους πρώτους Δήμους που πρωτοπόρησαν τους ώστε να δοθεί κίνητρο οικονομικό από Δήμους σε οικογένειες οι οποίες κάνουν παιδιά, ειδικότερα σε ορεινές περιοχές. Να θυμίσω ότι αυτό προβλέπεται από τον νέο κώδικα αυτοδιοίκησης. Μπορούν οι Δήμοι πλέον να επιδοτούν κάθε γέννηση παιδιού με έως 3.000 ευρώ. Μπορεί να είναι και 1.000. 2 έως 3.000, όχι παραπάνω. Αυτό προβλέπεται μέσα από το νέο κώδικα αυτοδιοίκησης. Να πω ότι είχαν βγάλει τέτοιες αποφάσεις παλιότερα αδιάφοροι Δήμοι, αλλά δεν μπορούσαν να τις υλοποιήσουν. Διότι ο νόμος δεν προέβλεπε κάτι τέτοιο. Δηλαδή να δίνουν επιδόματα οι Δήμοι. Δεν προβλέπονταν κάτι τέτοιο. Μπορεί κάποιοι Δήμαρχοι να το κάνανε και έτσι για το Θεαθήνε και όλα έτσι, ορίστε εμείς δίνουμε. Αλλά δεν έδιναν ουσιαστικά χρήματα. Αυτή η ιστορία ξεπαγώνει πλέον. Οπότε κάποιες αποφάσεις που έχουν ήδη ληφθεί θα υλοποιηθούν, μπορούν να υλοποιηθούν ή κάποιοι άλλοι Δήμοι μπορούν να πάρουν τώρα αποφάσεις ούτως ώστε να επιδοτήσουν τα νεογέννητα.

Τώρα η Δήμη λέει ναι, αλλά θέλουμε λέει και χρηματοδότης. Κάτσε ρε φίλε. Άμα είναι, τα δίνει το κράτος κατευθείαν. Δεν είναι να τα δώσεις εσένα να κάνεις εσύ το μάγκα με τα λεφτά του κράτους. Έτσι δεν είναι. Οπότε θα πρέπει οι Δήμοι να βρουν και τον τρόπο τους ώστε να εξασφαλίσουν και τους πόρους αυτούς. Από δικά τους χρήματα, επαναλαμβάνω. Έτσι, όχι κυβέρνηση δώσε μου για να δώσω εγώ το τριχίλιαρο. Καταλάβατε.

0: Ένταση είχαμε στη συζήτηση του Δημοτικού Συμβουλίου την Παρασκευή. Είχαμε διπλή συνεδρίαση, πρέπει να σας πω. Η μία ήταν τακτική, η άλλη ήταν ειδική. Η ειδική ήταν της λογοδοσίας. Είναι αυτές οι συνεδριάσεις οι οποίες γίνονται στο τέλος κάθε μήνα, κάθε δύο μήνες, όπου ο Δήμος συγκεντρώνει ερωτήσεις από την αντιπολίτευση, η Δημοτική Αρχή, η εκάστοτε Δημοτική Αρχή και απαντά. Έτσι, σε όλους τους Δήμους και σε όλες τις περιφέρειες συμβαίνει αυτό. Κάθε τέλος του μήνα. Μετά από δύο μήνες, κάθε δίμηνο. Έτσι. Και κάτι αντίστοιχο έγινε και στη λογοδοσία, συνεδρία λογοδοσία. Είχαμε του Δημοτικού Συμβουλίου Αγρινίου την Παρασκευή. Είχαμε μια αντιπαράθεση εκεί σχετικά με την αλλαγή του λογοτύπου του ΔΠΘ Αγρινίου. Θέμα το οποίο έθεσε ο επικεφαλής της παράταξης Αγρινίου Ανοιχτό και Πράσινο, ο κ. Δημήτρης Τραπεζιώτης. Ο κ. Τραπεζιώτης, ο οποίος δεν περιορίστηκε μόνο στα ερωτήματα που άπτονται της αλλαγής αυτής, επεκτάθηκε και σε άλλες δράσεις του ΔΠΘ. Άφησε εχμές κατά του καλλιτεχνικού διευθυντή του κ. Λευτέρη Γιοβανίδη. Ο κ. Γιοβανίδης τώρα τελευταία, πρέπει να σας πω, βρίσκεται σε ένα επίκεντρο κριτικής ακριβώς εξαιτίας και κάποιων εκδηλώσεων, οποίες ακυρώθηκαν στο Ζάπιο, στο Ζάπιο Μέγαρο. Να θυμίσω, ο κ. Γιοβανίδης είναι διευθυντής του Ζαπίου, έτσι με πολύ υψηλό μισθό μάλιστα. Εντάξει, το αφαιρούμε αυτό, ας πούμε, ίσως έχει αυτό μάλλον τη σημασία του, αλλά το αναφέρω. Και μάλιστα έχει προχωρήσει σε διοργάνωση εκδηλώσεων, στήθηκε εκεί πέρα μια μεγάλη κερκίδα κλπ. Έγινε μια κατασκευή, άρχισε να προκαλούνται αντιδράσεις, γιατί η κατασκευή αυτή ήταν μπροστά από το ιστορικό κτίριο του Ζαπίου. Με αποτέλεσμα, άρων-άρων στη συνέχεια, η εξέδρα να ξυλωθεί και να βρίσκεται εκτεθειμένη η διοίκηση του Ζαπίου και ο κ. Γιοβανίδης. Και ενώ βρίσκεται, ας πούμε, στο επίκεντρο αυτής της κριτικής στην Αθήνα, ας πούμε, εξαιτίας του Ζαπίου, βρίσκεται στο επίκεντρο και μιας κριτικής εδώ από μερίδα συμπολιτών μας σχετικά με το γιατί, για ποιους λόγους, ας πούμε, άλλαξε το λογότυπο του ΔΠΘ. Έχουμε ένα νέο λογότυπο για το ΔΠΘ, το οποίο πρέπει να σας πω ότι το παλιό δεν είναι και τόσο ιστορικό, δεν ήταν από την αρχή. Έχει αλλάξει 4 φορές το λογότυπο του ΔΠΘ Αγρινίου, να το ξέρουμε αυτό. Να ακούσουμε λίγο έτσι κάποιες από τις παρατηρήσεις του κ. Τραπεζιώτη.
1: Με ποια διαδικασία, ερωτώ, επελέγει αυτό το λογότυπο? Έχουμε δύο αποφάσεις που είδαν το φως της δημοσιότητας. Μία απόφαση η οποία λήφθηκε, φέρεται ότι λήφθηκε ομόφωνα, και μία άλλη απόφαση που φέρεται ότι λήφθηκε κατά πλειοψηφία. Ποια από τις δύο ισχύει και ποια αποτυπώνει την πραγματική βούληση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου? Αν λάβουμε υπόψη μας δε την καταγγελία η οποία έγινε από τον Εμπορικό Σύλλογο Αγρινίου, τότε έχουμε το εξής. Στη μεν πρώτη περίπτωση, που σύμφωνα με τον Εμπορικό Σύλλογο Αγρινίου δεν υπήρξε ποτέ θέμα στην ημερήσια διάταξη και ποτέ δεν έλαβε τέτοια απόφαση το Διοικητικό Συμβουλίο το ΔΠΘ, έχουμε, αξιότιμε κύριε Πρόεδρε, εξυπαρχής κατάρτιση πλαστού εγγράφου. Εξυπαρχής κατάρτιση πλαστού εγγράφου, καταλαβαίνει ο Πρόεδρος. Στη δε δεύτερη περίπτωση που έγινε Διοικητικό Συμβούλιο, αλλά δεν αποτυπώνει ακριβώς το αυτό το οποίο έγινε, έχουμε νόθευση εγγράφου. Και στις δύο περιπτώσεις έχουμε μια καραμπινάτη πλαστογραφία. Ποιος το δημιούργησε, ποιος το κατασκεύασε αυτό? Με βάση πάλι τα δημοσιεύματα, ένας γνωστός ή φίλος του καλλιτεχνικού διευθυντή από την Τρίπολη. Υπάρχει σχετική απόφαση ανάθεσης προς αυτόν από την Τρίπολη? Ποιο είναι το όνομά του? Τι εντολή είχε? Αν υπήρχαν προδιαγραφές στην εντολή που του δόθηκε και με ποιο τίμημα? Πάλι από τα δημοσιεύματα λέω τούτο, ότι ο καλλιτεχνικός διευθυντής προτείνει και τελικά επιτυγχάνει την αντικατάσταση, την αλλαγή του λογοτύπου. Και επίσης προτείνει και επιβάλλει τον ανάδοχο. Έτσι προκύπτει από τις αποφάσεις που δημοσιεύσατε. Τον ανάδοχο του έργου ή των υπηρεσιών. Και το λογικό στο ερώτημα το οποίο θέλω να διατυπώσω προς το σώμα είναι τούτο. Μήπως αυτή η δράση του κυρίου καλλιτεχνικού διευθυντή υπερβαίνει κάποια όρια και δημιουργήσει...
0: Υπερβαίνει κάποια όρια. Βέβαια, πρέπει να πω ότι συνέχεια ανέβηκαν και άλλοι τόνοι. Ο κύριος Δήμαρχος επισήμανε, ο κύριος Παπαναστασιώτη, πήρε ο κύριος Τραπεζιώτης ένα θέμα το οποίο έχουν σηκώσει κάποιες στην επικαιρότητα για να χτυπηθεί ο κύριος Γιοβανίδης. Υπενθύμησε ότι έχουν αλλάξει και άλλες φορές τα σήματα του ΔΠΘ και ότι έχει δικαίωμα ένα συμβούλιο του συγκεκριμένου νομικού προσώπου του ΔΠΘ να αλλάξει, να πάρει μια τέτοια απόφαση. Λέει ο κύριος Παπαναστασιώτη ότι υπήρχε ένα λάθος και ότι είπαν ότι ήταν ομόφωνη η απόφαση για την αλλαγή του σήματος, αλλά ήταν 8-1, επειδή ο εκπρόσωπος του Εμπορικού Συλλόγου δεν συμφώνησε. Έχει μπει όμως, λέει, ως εκπρόσωπος ενός φορέα στο ΔΣ του ΔΠΘ, μπορεί μεθαύριο να είναι κάποιος άλλος. Κάνουμε θέμα, λέει, για το λογότυπο, επειδή κάποιοι θέλουν να χτυπήσουν οποιονδήποτε καλλιτεχνικό διευθυντή. Δυστυχώς όμως έτσι πάμε, λέει, και στρεβλώνουμε και την ίδια την ιστορία του ΔΠΘ, είπε ο Γιώργος Παπαναστασίου.
2: Είναι ιστορικό το λογότυπο του ΔΠΘ? Είναι για σας. Πότε έγινε, ξέρετε? Επιθυτίας μου σχολείου. Όχι. Αφήστε με να σας πω, γιατί πρώτα όταν θα μιλάτε για το λογότυπο θα είστε ενημερωμένος.
3: Να μην κάνουμε διάλογο.
2: Και για την ιστορία του ΔΠΘ επίσης θα είστε ενημερωμένος. Αυτό έγινε ή το 2007 ή το 2000, δεν θυμάμαι ακριβώς. Ο κύριος Κακαβιάς μπορεί να θυμάται. 7-8. Μπράβο. Τότε που άλλαζε το λογότυπο, άλλαζε, γιατί υπήρχε άλλο λογότυπο. Ξέρετε ποιο ήταν το λογότυπο τότε? Αυτό. Το ξέρετε? Άλλαξε τότε, το 7-8. Δεν ξέρω. Υπήρχε.
3: Μην το κάνουμε αυτό.
2: Και τότε που το άλλαξε αυτό, ξέρετε τι λέγαν κάποιοι? Το προηγούμενο, αυτό που σας αρέσει, που το θεωρείτε ιστορικό, που δεν είναι όμως ιστορικό, γιατί θα σας πω τι είναι ιστορικό. Τότε λέγανε ότι είναι σαν τα φλιτζανάκια του Λουμίδη που είχε κάνει ο αντίστοιχος καλλιτέχνης. Έτσι λέγαν κάποιοι τότε. Και σας δείχνω λοιπόν το πρώτο λογότυπο επί της Τσιμελή, που παρεπιπτόντως αν το δείτε λίγο, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Και είναι και πολύ κοντά με το τελευταίο, αυτό που λέτε ότι δεν σας αρέσει. Άρα ούτε ιστορικότητα υπάρχει, ούτε είναι αιωνόβιο ένα σήμα. Άρα, επειδή συζητάμε, κύριε Τραπεζιώτη, αφήστε με να σας πω. Λοιπόν, ούτε ιστορικό είναι, ούτε ισόβιο ένα σήμα. Και σας αποδεικνύω ότι έχει αλλάξει 3 φορές και τώρα είναι η 4η.
0: Η απόφαση για αλλαγή, μάλιστα, δεν πάρθηκε προ 10 ημερών, υποστήριξε ο κύριος Καρτσάρης, ο πρόεδρος του ΔΠΘ Αγρίνη, ο οποίος είναι και δημοτικός σύμβουλος, να μην το ξεχνάμε. Ότι η διαδικασία, ας πούμε, και η συζήτηση για την αλλαγή του λογοτύπου του ΔΠΘ, θα μου πείτε τώρα με το λογότυπο του ΔΠΘ, ασχολούμαστε, εντάξει. Ήταν ένα θέμα το οποίο έχει αναδειχθεί κάπως τις τελευταίες ημέρες, ειδικότερα για τον τρόπο με τον οποίο πάρθηκε η απόφαση από το Διοικητικό Συμβούλιο του Περιφερειακού Θεάτρου. Να πω από ό,τι είδα και όλα στη συνεδρία σε αυτή την επίμαχη του ΔΣ του ΔΠΘ, ο κ. Γιωβανίδης από ό,τι είδα παραιτήθηκε της αποζημίωσής του για να μην λαμβάνει αποζημίωση από το ΔΠΘ Αγρινίου για τις υπηρεσίες που παρέχει εδώ ως καλλιτεχνικός διευθυντής. Προφανώς αυτό σχετίζεται με την αποζημίωση την οποία λαμβάνει ως πρόεδρος στο Ζάπιο, στο νομικό αυτοπρόσωπο του Ζαπίου, που είναι αρκετά υψηλή η μισθοδοσία του εκεί, η αποζημίωσή του εκεί. Μάλλον σχετίζεται με αυτό. Και μάλιστα τέθηκε θέμα δηλαδή να μην λαμβάνει αποζημίωση από εδώ, από το ΔΠΘ Αγρινίου. Πάντως η διαδικασία, η συζήτηση για την αλλαγή του λογοτύπου έχει ξεκινήσει από τον Οκτώβριο. Στο τελευταίο συμβούλιο αποφασίστηκε ότι θα είναι αυτό. Και μάλιστα δεν υπήρχε ως θέμα στην ημερήσια διάταξη του ΔΣ του ΔΠΘ. Γιατί το ΔΠΘ είναι ζωντανός οργανισμός, είπε ο κ. Καρτσάρης, και ότι η απόφαση για αλλαγή λογοτύπου ελήφθη με σεβασμό στην ιστορία του θεσμού και με γνώμονα το μέλλον του. Για να τον ακούσουμε λίγο και τον πρόεδρο.
4: Είναι το 4ο λογότυπο, δεν είναι το 2ο, έτσι που αλλάζει. Και λήφθηκε με απόλυτο σεβασμό στην ιστορία του θεσμού και με γνώμονα το μέλλον του. Άμα με αφήσετε να ολοκληρώσω, θα καταλάβετε τι λέω.
3: Μήπως είχατε δύσκολη μέρα σήμερα στο δικαστήριο, κύριε Τραπεζιώτη?
4: Έχω μιλήσει ένα λεπτό, δεν ξέρω.
3: Κύριε Τραπεζιώτη, κλείστε το μικρόφωνο σας παρακαλώ. Ακούστε τον ομιλητή και θα σας δοθεί ξανά ο λόγος.
4: Λοιπόν, επειδή βρισκόμαστε το 2026...
3: Θα το κάνατε αυτό στο εφετείο? Ποτέ.
4: Και έχουν αλλάξει εποχές, όπως ξέρετε. Ένα λογότυπο δεν είναι απλώς πλέον ένα καλλιτεχνικό σχέδιο. Είναι ένα βασικό εργαλείο με το οποίο ένας οργανισμός επικοινωνεί την ταυτότητά του προς τα έξω. Σήμερα ένα ΔΠΘ καλείται να λειτουργήσει σε ένα εντελώς διαφορετικό περιβάλλον από αυτό που υπήρχε πριν 20-30 χρόνια. Το κοινό πλέον ενημερώνεται από κινητά τηλέφωνα, από ιστοσελίδες, από μέσα κοινωνικής δικτύωσης, από ψηφιακές καμπάνιες, από βίντεο και ηλεκτρονικές εφαρμογές. Νομίζω τα γνωρίζετε, είναι κατανοητά αυτά. Σωστά. Επομένως, ένα σύγχρονο λογότυπο οφείλει να είναι ευδιάκριτο, λειτουργικό, αναγνωρίσιμο και εύχριστο σε κάθε μέσο επικοινωνίας. Έντυπο ηλεκτρονικό. Άρα δεν πρόκειται για μια αισθητική επιλογή. Πρόκειται για μια στρατηγική επιλογή επικοινωνίας, εξωστρέφειας και ανάπτυξης του οργανισμού.
0: Αυτά για τον κύριο Σκαρτσάρη. Επαναλαμβάνουμε ότι κάποια στιγμή ανέβηκαν και οι τόνοι σχετικά με το λογότυπο. Τέθηκαν και άλλα ζητήματα από τον κύριο Τραπεζιώτη. Σχετικά με κάποιες αναθέσεις του κ. Γιοβανίδη κλπ. Αλλά νομίζω απαντήθηκαν όλα από την Δημοτική Αρχή. Πιθανό λόγο βέβαια και η παράταξη του κ. Τραπεζιώτη ενδεχομένως να έχει να εκδώσει μάλλον και κάποια ανακοίνωση. Για να δούμε. Στο Δημοτικό Συμβούλιο έγιναν αυτά. Υπήρχε πάντως κουβέντα και για τις δανειακές υποχρεώσεις του Δήμου Αγρινίου, πρέπει να σας πω. Ενώ ο Δήμαρχος σχολίασε και τις αντιδράσεις των οπαδών της ΑΕΚ, οι οποίες έγιναν στα κοινωνικά δίκτυα και βέβαια σε μέσα ενημέρωσης, τα οποία της Αθήνας ειδικότερα, για το γεγονός ότι ακυρώθηκε η περιοδία του τροπέου του πρωταθλήματος της ΑΕΚ στο Αγρίνιο. Έδωσαν στην επιστολή στη δημοσιότητα, μάλλον επιστολή τους, οι οπαδοί της Ένωσης εδώ από την περιοχή του Αγρινίου. Ο Γιώργος Παπαναστασίου αναφέρθηκε στο τι συνέβη, έκανε λόγο για διαδικασίες που απαιτούν αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου. Λέει, υπάρχουν στο διαδίκτυο διαμαρτυρίες οργανωμένων οπαδών της ΑΕΚ. Δεν ξέρω, λέει, πια πόσα άτομα είναι αυτά, γιατί δεν δόθηκε άδεια να έρθει το τρόπαιο. Την περασμένη Παρασκευή, λέει, ήρθε έγγραφο την ΠΑΕ, η οποία ζητούσε την κεντρική πλατεία. Απαντήθηκε ότι αυτό γίνεται με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. Επανήλθαν στην συνέχεια ζητώντας την πλατεία του Αγίου Κωνσταντίνου. Δεν γίνεται έτσι όμως χωρίς απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Ακολουθήσαμε δηλαδή αυτά που προβλέπει η νομοθεσία. Ανήρτησαν, λέει, και πανώ κάποιοι οργανωμένοι του Πανατολικού. Εγώ δεν κατάλαβα, λέει, για ποιο λόγο γινόταν αυτή η διαμαρτυρία. Δεν ήξερα γιατί τότε δεν είχε γίνει αίτηση. Ζούμε σε μια εποχή, λέει, διαμαρτυρία για όποιο λόγο, για ό,τι να είναι. Και αυτό δεν έχει άδικο, κύριε Παπαναστασίου. Βέβαια, οφείλουμε, λέει, να ακολουθούμε κανονισμούς και νομοθεσία. Δεν ξέρω, αυτοί οι κανονισμοί ενδεχομένως σε άλλες περιπτώσεις να έχουν ακολουθηθεί από τη Δημοτική Αρχή του Αγρινίου, γιατί πριν από 2 χρόνια, να θυμίσουμε, ήρθε το Conference League με τα βαϊών και κλάδων, του Ολυμπιακού δηλαδή, εδώ στο Αγρίνιο. Για την ΑΕΚ, βέβαια, υπάρχει αυτή η διαμαρτυρία των φίλων της ΑΕΚ εδώ στην περιοχή μας και όχι μόνο, και κεντρικά, ότι ο Δήμος Αγρινίου υποχώρησε επειδή υπήρχε μια αντίδραση μιας μικρής μερίδας εδώ φίλων του Πανατολικού. Δεν ξέρω, καθένας σας βγάλει τα συμπεράσματα του. Για μένα δεν πρέπει κανείς να αποκλείεται. Έτσι, τη στιγμή που υπάρχουν πυρήνες οπαδών και άλλων ομάδων, τι πάει να πει απαγορεύεται, δεν το καταλαβαίνω αυτό. Δεν, αυτό σε άλλα καθεστώτα μπορεί να γίνεται, ή το μόνο Πανατολικός. Αυτά τα πράγματα δεν με βρίσκουν σύμφωνο. Έτσι, τη στιγμή που υπάρχουν φίλοι πολυπληθείς ενδεχομένως και της ΑΕ και του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού, καλό είναι σε ένα σημείο τέλος πάντων να βλέπουν, να χαίρονται, ας πούμε, τα τρόπαια της αγαπημένης τους ομάδας. Έτσι. Το ότι μόνο Πανετολικός, αυτό είναι πράγματι κάτι το οποίο εγώ προσωπικά δεν το καταλαβαίνω. Πιστεύω ότι είναι λάθος αυτή η περιχαράκωση η οποία υπάρχει. Πρέπει να αντιληφθούν όλοι ότι υπάρχουν πολυπληθείς πυρήνες οπαδών άλλων ποδοσφαιρικών ομάδων εδώ στο Αγρίνιο, αλλά δεν σημαίνει κάτι αυτό, σαφώς. Και ο Πανετολικός είναι μέσα στην εξίσωση. Είναι ομάδα της πόλης και είναι στις καρδιές, πιστεύω, όλων μας. Έτσι. Τώρα, πριν πάμε σε διάλειμμα, μάλλον στο τέλος της εκπομπής αυτής, να σας ενημερώσω και για κάτι που σας ενδιαφέρει. Αν έχετε βαρεθεί να περιμένετε σε αναμονές, να κλείνετε ραντεβού μέρες πριν για μια απλή τραπεζική δουλειά, υπάρχει η λύση. Η Τράπεζα Επίρου έρχεται σύντομα στο Αγρίνιο, φέρνει μαζί της μια εντελώς διαφορετική κουλτούρα. Γιατί εδώ ο πελάτης έχει όνομα, έχει άμεση εξυπηρέτηση και κυρίως ανθρώπινη επαφή χωρίς ραντεβού. Και επειδή ξέρω ότι ψάχνετε τις καλύτερες επιλογές για τα χρήματά σας, και αυτό είναι το σωστό, ακούστε και αυτό, δεν χρειάζεται καν να περιμένετε να ανοίξει το κατάστημα. Μπαίνετε σήμερα στο site, κάνετε digital άνοιγμα λογαριασμού μέσα σε λίγα λεπτά. Στην Τράπεζα Επίρου, βέβαια, και κερδίζετε απόδοση έως 3%. Τράπεζα Επίρου, λοιπόν, στο Αγρίνιο, η δική σας τράπεζα δίπλα σας. Να πω πως ο Βασίλης Ράπτης συνεχίζει μια εμπορική πορεία, η οποία μετρά περισσότερα από 50 χρόνια παρουσία στην περιοχή μας, εγκαινιάζοντας ένα νέο σύγχρονο εμπορικό κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων, στο νούμερο 17. Το νέο κατάστημα προσφέρει βιομηχανικά εργαλεία και εξοπλισμό, χρώματα σιδηρικά και εποχιακά είδη σε πλήρη γκάμα, με έμφαση στην ποιότητα και την αξιοπιστία, ενώ διαθέτει άνετη πρόσβαση και στάθμη. Βασίλης Ράπτης, πάντα πιστός στις αξίες της συνέπειας και της προσωπικής εξυπηρέτησης. Τηλέφωνα 26410-59998 και 26410-25427. Τέλος, να ενημερώσω πως στο σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία μονοτικών υλικών για τείχους και ταράτσες, για να εξασφαλίσετε έτσι ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα σε θερμοπροσώψεις, οικολογικά χρώματα, τεχνοτροπίες, δομικά υλικά, κόλλες, σοβάδες. Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης, Νοδό Ιρών Πολυτεχνείου 79, τηλέφωνο 26410-32558. Αυτά και από τους χορηγούς μας. τις τοπικές επιχειρήσεις, τους επαγγελματίες της περιοχής μας που μας υποστηρίζουν καθημερινά. Πάλι μαζί σας αύριο, φίλες και φίλοι, ο Παναγιώτης Τσακανίκας με αυτήν την εκπομπή, λίγο μετά τις 9 το πρωί. Μείνετε συντονισμένοι, η ενημέρωση συνεχίζεται με τον Παρασκευά Μάζη, ο Ευάγγελος Κοκώσης και σήμερα ήταν στον ήχο. Να έχετε μια όμορφη μέρα, μια ακόμη πιο όμορφη εβδομάδα και χρόνια πολλά, βέβαια, σε όσους και όσες γιορτάζουν.

0: ζωντανό ραδιόφωνο.
1: Η ώρα είναι 11. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
0: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
2: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλό Ακαρνανίας. Τηλέφωνο 26 41 0 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
3: Ταξί, ταξί, γρήγορα. Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
4: Τι τρέχει κυρά μου και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
3: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
4: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
5: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.

Φίλες και φίλοι του ραδιοφώνου, φίλες και φίλοι του Antenna Star στους 103,5 στα FM και μέσω του διαδικτύου, πολύ πολύ καλημέρα σας, καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους. Μια νέα εβδομάδα ξεκινά, Ιούνιο έχουμε ακόμη, αλλά στα μισά της εβδομάδας θα περάσουμε στον Ιούλιο. Παρασκευάζει επιμέλεια παρουσίαση στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές ο Βαγγέλης Κοκώσης. Μαζί λοιπόν θα είμαστε για τις επόμενες περίπου 2 ώρες με όλα τα τελευταία νέα από το Αγρίνιο, την Ετωλοακαρνανία, τη Δυτική Ελλάδα και όχι μόνο.

Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να μας ακούτε και μέσω του διαδικτύου, όπου και αν βρίσκεστε, antennapavlastar.gr και agrinio-times.gr. 29 Ιουνίου λοιπόν, Δευτέρα, 180 ημέρες 2026. Να που φτάσαμε σιγά σιγά στα μισά αυτού του έτους. Χρόνια πολλά να ευχηθούμε στις εορτάζουσες και τους εορτάζοντες σήμερα. Βαγγέλη, Παύλος, Παυλίνα, Πέτρος, Πετρούλα, Πέτρου και Παύλου λοιπόν σήμερα, μεγάλη γιορτή. Και βεβαίως πάμε να δούμε γεγονότα, ή μάλλον πριν δούμε γεγονότα και ειδήσεις που αφορούν τη σημερινή ημέρα, να σταθούμε σε διάφορες εορτές και επετείους ανά τον κόσμο, μεταξύ των οποίων βεβαίως σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα των τροπικών, Παγκόσμια ημέρα βιομηχανικού σχεδιασμού, Παγκόσμια ημέρα σκληροδερμίας, γιορτή του κρασιού λέει στην πόλη Χάρα της βορειοδυτικής Ισπανίας προς τιμήν του πολιούχου Αγίου Πέτρου. Περιλαμβάνει λέει διαγωνισμούς εινοποσίας και εινομαχίες λέει μεταξύ των κορυβαντιώτων εορταστών. Εθνική γιορτή των Σεϊχελών. Τιμάται λέει η επέτειος της ανεξαρτησίας της χώρας από τη Μεγάλη Βρετανία το 1976. Ημέρα των Βετεράνων στην Ολλανδία, ημέρα των Εφευρετών στη Ρωσία, ημέρα των Ενόπλων Δυνάμεων στη Μεγάλη Βρετανία, ημέρα των Ναυπηγών στη Ρωσία και τέλος η ημέρα της Αντίστασης κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου στη Ρωσία. Έχουν δύο διαφορετικές εορτές που τιμάνε σήμερα.

Πάμε να δούμε ορισμένα γεγονότα που αφορούν το σαν σήμερα, ξεκινώντας από το 1850, όταν το Οικουμενικό Πατριαρχείο αναγνωρίζει τελικά το αυτοκέφαλο της Εκκλησίας της Ελλάδος, που επιβλήθηκε από την Βαβαροκρατία το 1833. 1874, μερικά χρόνια αργότερα, δημοσιεύεται σαν σήμερα στην εφημερίδα Κερί άρθρο του Χαρίλα Οτρικούπη με τίτλο «Τις πταίει». Σε αυτό ο Τρικούπης καταδεικνύει ως υπεύθυνο για την πολιτική κρίση που διέρχεται ο τόπος τον βασιλιά Γεώργιο I. Επίσης σχολιάζει αρνητικά τις επιλογές του στον σχηματισμό κυβερνήσεων και ζητά να λαμβάνει υπόψη του κατά τον σχηματισμό των κυβερνήσεων την αρχή της δεδηλωμένης.

Ερχόμαστε στο 1931, όταν μέλη της εθνικιστικής οργάνωσης Εθνική Ένωση Ελλάς βάζουν φωτιά στον συνοικισμό Κάμπελ της Θεσσαλονίκης και βιοπραγούν κατά των φτωχών Εβραίων κατοίκων του. Τα επεισόδια υποδαβλίζει με σειρά άρθρων της η φιλοβενιζελική εφημερίδα Μακεδονία.

1958 τώρα, η Βραζιλία σαν σήμερα πάντα κατακτά το 6ο παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου, νικώντας τον τελικό της Στοκχόλμη στη Σουηδία με 5-2. Δύο γκολ μάλιστα τότε σημειώνει ο Πελέ, δύο ο Βαβά και ένα ο Ζαγκάλο, μετέπειτα προπονητής της Εθνικής Βραζιλίας. Φαίνεται πως η 29η Ιουνίου είναι μια ημέρα που θυμίζει πολλά, όχι μόνο στους Βραζιλιάνους αλλά και στους Αργεντίνους. Γιατί αρκετά χρόνια αργότερα, σαν σήμερα, η Αργεντινή το 86 κατακτούσε το 13ο παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου, νικώντας με 3-2 τη Δυτική Γερμανία στο περίφημο στάδιο των Ατζέκων στην πόλη του Μεξικού. Δυτική Γερμανία δεν υπάρχει πια, υπάρχει Γερμανία σκέτο, υπάρχει Αργεντινή, δεν είμαστε στο 86, είμαστε στο 26, το Μεξικό είναι από τις χώρες που διοργανώνουν, δεν ξέρω όμως αν το Αργεντινή ή Γερμανία θα είναι το ζευγάρι του φετινού τελικού. Θεωρητικά πρέπει να βλέπουμε αν γίνεται, βάσει διασταυρώσεων γίνεται. Σε άλλη πλευρά είναι, στη δεξιά πλευρά του ταμπλό η Αργεντινή, στην αριστερή πλευρά του ταμπλό η Γερμανία. Θεωρητικά γίνεται. Πρακτικά όμως το βλέπω όχι απίθανο, αλλά εξαιρετικά δύσκολο να συμβεί. Και αυτό γιατί η Γερμανία δεν πείθει ότι μπορεί να φτάσει μακριά φέτος, και μάλιστα για να φτάσει μακριά πρέπει να περάσει από πολλά εμπόδια. Και ένα από αυτά που θα βρει σχετικά άμεσα στο δρόμο της, αν περάσει την Παραγουάη, ίσως να είναι αυτό της Γαλλίας. Για σκεφτείτε λοιπόν, στους 16 να έχουμε έναν πρόωρο τελικό τύπου Γερμανία-Γαλλία, η δε Αργεντινή τουλάχιστον μέχρι τεπρωί με τελικά θα πάει. Και αυτό γιατί απέναντί της θα βρει πράσινο ακροτήρι και υπό προϋποθέσεις Αυστραλία. Οπότε η Αργεντινή νομίζω ότι έχει έναν σίγουρα, θεωρητικά βέβαια, σίγουρα, θεωρητικά έναν πιο βατό δρόμο σε σχέση με τον δρόμο που έχουν να διανύσουν άλλες εθνικές ομάδες.

2002 τώρα, ένα ακόμη γεγονός σαν σήμερα, όταν είχαμε έκρηξη σε εκδοτήρια στον Πειραιά, από τα οποία μάλιστα από αυτή την έκρηξη τραυματίζεται ο Σάββας Ξηρός, ο οποίος στη συνέχεια ομολόγησε τη συμμετοχή του στη 17 Νοέμβρη. Ήταν η αρχή της εξάρθρωσης της εγκληματικής τρομοκρατικής αυτής οργάνωσης, της τρομοκρατικής μάλλον οργάνωσης, η οποία δρούσε στην Ελλάδα για 27 ολόκληρα χρόνια.

να κάνουμε ένα άνοιγμα στο αθλητικό σαν σήμερα και βεβαίως να πάμε στο 1982, όταν ο Ολυμπιακός κατακτά το πρωτάθλημα της Α' Εθνικής για τρίτη σερή σεζόν, μια σκηνικά με 2-1 τον Παναθηναϊκό στο μπαράζ του Βόλου. Έναν χρόνο αργότερα, το 83, η ΑΕΚ νικά με 2-0 τον ΠΑΟΚ στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας, ο οποίος φιλοξενείται για πρώτη φορά στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας και αμαυρώνεται από μεγάλης έκτασης επεισόδια μέσα και έξω από το γήπεδο. Μάλιστα, τα γκολ της Ένωσης πετυχαίνουν στο 27 ο Θωμάς Μαύρος και στο 80 ο Βαγγέλης Βλάχος, ο οποίος ήταν και αρχηγός και μάλιστα σε ηλικία 20 ετών, παρακαλώ. Ιουνίου, τέλη Ιουνίου, μην περιμένετε στο σαν σήμερα να μην υπάρχουν γεγονότα που να αφορούν εθνικές ομάδες, γιατί είναι μια χρονική περίοδος όπου συνήθως έχουμε αγώνες, είχαμε ιστορικά και έχουμε αγώνες που αντιστοιχούν είτε σε προκριματικά, είτε σε φιλικά, είτε σε αγώνες τελικής φάσης παγκοσμίου κυπέλου ή ευρωπαϊκού πρωτοθλήματος.

8 του Παγκοσμίου Κυπέλου. Θα γράφαμε ιστορία, η αλήθεια είναι. Δεν έχουμε πάει ποτέ στους 8 του Παγκοσμίου Κυπέλου. Φτάσαμε ως τους 16 και αυτό ήταν, Βαγγέλη. Από τότε μέχρι σήμερα, από το 14 και έπειτα μέχρι σήμερα, η εθνική παραμένει άφαντη. Μάλιστα, σε εκείνο το παιχνίδι, ο 37χρονος τότε Γιώργος Καραγκούνης επιβεβαιώνει με τη λήξη του παιχνιδιού ότι κρεμάει τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια, όπως είχε προαναγγείλει μάλιστα πριν την έναρξη της τελικής φάσης του Μουντιάλ τότε, ενώ ο αγώνας αυτός αποδεικνύεται και ο τελευταίος του Φερνάντο Σάντος στον πάγκο της Εθνικής.

φεύγουμε από το αθλητικό σαν σήμερα, δεν φεύγουμε από την ενότητα γενικά, καθώς σαν σήμερα, Βαγγέλη, σπουδαίες προσωπικότητες γεννήθηκαν ή έφυγαν από τη ζωή. Σαν σήμερα να πούμε ότι το 1886 γεννήθηκε ο Ρομπέρ Σουμάν, Γάλλος πολιτικός, που διετέλεσε μάλιστα πρωθυπουργός της Γαλλίας, αλλά και πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, από τους εμπνευστές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Συμβουλίου Ευρώπης και του ΝΑΤΟ.

και άλλες σπουδαίες προσωπικότητες γεννήθηκαν σαν σήμερα. Το 1900 ο Αντουάν Ντε Σεν Εξυπερί, πιλότος αλλά και συγγραφέας, το μικρός πρίγκιπας του ανήκει. Και φυσικά σαν σήμερα το 1941 γεννήθηκε ο σπουδαίος λαϊκός τραγουδιστής, δεν είναι εν ζωή φυσικά αλλά με τα τραγούδια του είναι σαν να είναι, μαζί μας ο Γιάννης Οπουλόπουλος.

Είχαμε όμως και απώλειες σαν σήμερα. 1907, Κωνσταντίνος Βολονάκης, ζωγράφος και θεωρείται μάλιστα ο πατέρας της ελληνικής θαλασσογραφίας. 1951, ο Εμίλιος Βεάκης, κορυφαίος ηθοποιός του δραματικού θεάτρου. Και το 2003, η Κάθριν Χέμπορν, Αμερικανίδα ηθοποιός.

Μία βόλτα και στα του καιρού, Βαγγέλη, γιατί είπαμε η ηλιοφάνεια καλά κρατεί και μάλιστα ο υδράργυρος είναι εκεί στους 35 με 36 βαθμούς Κελσίου.

Κάτι το οποίο βλέπουμε βεβαίως να παραμένει το ίδιο ακριβώς σκηνικό του καιρού και αύριο Τρίτη και την Τετάρτη, με 35 έως 36 βαθμούς Κελσίου στη μέγιστη τιμή. Να πούμε ότι και την Πέμπτη και την Παρασκευή, από ό,τι βλέπω εδώ, όλη η εβδομάδα θα κυλήσει κατά αυτόν τον τρόπο, δηλαδή με ηλιοφάνεια και θερμοκρασίες εκεί 35 με 36, ίσως υποχωρήσει λίγο το Σάββατο στους 34 βαθμούς Κελσίου.

Είπαμε και νωρίτερα, Βαγγέλη, ότι σήμερα τιμάμε τη μνήμη των Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, και μάλιστα για το λόγο αυτό να πούμε ότι χθες το απόγευμα, όπως συνηθίζεται άλλωστε, παραμονή εορτής, έτσι και χθες, στο ζευγαράκι Αγρινίου, μέσα σε μια ομολογουμένως ατμοσφαιρικά θρησκευτική εικόνα, έτσι με ευλάβεια, οι πιστοί συγκεντρώθηκαν για να προσευχηθούν, και βεβαίως να πούμε ότι τελέστηκε και ο μέγας πανηγυρικός Εσπερινός, ακολουθούμενος φυσικά από τη λιτάνευση της Ιεράς Εικόνας με τη συμμετοχή πλήθους πιστών.

Μάλιστα, ο Δήμαρχος Αγρινίου, ο Γιώργος Παπαναστασίου, με ανάρτησή του στα social media, στάθηκε στην συγκεκριμένη εορτή, λέγοντας χαρακτηριστικά πως κάθε τοπική κοινωνία έχει τη δική της μεγάλη μέρα και πως στο ζευγαράκι, στον πανηγυρικό εσπερινό και τη λιτάνευση της εικόνας των Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, είχαμε την ευκαιρία να συναντηθούμε, να ανταλλάξουμε ευχές και να τιμήσουμε μια παράδοση που κρατά τον τόπο μας ενωμένο.

Λίγο πριν το διαφημιστικό διάλειμμα των 11.30 πάμε να σας δώσουμε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Συνείδηση της Αιτωλίας και της Ακαρνανίας του Σαββάτου μεν, αλλά με θέματα και ειδήσεις που είναι επίκαιρα και συζητιούνται ακόμη και σήμερα, θα συζητηθούν και τις επόμενες μέρες.

στους δρόμους οι αγρότες και στο Αγρίνιο, καμπανάκι για τις ενισχύσεις. Διαμαρτύρονται λοιπόν οι αγρότες για τις δεσμεύσεις της κυβέρνησης που δεν υλοποιήθηκαν. Είμαστε απλήρωτοι, φώναζαν. Δήμος Ναυπακτίας, προβληματισμός για τα αιωλικά στο Αντίριο. Ζητά λοιπόν στο νέο χωροταξικό να μειωθεί στο μισό το ποσοστό κάλυψης από ανεμογεννήτριες στη Δημοτική Ενότητα Αντιρίου, που θεωρείται περιοχή καταλληλότητας. Μαρίνα Σλάνογλου, το έργο του Αριστοφάνη αγγίζει τη σημερινή πολιτική κατάσταση. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, ψηφιακή αναβάθμιση της δακοκτονίας με τη βοήθεια του Ελγό Δήμητρα. Δήμος Αγρινίου, μεγάλη συμμετοχή στο Daily Camp. Δυτική Ελλάδα, πέμπτη στις πληρωμές του ΕΣΠΑ και πάνω από τον εθνικό μέσο όρο. Νεκτάριος Φαρμάκης, η εξέλιξη του ΕΣΠΑ επιβεβαιώνει την εμπροσοβαρή στρατηγική που χαράξαμε. Και βεβαίως στα ευσυνείδητα, δεν θα ήμασταν αρνητικοί αν το αίτημα της ΑΕΚ είχε έρθει νωρίτερα. Ο Δήμαρχος Βαγγέλη, όπως μπορεί να γνωρίζεις και εσύ ήδη, τοποθετήθηκε μέσα από τη συνεδρίαση, τη διπλή συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου την Παρασκευή, και βεβαίως αφού είχε προηγηθεί νωρίτερα και η όλη τοποθέτηση και των οργανωμένων του Πανετολικού με τα πανό τους κτλ. Υπήρξε και μία ανάρτηση, ανακοίνωση, παύλα, ανοιχτή επιστολή από τους οργανωμένους, τους οργανωμένους γενικά της ΑΕΚ, της Original. Λοιπόν, μια ανακοίνωση η οποία μιλούσε φυσικά για αυτό το οποίο συνέβη, κατηγορώντας είτε τη Δημοτική Αρχή και το Δήμαρχο για αυτήν την απόφαση, με τον Δήμαρχο ωστόσο να μην στέκεται στο αν είναι μια ομάδα άλλης πόλης κτλ. Ο Δήμαρχος στάθηκε στο γεγονός ότι το αίτημα από πλευράς της ΠΑΕ ΑΕΚ ήρθε αρκετά αργά και δεν ήταν εφικτό να δοθεί το τελικό πράσινο φως που λέμε. Τώρα βέβαια οι εκτζίδες αιωρούνται και σου λένε τον Ολυμπιακό γιατί τον αφήσατε, εμείς τι είμαστε και δεν θέλατε να έρθουμε, τον Ολυμπιακό γιατί τον αφήσατε. Να θυμίσω ότι ο Ολυμπιακός πριν λίγες εβδομάδες, πριν ένα μήνα περίπου, πήρε την Ευρωλίγκα και δεν υπήρξαν πανηγυρισμοί, δεν υπήρξαν κάποιες συγκεντρώσεις στην πλατεία. Πήγαν να γίνουν κάποιες συγκεντρώσεις, αλλά αυτές δεν προχώρησαν. Επίσης να υπενθυμίσω ότι σε ό,τι αφορά το Conference Link, όταν ο Ολυμπιακός το κατέκτησε και βγήκε αυτή η απόφαση να πάει το τρόπαιο σε όλες τις πόλεις της επαρχίας και σε κάθε γωνιά της Ελλάδος, να θυμίσουμε ότι στο Αγρίνιο αυτή η εκδήλωση αναβλήθηκε 2 φορές, όχι 1, 2 φορές. Με την τρίτη, με το ζόρι που λέμε, βρέθηκε ο χώρος στα παλαιά σφαγεία και εν τέλει ήρθε το συγκεκριμένο τρόπαιο. Δηλαδή θέλω να καταλήξω ότι και στην περίπτωση του Ολυμπιακού, μην νομίζετε, αν δεν το θυμόσαστε ορισμένοι, ότι με το που έγινε το αίτημα βρέθηκε ο χώρος και όλα καλά. Υπήρξαν 2 ακυρώσεις, 2 αναβολές, έως ότου γίνει και εκείνη η εκδήλωση. Και μην ξεχνάμε ότι πριν από περίπου 2-3 χρόνια, πότε ήταν που η ΑΕΚ πήρε το κύπελο και είχε έρθει το κύπελο Ελλάδος στην περιοχή του Αγίου Κωνσταντίνου. Άρα μη βιαζόμαστε να βγάλουμε συμπεράσματα, έτσι. Από εκεί και έπειτα δημοκρατία έχουμε και καλό θα είναι, χωρίς υπερβολές και χωρίς φανατισμούς μέχρι εκεί που δεν πάει, ο καθένας έχει δικαίωμα να στηρίζει την ομάδα που θέλει. Εγώ σε ένα πράγμα διαφωνώ, στο να βρίζουμε την ομάδα της πόλης μας. Και αυτό το λέω γιατί το έχω δει να συμβαίνει. Έτσι, το έχω δει να συμβαίνει. Έρχονται οι μεγάλες ομάδες, τους υποδέχονται οπαδοί και φίλαθλοι αυτών. Η πλειοψηφία βεβαίως αυτών είναι αγρινιώτες, δεν είναι από άλλες περιοχές που έρχονται εδώ μόνο, είναι αγρινιώτες. Πάνε έξω το ξενοδοχείο, υποδέχονται τις αποστολές των μεγάλων ομάδων και φτάνουν στο σημείο, όχι όλοι και όχι πάντα, σε κάποιες περιπτώσεις, για αυτές τις κάποιες περιπτώσεις σας μιλάω τώρα εγώ, που φτάνουν στο σημείο να βρίζουν την πόλη τους, την πόλη μας και την ομάδα της πόλης. Αυτό δεν μου αρέσει.
Το να είναι κάποιος καλός ή κακός με μια μεγάλη ομάδα, δικαίωμά του. Δεν θα το αφαιρέσουμε και το δικαίωμα του καθενός να υποστηρίζει την ομάδα που θέλει. Έτσι. Απλά πρέπει να υπάρχουν κάποια αλφα όρια, και τα όρια έχουν να κάνουν με τις βρισιές και με όλα αυτά που πολλές φορές έχουν υποθεί. Πάμε σιγά σιγά σε ένα πρώτο σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ στον Antenna Star να δούμε και άλλα θέματα και άλλες ειδήσεις, θέματα που μας απασχόλησαν μέσα στο Σαββατοκύριακο και θέματα τα οποία θα μας απασχολήσουν και τις επόμενες μέρες.

0: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
1: Σπούδασες στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102 7551. Delta360.gr.
2: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agrinio-times.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agrinio-times.gr.
3: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Ετωλοακαρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
4: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητήσεις.

μαρτυρία, αρτηρία, η φλέβα που σπάσε. Εκεί αιμορραγή, φλερτάρω με το θάνατο ή με τη ζωή. Δεν είναι πια

Επιστρέφουμε για το δεύτερο μέρος, την πρώτη ώρα της σημερινής μας εκπομπής, εδώ πάντα στον Antenna Star, στους 103,5 στα FM και μέσω του διαδικτύου antennapavlastar.gr και agrinio-times.gr. Παρασκευάσματα σε επιμέλεια παρουσίαση, στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές, ο Βαγγέλης Κοκώσης.

Πάμε σιγά σιγά να δούμε και άλλα θέματα και άλλες ειδήσεις. Να πάμε λίγο στα της πολιτικής. Και γιατί όχι να μην πάμε. Άλλωστε στις 12 έχουμε σύσκεψη. Σύσκεψη στο Μαξίμου στις 12 λοιπόν. Η κυβέρνηση ως γνωστόν διεξάγει συζητήσεις με εκπροσώπους της αγοράς για την επίτευξη συμφωνίας με στόχο τη μείωση των τιμών σε βασικά καταναλωτικά αγαθά. Αυτό αναφέρει και το ρεπορτάζ του Γιώργου Ευγενίδη για το πρώτο θέμα. Σήμερα λοιπόν στις 12 αυτή η κρίσιμη σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό, με τη συμμετοχή φυσικά κυβερνητικών στελεχών αλλά και παραγόντων της ίδιας της αγοράς.

Η κυβέρνηση, Βαγγέλη, επιδιώκει μειώσεις τιμών, λέει, οι οποίες θέλει να γίνουν αισθητές από τον Ιούλιο, άμεσα δηλαδή, ενώ η αγορά προτείνει την έναρξη της εφαρμογής τους από το Σεπτέμβριο.

Εδώ έχουμε βεβαίως και ένα διαπραγματευτικό μέσο το οποίο χρησιμοποιείται, είναι το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους, το οποίο η κυβέρνηση ενδέχεται να παρατείνει αν δεν υπάρξει συμφωνία. Μάλιστα σχεδιάζεται και η κατάργηση της λίστας προϊόντων με μειωμένες τιμές που θα ισχύσουν για τετράμινο διάστημα από την 1η Σεπτεμβρίου έως και το τέλος του τρέχοντος έτους.

Και βεβαίως, Βαγγέλη, ενώ ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση προσπαθούν άμεσα να κάνουν έτσι αισθητή την μείωση των τιμών σε προϊόντα πολύ βασικά για ήδη ανάγκες, πρώτης ανάγκης που λέμε, αν και η αγορά του λέει όχι τώρα, από Σεπτέμβριο, η αγορά λέει μόνο, γιατί να το πει τώρα, ο Μητσοτάκης θέλει τώρα για να δει ο κόσμος άμεσα κάποια, να πάρει κάποιες ανάσες ο κόσμος. Εντάξει, δεν θέλω να το πάω πολύ μακριά για το αν αυτό είναι σημάδι τυχόν προώρων εκλογών τον Οκτώβριο. Όχι, δεν θέλω να το πάω σε εκεί. Θα φανεί άλλωστε αν τελευταία στιγμή ο Κυριάκος Μητσοτάκης, που επιμένει για τον, για το 2027, για την άνοιξη του 27, αν τελευταία στιγμή πει Οκτώβριο ή Νοέμβριο του 26, αυτό θα φανεί.

Και ενώ λοιπόν έχουμε αυτή τη συζήτηση που θα έχουμε σε λίγο, την ίδια ώρα, Βαγγέλη, είχαμε νέα ξεκαθαρίσματα, αυτή τη φορά στους δημοκράτες του Στέφανου Κασελάκη.

Ο δε Άδωνης δεν αφήνει τίποτα να πέσει κάτω. Και μέσα από τα social media, Βαγγέλη, τοποθετήθηκε ακόμη και για αυτό. Για τις εξελίξεις δηλαδή στο κόμμα του Στέφανου Κασελάκη στους Δημοκράτες.

Μεταξύ σοβαρού και αστείου, ο Άδωνης είπε, μάλλον έγραψε για την ακρίβεια, το ότι η αποδοχή της πρόσκλησης, λέει, που μου απίφθινε ο Στέφανος Κασελάκης να πάω να συζητήσουμε για το ΕΣΥ, θα οδηγούσε τελικά στην αποπομπή Τζάκρη, λέει, από τους δημοκράτες, δεν το περίμενα. Και συνέχισε λέγοντας, αλλά για να μιλάμε, λέει, και σοβαρά, λέει, δεν την έδιωξαν γι' αυτό. Αλλά διότι, λέει, έχει ήδη συμφωνήσει να πάει στο ΠΑΣΟΚ. Κάτι, λέει, που το ξέρουμε άπαντες εδώ και καιρό, είπε ο Άδωνης Γεωργιάδης. Και συνέχισε ο Άδωνης στο κείμενο του λέγοντας, τώρα, λέει, τι ακριβώς πιστεύουν στο ΠΑΣΟΚ ότι θα τους προσφέρει αυτή η γερολόγος, λέει, της πολιτικής που έχει βρήσει το ΠΑΣΟΚ χειρότερα από μένα, λέει, και που το εγκατέλειψε στη δυσκολότερη του στιγμή, λέει. Μόνο ο Ανδρουλάκης το ξέρει, αλλά μωρένει κύριος, έγραψε ο Άδωνης Γεωργιάδης.

Αυτά που έγραψε λοιπόν στα social, στο πρώην Twitter νυν X ο Άδωνης, τα σχολίασε σήμερα σε ραδιοφωνική του συνέντευξη στον Παραπολιτικά FM. Με δύο λόγια, ο Άδωνης υποστήριξε και στην συνέντευξή του σήμερα στον Παραπολιτικά FM ότι χαρακτήριζε αυτή τη μετακίνηση ως πολιτική σκοπιμότητα με στόχο την εξασφάλιση της επανεκλογής της στην περιφέρεια Πέλλας. Ο Υπουργός Υγείας μάλιστα χαρακτήρισε στρατηγικό λάθος την άρνηση του Νίκου Ανδρουλάκη για μελλοντική κυβερνητική συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή θεωρεί ο Άδωνης ότι θα έπρεπε το ΠΑΣΟΚ να συγκυβερνήσει ξανά με τη Νέα Δημοκρατία. Γιατί? Για να είναι ήσυχοι στη Νέα Δημοκρατία ότι θα εξακολουθούν να κυβερνούν αιώνια.

Στην ίδια μάλιστα συνέντευξη ο Άδωνης Γεωργιάδης εξέφρασε και τη λύπη του για τη διαγραφή του Αντώνη Σαμαρά, δηλώνοντας ωστόσο ότι κατανοεί τους λόγους που οδήγησαν τον Κυριάκο Μητσοτάκη να πάρει αυτή την απόφαση.

Η Νέα Δημοκρατία, η αλήθεια είναι, περιμένει να κυβερνήσει ξανά. Και εδώ που τα λέμε, οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι αν όχι η αυτοδύναμη, που είναι εξαιρετικά δύσκολο, είναι πολύ πιθανό να είναι, να είναι πρώτο κόμμα και πάλι. Το θέμα είναι όμως τώρα με ποιον θα κάνει χωριό που λέμε, με ποιον θα κάνει συγκυβέρνηση, Βαγγέλη. Γιατί είναι εξαιρετικά δύσκολο, όχι απίθανο, όχι απίθανο, αλλά είναι εξαιρετικά δύσκολο, ειδικά την πρώτη Κυριακή, με βάση το τι βλέπουμε και στις δημοσκοπήσεις το λέω αυτό, είναι εξαιρετικά δύσκολο την πρώτη Κυριακή να έχουμε αυτοδύναμη κυβέρνηση. Βέβαια σε αυτό θα παίξει ρόλο και η συσπήρωση που θα υπάρξει ειδικά τη δεύτερη Κυριακή προς τα μεγάλα κόμματα και βεβαίως οι διαφορές που θα υπάρχουν από την πρώτη κιόλας Κυριακή. Τι είδους διαφορές θα έχουμε?

ποιοι μπαίνουν, ποιοι δεν μπαίνουν στη Βουλή, ποιοι θα συρρυκνωθούν ακόμη περισσότερο, ποιοι θα συνεργαστούν με ποιους, γιατί και ο ΣΥΡΙΖΑ το είχε ψηλοδεδομένο ότι θα συνεργαστεί με την Ελλάς του Τσίπρα, αλλά ο Τσίπρας δεν τους θέλει. Θέλει ελάχιστους, και εδώ που τα λέμε, αυτούς που θέλει λίγο πολύ τους έχει ήδη, Βαγγέλη. Είπε ξανά ο Αλέξης Τσίπρας ότι δεν έχω πρόβλημα, λέει, όποιος θέλει η πόρτα είναι ανοιχτή, αλλά να παραιτηθούν από τα κόμματα στα οποία βρίσκονται τώρα, να παραιτηθούν και φυσικά να μην θεωρούν δεδομένη τη θέση τους και την επόμενη μέρα. Υπό αυτούς τους όρους ο Αλέξης Τσίπρας δεν έχει αντίρρηση με αρκετά από τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά προς το παρόν δεν τους βλέπω να παρετούνται. Ίσα ίσα που ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα και ο Φάμελος και οι υπόλοιποι πάνε να στρίψουν προς ΠΑΣΟΚ μεριά. Ο κόσμος δεν τα βλέπει. Ο κόσμος τα βλέπει όλα αυτά. Και σου λέει ο απλός ο πολίτης, Βαγγέλη, που δεν είναι ούτε πολιτικός αναλυτής, ούτε θέλει να καταπιάνεται με τα πολιτικά καθε αυτού και να εμβαθύνει, και σου λέει τώρα εδώ, είσαι ΣΥΡΙΖΑ, τη μία πας προς τον Τσίπρα, τρως άκυρο, τώρα πας προς τον Ανδρουλάκη, αν τυχόν φας και από εκεί άκυρο, αύριο μεθαύριο πού θα πας? Και μετά σου λέει ο απλός πολίτης, παύλα ψηφοφόρος, γιατί να έρθει να ψηφίσει ο ΣΥΡΙΖΑ, αφού θέλει να πάει κατά εδώ, θέλει να πάει κατά εκεί, δεν θέλει να μείνει ως ΣΥΡΙΖΑ. Και είναι ένα από τα πολλά παραδείγματα που ο κόσμος, οι πολίτες, οι απλοί πολίτες τα βλέπουν και με τον τρόπο τους απορούν. Σου λέει είσαι ένα κόμμα και θες να πας κάπου αλλού. Γιατί? Επειδή ως κόμμα εσύ το ίδιο έχεις μικρή πλέον δυναμική και θεωρείς ότι πρέπει να πας προς τα δω, να πας προς τα εκεί και όπου βγει. Αυτά ο κόσμος τα βλέπει. Όπως ο κόσμος φυσικά βλέπει, σχολιάζει, κρίνει δηλαδή, και ψηφίζει ανάλογα και με μια άλλου είδους τακτική, την οποία ακολουθούν σχεδόν όλα τα κόμματα. Τι σχεδόν όλα τα κόμματα? Ποια είναι αυτή η τακτική, Βαγγέλη? Να βάλουμε επώνυμους. Να βάλουμε επώνυμους, να βάλουμε ανθρώπους που είναι πιο αναγνωρίσιμοι από κάποιους άλλους. Είτε είναι στα social, είτε είναι στην ελληνική τηλεόραση, είτε είναι στο θέατρο, και γενικά και γενικά άνθρωποι που έχουν κοινό, που έχουν δυναμική, μήπως και πάρουν κάποιες χιλιάδες ψήφους παραπάνω. Και αυτό δεν το κάνει ένα κόμμα, το κάνουν όλα τα κόμματα. Απλά στην προκειμένη περίπτωση είδαμε δημοσιεύματα τις τελευταίες ώρες για τη Νέα Δημοκρατία και για ανθρώπους από τον χώρο της showbiz, θα λέγαμε, οι οποίοι είναι, όπως όλα δείχνουν, κλείδωση υποψηφιότητά τους σε διάφορες περιοχές της χώρας.

Για να μην υπάρχουν παρερμηνίες, προφανώς και δεν υποτιμούμε ανθρώπους του πολιτισμού, ίσα ίσα που πολλές φορές έχουμε πει ότι οι άνθρωποι του πολιτισμού θα έπρεπε ίσως να είναι λίγο πιο ενεργοί και στα πολιτικά δρόμενα, Βαγγέλη, έτσι δεν είναι? Αλλά όχι όλοι απλά και μόνο για να πούμε ότι κατεβήκαμε. Εγώ εκεί έχω την ένσταση, έτσι. Δεν ακυρώνω και έναν άνθρωπο του πολιτισμού και έναν άνθρωπο της τηλεόρασης προς Θεού, και ανθρώπους που είναι γνωστοί από τα social media, αρκεί να έχουν να μας πουν και κάτι πέραν από αυτό. Δηλαδή το ότι είσαι γνωστός στα social media ή ότι έχεις ένα αλφα κοινό δεν λέει κάτι από μόνο του. Είσαι ειδικός. Είσαι σε θέση να λύσεις κάποια θέματα, ή κατεβαίνεις στις εκλογές μόνο και μόνο επειδή είσαι πιο αναγνωρίσιμος από κάποιον άλλον. Εκεί είναι η ένσταση δική μου. Και φυσικά είπαμε, όλοι αυτοί και όλες αυτές οι κινήσεις γενικά θα κριθούν. Μην ξεχνάμε, Βαγγέλη, πόσα δημοσιεύματα, πόσες κουβέντες, πόσες αναλύσεις για την περιβόητη υποψηφιότητα του αιτωλικιώτη τραγουδιστή του Κωνσταντίνου Αργυρού. Ο άνθρωπος έχει στρωμένη δουλειά που λέμε, είναι νούμερο ένα όνομα, να πάει ξαφνικά να αφήσει τα της μουσικής και να εμπλακεί αμιγώς τον πολιτικό στίβο, προφανώς και δεν θα το κάνει για κανένα κόμμα, είτε κυβερνά είτε δεν κυβερνά αυτό το κόμμα. Έτσι, δεν υπήρχε περίπτωση ο Κωνσταντίνος Αργυρός να παρατήσει εντός ή και εκτός εισαγωγικών τη δουλειά του, τις επιτυχίες του, την αναγνωρισιμότητά του προς πάσα κατεύθυνση, για να περιοριστεί στα της πολιτικής με ένα κόμμα, όποιο και αν ήταν αυτό. Στην προκειμένη, τα δημοσιεύματα τον έφερναν προς Νέα Δημοκρατία λόγω της φιλίας που έχει αναπτύξει με την Κίμπερλι, αλλά ο άνθρωπος το ξεκαθάρισε ότι εγώ δεν ανακατεύομαι με την πολιτική. Τουλάχιστον όχι στην παρούσα φάση και όχι κάτω από αυτές τις συνθήκες.

και νομίζω ότι και ο απλός κόσμος, ο απλός πολίτης αυτό θέλει πλέον. Θέλει ανθρώπους που να είναι σε θέση να ασχοληθούν με τα κοινά, γνωρίζοντας και 5-10 βασικά πράγματα. Δεν γίνεται μόνο και μόνο επειδή είσαι πιο αναγνωρίσιμος από κάποιον άλλον να κατέβεις στην πολιτική. Αυτό είπαμε, πλέον δεν λέει τίποτα. Πάνε αυτές οι εποχές. Έχουν αλλάξει οι εποχές αυτές. Δεν στεκόμαστε στο οπτικό του κάθε υποψήφιου ή στο οτιδήποτε άλλο, στην αναγνωρισιμότητά του ή στο ονοματεπώνυμό του. Πρέπει να στεκόμαστε και στο βιογραφικό του, αλλά και στο αν έχει την ικανότητα να καταφέρει κάποια πράγματα. Αλλιώς, τι να τον κάνω τον χύψη επώνυμο που κατεβαίνει ως υποψήφιος. Ο Άδωνης πάντως εδώ επιμένει για την Τσάκρη. Θα τα δούμε και αυτά βεβαίως πώς θα κυλήσουν και πώς σε επόμενες δημοσκοπήσεις θα τα κρίνει ο ίδιος ο κόσμος, οι απλοί πολίτες που λέμε, οι οποίοι θα κληθούν, όλοι μας θα κληθούμε το 27, άρα για την Άνοιξη που λέει και ο Κυριάκος, νωρίτερα θα φανεί για να ψηφίσουμε στις επόμενες βουλευτικές εκλογές. Το μόνο βέβαιο είναι ότι, Βαγγέλη, με τα νέα κόμματα και με τα όσα ίσως δημιουργηθούν, ότι σε κάθε περίπτωση αλλάζει και πάλι το πολιτικό σκηνικό.

Αν ψάχνεις το επόμενο βήμα για το μέλλον σου, τότε ήρθε η ώρα να κάνεις το Δέλτα βήμα. Στις ανώτερες σχολές Δέλτα 360 αποκτάς γνώσεις, δεξιότητες και πρακτική εμπειρία που σε φέρουν πιο κοντά στην αγορά εργασίας. Από την πρώτη μέρα των σπουδών έχεις δίπλα σου καταξιωμένους καθηγητές που σε καθοδηγούν, σε υποστηρίζουν και σε βοηθούν να εξελιχθείς. Μέσα από το γραφείο σταδιοδρομίας, τις ημέρες καριέρας και ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, οι σχολές Δέλτα δημιουργούν πραγματικές ευκαιρίες για το μέλλον σου. Μια επίσκεψη στη σχολή Δέλτα Πάτρας, Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3 αρκεί για να ανακαλύψεις περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και να γνωρίσεις από κοντά ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον που συνδυάζει βιωματική μάθηση, σύγχρονα εργαστήρια και ουσιαστική σύνδεση με την αγορά εργασίας. Σχολές Δέλτα, εδώ ανήκεις, www.delta360.gr, τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 27 0551.

με αυτούς τους ήχους, με αυτούς τους ρυθμούς. Θα βάλουμε μια ανωτελεία, θα περάσουμε σιγά σιγά σε ένα ακόμη διαφημιστικό διάλειμμα. Λίγο μετά τις 12, λίγα λεπτά μετά τις 12 κοντά σας, για να δούμε και άλλα θέματα και άλλες ειδήσεις από την Αιτωλοακαρνανία, τη Δυτική Ελλάδα και όχι μόνο.

0: στο ζωντανό ραδιόφωνο.
1: Η ώρα είναι 12. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
2: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
3: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
4: Πιάστο! Πιάστο, ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
5: Γρήγορα, παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
6: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
4: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
5: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
6: Φοβάμαι!
5: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
4: Να το! Το βρήκα, παιδιά!
5: Μπράβο!
7: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
8: Συνεργασία.
7: Μυστήριο. Δράση.
8: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
7: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
8: Συνεργάσου με την παρέα σου.
7: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
8: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
7: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26410 47896 και online στο gamemasters.gr.
9: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20ετής εμπειρία στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
10: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410 23 615 και 6977 23 7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
11: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας, εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
12: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 58 240.
11: Σκέψου, πράκτικα.
13: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Επιστρέφουμε για την δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής, εδώ πάντα στον Antenna Star στους 103,5 στα FM και μέσω του διαδικτύου antennapavlastar.gr και agriniotimes.gr. Παρασκευασμάζεσαι με παρουσίαση στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές ο Βαγγέλης Κοκώσης.

Έτσι, σε ρυθμούς πιο καλοκαιρινούς, λογικό και επόμενο. Άλλωστε είμαστε στις τελευταίες ημέρες, διανύουμε τις δύο τελευταίες ημέρες του Ιούνιου και έρχεται Ιούλιος, Βαγγέλη. Και μαζί με τον Ιούλιο βεβαίως να πούμε ότι έρχεται και ένα κύμα καύσων από ό,τι φαίνεται. Ένα κύμα καύσων το οποίο έχει επηρεάσει ήδη μεγάλο μέρος της Ευρώπης. Είναι ο ευρωπαϊκός καύσωνας που λέμε, ο οποίος πλησιάζει και στη χώρα μας και θα δούμε λίγαν συντόμως θα θερμοκρασίες της τάξης των 37 ίσως και 38 βαθμών Κελσίου. Αυτό δεν το λέμε εμείς, το λένε οι μετεωρολόγοι, όπως ο Γιώργος ο Σεδραφίλιας, ο οποίος με τον τρόπο του μας προειδεάζει για αυτό το οποίο αναμένεται να δούμε το επόμενο χρονικό διάστημα στη χώρα μας, δηλαδή έναν ευρωπαϊκό καύσωνα. Η αλήθεια είναι ότι μέχρι τώρα, Βαγγέλη, από πλευράς καιρικών θερμοκρασιών, τα έχουμε πάει καλά. Θυμάσαι πέρσι τι τραβάγαμε από το Μάιο ακόμα, ενώ τώρα τελειώνει ο Ιούνιος και δεν έχουν ξεφύγει τα πράγματα. Είναι καλά τα πράγματα, αλλά καλοκαίρι είναι, που λέει και η Μελίνα Σλανίδου. Δεν γίνεται να μην ανέβει και λίγο παραπάνω υδράργυρος από τους 35 και τους 36 βαθμούς Κελσίου. Απλά δεν γίνεται.

Με το καλό λοιπόν έρθει ο Ιούλιος και μετά θα έρθει σιγά σιγά και ο Αύγουστος και λίγο πριν τα τέλη Αυγούστου έχουμε Lake Party Βαγγέλη 20 και 21 Αυγούστου, δύο μεγάλα ονόματα της ελληνικής pop σκηνής, η Κατερίνα Λιόλιου και ο Θοδωρής Φέρης έρχονται σε εκείνο το μοναδικό διήμερο 20 και 21 Αυγούστου στο Lake Party Τριχονίδα, στη Λίμνη Τριχονίδα, 20 Αυγούστου ημέρα Πέμπτη για να μην ψάχνεστε και 21 Αυγούστου ημέρα Παρασκευή. Κατερίνα Λιόλιου τη μία μέρα, Θοδωρής Φέρης την αμέσως επόμενη.

μάλιστα από την Τετάρτη, την πρώτη του νέου μήνα, ξεκινά και η προπόληση των εισιτηρίων με κάποιες έτσι ειδικές προσφορές, βεβαίως για τα πρώτα εισιτήρια, τα πρώτα 200 εισιτήρια κτλ. Η ουσία είναι ότι αναμένεται και φέτος να ζήσουμε ένα πολύ όμορφο διήμερο μέσα από το Lake Party, και η αλήθεια είναι ότι ήδη ζούμε όμορφες στιγμές μέσα από πολλές και διάφορες εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται στην ευρύτερη περιοχή του Αγρινίου και της Ετωλοακαρνανίας, και οι οποίες αναμένεται να συνεχιστούν και το επόμενο χρονικό διάστημα, Ιούλιο, Αύγουστο, και κάποιες εξ αυτών καιρού θέλοντος, και θεού επιτρέποντος, και το Σεπτέμβριο. Εμείς όμως θα είμαστε εδώ, θα τα λέμε και θα τα συζητάμε καθ' όλη τη διάρκεια του Ιούλη για εκδηλώσεις οι οποίες αναμένεται να πραγματοποιηθούν, όπως φυσικά η εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί απόψε. Μια πολύ σπουδαία, μια πολύ ξεχωριστή εκδήλωση, η οποία έχει και κοινωνικό πρόσημο.

και μιλάμε φυσικά για την συναυλία με το μουσικό σχήμα Άτροπον. Η είσοδος είναι ελεύθερη για όλες και όλους απόψε 9 η ώρα στον Δημοτικό Κινηματογράφο Άνεσης. Να πούμε ότι οι Άτροπον είναι ένα πολυσυλλεκτικό, έχουν ένα πολυσυλλεκτικό ρεπερτόριο διαφορετικών μουσικών ρευμάτων και καλούν το κοινό στην πόλη των χρησμών. Σε αυτή τη διαδρομή λοιπόν διασταυρώνονται απόψε με τους εφήβους της ομάδας Ήβη του Δήμου Αγρινίου, που ανακαλύπτουν χρησμούς σε διαφορετικές γωνιές της πόλης μας. Να πούμε ότι η σύλληψη της ιδέας, ο σχεδιασμός και τα κείμενα είναι της Ευσταθίας Γρέτζελου και του Γεώργιου Αθανασόπουλου. Τους Άτροπον, ως γνωστόν, αποτελούν η Ευσταθία Γρέτζελου στη φωνή, ο Γεώργιος Αθανασόπουλος σε λύρα, λαούτο, μαντολίνο και φωνή, η Χριστίνα Κορκοτζέλου στο πιάνο, ο Μάριος Μπακάλης σε κλαρίνο και νέη, ο Νίκος Ζαρκαλής στο μπάσο και ο Μάκης Φεγγούλης στα ντραμ και τα κρουστά. Και βεβαίως να πούμε ότι η συγκεκριμένη εκδήλωση έχει ένα πολύ ξεχωριστό, έτσι, και κοινωνικό πρόσημο, καθώς αναμένεται να στηρίξει παιδιά της πόλης μας που το έχουν πολύ μεγάλη ανάγκη.

Και βεβαίως να συνεχίσουμε με μια ενδιαφέρουσα οκταήμερη προσκυνηματική εκδρομή στον Πότου και την Κωνσταντινούπολη, και συγκεκριμένα στις πόλεις Σαμψούντα, Αμάσια, Κωτιόρα, Κερασούντα, Τρίπολη, Τραπεζούντα, Παναγία Σουμελά και στην Κωνσταντινούπολη, από αύριο Τρίτη 30 Ιουνίου έως και την επόμενη Τρίτη 7 Ιουλίου, μια οκταήμερη προσκυνηματική εκδρομή που διοργανώνει η Ιερά Μητρόπολη Αιτωλίας και Ακαρνανίας.

Και ενώ εμείς μιλάμε για εκδηλώσεις προς πάσα κατεύθυνση, είτε θρησκευτικού περιεχομένου, είτε αμιγώς κοινωνικού ή πολιτιστικού περιεχομένου, όλα αυτά βεβαίως, ενώ κάποιοι δεν πάνε διακοπές πλέον, ίσα ίσα οι διακοπές τους τελείωσαν. Και μιλάμε φυσικά για τους παίκτες του Πανετολικού, Βαγγέλη. Είναι λίγο οξύμορο, αλλά έτσι είναι τα δεδομένα. Οι ποδοσφαιριστές, με το που ολοκληρώθηκαν οι υποχρεώσεις της ομάδας μας εντός Μαΐου, ξεκίνησαν τις διακοπές τους. Και τώρα που η πλειοψηφία του κόσμου θα αρχίσει σταδιακά μέσα στον Ιούλιο και κυρίως τον Αύγουστο να παίρνει τις άδειές του, οι ποδοσφαιριστές την πήραν την άδειά τους. Αυτό ήταν κατά βάση Μάιο με Ιούνιο, εκεί περίπου είναι το χρονικό διάστημα που η πλειοψηφία των ποδοσφαιριστών ξεκουράζεται, και αυτό γιατί από σήμερα επέστρεψαν οι παίκτες που ανήκουν στον Πανετολικό στο Εμιλέον για τις εργομετρικές τους εξετάσεις, όλα όσα πρέπει σιγά σιγά να βάλουν σε μία σειρά για να είναι σε θέση από την πρώτη του νέου μήνα να ξεκινήσουν και τις επίσημες προπονήσεις. Προπονήσεις, προετοιμασία, φιλικά προς τα τέλη του μήνα, κυρίως τον Αύγουστο, γιατί πολύ απλά, Βαγγέλη, γύρω στις 20 Αυγούστου ξεκινά το επόμενο πρωτάθλημα. Φαντάζουν κάπως μακρινές αυτές οι ημερομηνίες, δεν είναι όμως, και για μια ομάδα, όχι μόνο όπως είναι ο Πανετολικός, αλλά για οποιαδήποτε ομάδα λαμβάνει μέρος σε επαγγελματική κατηγορία και μάλιστα στην μεγαλύτερη κατηγορία του ελληνικού πρωταθλήματος, αυτές είναι οι ημερομηνίες που είναι ημερομηνίες σταθμός και δεν μπορεί να αλλάξει κάτι στο πρόγραμμα. Οι παίκτες λοιπόν έκαναν τις διακοπές τους, οι παίκτες επέστρεψαν, καλώς όρισαν και πάλι. Να δούμε ποιοι από όλους όσους επέστρεψαν παραμένουν κανονικά στην ομάδα, γιατί κάποιοι δεν θα παραμείνουν, κάποιοι άλλοι ίσως παραχωρηθούν δανεικοί, και φυσικά αρκετοί θα είναι και εκείνοι που το επόμενο χρονικό διάστημα, μέσα στην εβδομάδα,

εκτός έδρας, ομάδα που θα τη συναντήσουμε και στη διάρκεια του νέου πρωταθλήματος, τον Πανιόνιο όχι. Ίσως αν τα φέρει η τύχη, η κλήρωση κτλ, ίσως με τον Πανιόνιο, πέραν του φιλικού εννοώ, τα πούμε σε κάποια αγωνιστική για το κύπελλο Ελλάδος, ίσως. Με τον Λεβαδιακό, την Κηφισιά και τον Αστέρα θα τα πούμε και στο πρωτάθλημα. Άρα είναι λογικό και επόμενο η πλειοψηφία των παιχνιδιών μας να είναι με ομάδες της ίδιας κατηγορίας και πάνω κάτω της ίδιας δυναμικής με εμάς, για να δούμε πόσο έτοιμοι θα είμαστε εκείνο το χρονικό διάστημα. Μάλιστα, το μοναδικό μάτς που όπως φαίνεται εκτός απρόοπτου θα γίνει στην έδρα μας, στο γήπεδο του Πανετολικού, και θα είναι και το φιλικό πρόβα τζενεράλε, είναι στις 12 Αυγούστου, μία εβδομάδα πριν την έναρξη του νέου πρωταθλήματος, με αντίπαλο τον Αστέρα Άκτορ.

Και ενώ ο Πόκου είναι, λογίζεται ως παίκτης, αν και είπαμε τα τυπικά που μένουν, να υπογράψει και να ανακοινωθεί, αλλά έχει δώσει τα χέρια με τους ανθρώπους της αγριγνώτικης ΠΑΕ, να πούμε ότι ανακοινώθηκε φυσικά και ο Νικολάου, να πούμε ότι ήρθε ο Ξενόπουλος, ενώ είμαστε κοντά, πολύ κοντά θα φανεί, σε οριστικές εξελίξεις σε ό,τι αφορά την περίπτωση Ματσάν, την περίπτωση του Σιέλη, αλλά και του Μλάντεν. Είπαμε, σιγά σιγά πρέπει να ξεκαθαρίσουν και αυτόν οι περιπτώσεις, ειδικά του Ματσάν, αν και οι πιθανότητες είναι με το μέρος μας, στο να πει το ναι και στο να παραμείνει κάτοικος Αγρινίου.

να μείνουμε σε αθλητικό τέμπο, γιατί η αλήθεια είναι ότι πολλές ειδήσεις γνωστοποιήθηκαν κατά την διάρκεια των τελευταίων ημερών που ραδιοφωνικά δεν ήμασταν στην παρέα σας, και φυσικά να σταθούμε και σε περιπτώσεις που δεν αφορούν μόνο το ποδόσφαιρο, αφορούν και το μπάσκετ, αφορούν και τα υπόλοιπα αθλήματα, αφορούν και άλλους αθλητικούς συλλόγους της περιοχής μας. Να πούμε ότι η ΓΕΑ Αγρινίου γνωστοποίησε προημερών ότι έχει πλέον 2 νέους προπονητές, και ηλικιακά αλλά εμπειρικά δεν τους λες και αμιγώς νέους. Έχουν την εμπειρία τους και είναι ικανοί να βοηθήσουν τα μέγιστα στις ακαδημίες αλλά και στα αναπτυξιακά τμήματα. Ο λόγος για τον Δημήτρη Παπαχρήστο και τον Ηλία Παπαζήση. Όπως είπαμε, 2 νέοι άνθρωποι, με γνώσεις βεβαίως, διάθεση για προσφορά και αγάπη για το άθλημα, και με σπουδές στο ΤΕΦΑ και ειδίκευση φυσικά στην καλαθοσφαίριση, που συμφώνησαν και ανακοινώθηκαν για να βοηθήσουν την ομάδα να εξελιχθεί και να εξελίξει τους νέους της αθλητές. Η γυμναστική εταιρεία Αγρινίου, η οποία ως γνωστόν προχώρησε σήμερα το πρωί και σε μια συνέντευξη τύπου, μέσα από την οποία παρουσίασε τους προπονητές της και το πλάνο της, το οποίο αναμένεται να ακολουθήσει το επόμενο χρονικό διάστημα, τα επόμενα χρόνια δηλαδή. Η γυμναστική εταιρεία Αγρινίου, η οποία έχει προσφέρει πάρα πολλά, όχι μόνο σε πολιτιστικό αλλά και σε αθλητικό επίπεδο, και η ΓΕΑ Αγρινίου σε ό,τι αφορά το μπάσκετ, για το οποίο μιλάμε τώρα, επίσης έχει πετύχει πολλά πράγματα, και βλέπουμε ότι αυτή τη φορά

0: Μιλάμε για ένα νέο πλάνο, Βαγγέλη, ένα πλάνο τριετίας, ένα πλάνο μέσα στο οποίο υπάρχει και το πρόγραμμα ΓΕΑ Αγρινίου Next Gen 2026-2029. Είμαστε νομίζω σε θέση να ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα των όσων δήλωσε κατά τη διάρκεια αυτής της συνέντευξης τύπου που έγινε σήμερα το πρωί νωρίτερα ο πρόεδρος της ΓΕΑ Αγρινίου, της γυμναστικής εταιρείας, ο Ανδρέας Ομπρέσιακας.
1: Σε λίγο θα παρουσιαστεί ενώπιόν σας το πλάνο μας και ο προγραμματισμός μας για το τμήμα μπάσκετ. Έχουν γίνει αρκετές αλλαγές, θεωρώ προς τη σωστή κατεύθυνση. Έχουμε ένα τεχνικό επιτελείο καταρτισμένο. Έχουμε ανθρώπους, έχουμε το head coach, έχουμε εδώ και τον έναν προπονητή των αναπτυξιακών τμήματων, οι οποίοι την χάνει να είναι και πτυχιούχοι τεφά με ειδίκευση στην καλαθοσφαίριση. Λοιπόν, εγώ δεν θα πω περισσότερες λεπτομέρειες, θα σας τα πούν οι καθηγητές αρμόδιοι. Το μόνο που θέλω να τονίσω και να αναφέρω είναι ότι αυτό το πλάνο για να προχωρήσει χρειάζεται και απαιτούνται να υπάρχουν και οι κατάλληλες υποδομές. Στο πλαίσιο αυτό, και σας το αναφέρω και το τονίζω, έχουμε ήδη ζητήσει από το Δήμο Αγρινίου να σταματήσουμε πλέον να προπονούμαστε στο ακατάλληλο γήπεδο πλέον που βρίσκεται στα τρένα, γιατί δεν πληρεί τις προϋποθέσεις. Όσες φορές και αν έχουμε πει ότι πρέπει να γίνει κάτι, δεν έχει γίνει, και γι' αυτό το λόγο έχουμε ήδη μιλήσει και έχουμε ζητήσει να μας παραχωρηθούν ώρες στο κλειστό της αερογέφυρας, προκειμένου εκεί να στεγάσουμε και τα τμήματα καλαθοσφαίρισης και τα τμήματα του βόλεϊ. Και αυτό το επισημαίνω γιατί τα σωματεία, όπως γνωρίζετε, τα οποία είναι εγγεγραμμένα στο Μητρό Αθλητικών Σωματείων και πληρούν τις προϋποθέσεις, είναι αυτά τα οποία δικαιούνται να κάνουν χρήση πρωτίστως αυτά των δημοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων. Και αν μη τι άλλο, μιλάμε για ένα σωματείο με 80 χρόνια ζωής, ένα σωματείο που έχει αναπτυξιακά τμήματα στο μπάσκετ σε όλες τις βαθμίδες, από ακαδημίες μέχρι αντρικά τμήματα, και στο μπάσκετ και στο βόλεϊ. Έχουμε ομάδα Α1 στην ΕΣΚΑΒΔΕ, έχουμε ομάδα γυναικεία στο βόλεϊ. Σε εκ τούτου δεν ζητάμε κάτι παράλογο, το έχουμε αιτηθεί και αναμένουμε από το Δήμο να μας απαντήσει. Σας ευχαριστώ.
0: Ενδιαφέρον λοιπόν είχε η τοποθέτηση που έκανε ο πρόεδρος της Γυμναστικής Εταιρείας Αγρινίου. Δεν στάθηκε τόσο στα αγωνιστικά ζητήματα, λογικό και επόμενο. Στάθηκε όμως στις κουβέντες που έχουν κάνει και με τη Δημοτική Αρχή, έτσι ώστε να τους παραχωρηθούν κάποιες ώρες στο κλειστό της αερογέφυρας, όπως είπε, για τις προπονήσεις τους, και όχι στα τρένα κάτω. Δεν τους βολεύει σε καμία των περιπτώσεων αυτό. Από εκεί και έπειτα στάθηκε και στα υπόλοιπα τμήματα τα οποία είναι ενεργά τούτη τη χρονική περίοδο από τη Γυμναστική Εταιρεία Αγρινίου, όχι μόνο στο μπάσκετ αλλά και σε άλλα αθλήματα. Πάντως το μήνυμα, με δύο λόγια, είναι ξεκάθαρο που στάλθηκε μέσα από αυτή τη συνέντευξη τύπου, ότι το μέλλον του αγρινιώτικου μπάσκετ ξεκινά τώρα με μια νέα οργανωμένη προσπάθεια που στηρίζεται στην επιστήμη, την εκπαίδευση και τη δημιουργία γερών βάσεων για τις επόμενες γενιές αθλητών. Είναι σημαντικό αυτό το οποίο πραγματοποιείται και από τη ΓΕΑ και από τον Πανετολικό, ομάδες και σύλλογοι με τεράστια πορεία και ιστορία, και νομίζω ότι μόνο κερδισμένο μπορεί να βγει το μπάσκετ της τοπικής, της περιφέρειας, όχι μόνο του Αγρινίου, της περιφέρειας γενικότερα, με στόχο οι επόμενες γενιές να μην ασχολούνται μόνο με το ποδόσφαιρο, αλλά να έχουν και το μπάσκετ ως μία από τις βασικές επιλογές, και το πόλο, άλλωστε και σε επίπεδο χώρας, αν το δούμε, ως χώρα, Βαγγέλη, οι επιτυχίες στο πόλο και στο μπάσκετ μας κάνουν σε κάθε περίπτωση η χώρα μας να είναι για εκείνη εθνικά σπορ, και το μπάσκετ και το πόλο. Και ο Πανετολικός με την άνοδο στο πόλο ανδρών, με τις προσπάθειες που κάνει για την επόμενη μέρα σε ό,τι αφορά το τμήμα του μπάσκετ, με τις προσπάθειες που κάνει τώρα με μια νέα αρχή, οργανωμένη προσπάθεια, υγεία, νομίζω ότι τα επόμενα χρόνια θα είμαστε σε θέση να δούμε αυτή η περιοχή να βγάζει και πάλι πολλά και μεγάλα ταλέντα σε ό,τι αφορά το τμήμα καλοθοσφαίρεσης.

Είχαμε και εκλογές προημερών σε έναν άλλον σύλλογο, τον Γυμναστικό Αθλητικό Σύλλογο Αγρινίου, και βεβαίως αυτό το οποίο έγινε γνωστό είναι ότι ο πρόεδρος εκ νέου είναι ο Παναγιώτης Καψάλης, σε ό,τι αφορά τις υπόλοιπες θέσεις του ΔΣ, αντιπρόεδρος η Δέσποινα Γράβαλου, γραμματέας ο Πέτρος Μοσχολιός, ταμείας ο Κωνσταντίνος Ματσούκας και μέλος η Χριστίνα Βαλάτση, ένας σύλλογος με μεγάλες επιτυχίες βεβαίως, και ένας σύλλογος που συνεχίζει με αδιάθεση για προσφορά, όρεξη και δουλειά από τους ίδιους τους αθλητές, τους γονείς των αθλητών και φυσικά τους προπονητές.

βάζουμε μια ανατελεία, περνάμε σε ένα ακόμη σύντομο αλλά και τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε να δούμε και άλλα θέματα και άλλες ειδήσεις από την Ιτωλοακαρνανία, τη Δυτική Ελλάδα και όχι μόνο. Μείνετε στην παρέα μας.

0: ζωντανό ραδιόφωνο.
1: Ξέρουμε, όλα ακριβένουν. Όμως εμείς το Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.

0: καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα cool combos από την Candia. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια τέκνο τζελ και το προστατευτικό freeze για άνετο ύπνο ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Candia στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Βρες το cool combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Candia. Wake up in the Mediterranean.
1: Πώς κοιμήθηκες χθες?
2: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
1: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
3: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
1: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
3: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
4: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρών Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, Πλησίων Πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
5: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
6: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
5: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
6: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
5: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
6: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
5: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
6: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
5: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
6: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
5: Τηλέφωνο 2641 091 760.
6: Κινητό 6945 3627 08.
5: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
7: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

αν νομίζετε ότι στο τελευταίο μέρος της εκπομπής μας δεν θα έχουμε καμία ανακοίνωση περί Πανετολικού, κάνατε λάθος. Είπαμε, οι ανακοινώσεις για τον Πανετολικό συνεχίζονται και φυσικά συνεχίζονται και στο τέταρτο μέρος της σημερινής μας εκπομπής, στο τέταρτο και τελευταίο μέρος της σημερινής μας εκπομπής, εδώ στον Antenna Star στους 103,5 στα FM και μέσω του διαδικτύου antennapavlastar.gr και agrinotimes.gr. Παρασκευάς μαζί επιμέλεια παρουσίαση, στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές, ο Βαγγέλης Κοκώσης. Δεν είναι μια ανακοίνωση που δεν περιμέναμε, ούτε αφορά ποδοσφαιριστή για τον οποίο δεν σας έχουμε ενημερώσει, απλά είναι το τυπικό μιας ανακοίνωσης, αφού όλα πήγαν καλά, δεν υπήρξε κάποιο απρόοπτο που λέμε της τελευταίας στιγμής. Ο Μαχάλα Οπόκου υπέγραψε έως το καλοκαίρι του 28, για τα επόμενα 2 χρόνια δηλαδή, με τον Πανετολικό και ανακοινώθηκε. Welcome Οπόκου.

Είναι η τρίτη ανακοίνωση μετά τους Νικολάου και Ξενόπουλου. Η περίπτωση Οπόκου είναι ο τρίτος ποδοσφαιριστής που ανακοινώνεται, είναι ο τρίτος ποδοσφαιριστής που υπογράφει συμβόλαιο είτε για πρώτη φορά είτε συμβόλαιο ανανέωσης.

Η ευχή όλων μας, Βαγγέλη, είναι το ίδιο να συμβεί και σε δύο τουλάχιστον, σε τρεις μάλλον περιπτώσεις, Ματσάν, Σιέλη και Μλάντεν.

κάτι το οποίο μπορεί πριν λίγες εβδομάδες, ειδικά για την περίπτωση του Ματσάν, να έμοιαζε κομματάκι δύσκολο να μας πει το ναι, αλλά η πρόταση που το έχει κάνει ΠΑΕ Πανετολικός, σε συνδυασμό ότι έως τώρα δεν έχουν έρθει κάποιες άλλες προτάσεις από άλλες ομάδες του εξωτερικού που περίμενε και ο ίδιος, νομίζω ότι όλα αυτά μαζί συνηγορούν στο ότι είναι πλέον πολύ πιθανό ο Ματσάν να απαντήσει μέσα στην εβδομάδα και να πει το μεγάλο ναι και να ανακοινωθεί από τον Πανετολικό για τη συνέχιση της συνεργασίας τους. Νομίζω ότι η παραμονή Ματσάν θα ξεκλειδώσει και την παραμονή Μλάντεν και πολύ κοντά σε όλο αυτό βρίσκεται και η περίπτωση του Σιέλη, τον οποίον τον θέλει ο Όφη, αλλά με τον Πανετολικό έκανε συζήτηση για νέο συμβόλαιο, λένε τα ρεπορτάζ, και φαίνεται ότι, είπαμε, είναι πολύ πιθανό μέσα στην εβδομάδα, αν όλα κυλήσουν θετικά, να έχουμε τουλάχιστον 3 ακόμη ανακοινώσεις.

και ενώ εμείς μετράμε τους παίκτες που ήρθαν, υπέγραψαν, θα συνεχίσουν κτλ. Κτλ. Στον Πανετολικό, υπάρχουν και περιπτώσεις παικτών, Βαγγέλη, που πλέον δεν μένουν εδώ, δεν θα είναι εδώ. Ο Αγγίρε, ας πούμε, συμφώνησε με την κυπελούχο Πορτογαλίας. Ναι, ο Αγγίρε ετοιμάζεται πλέον για άλλες πολιτείες που λέμε, αφού ανήκει κάπου αλλού, όπως και ο Φάρλεϊ Ρόσα, ο οποίος θα αγωνιστεί στην Κίνα, στην δεύτερη κατηγορία του πρωταθλήματος Κίνας. Όσον αφορά τους υπόλοιπους παίκτες, θα πρέπει να περιμένουμε, γιατί είπαμε, είναι και άλλοι παίκτες που φόρεσαν τη φανέλα του Πανετολικού μέχρι και πριν λίγους μήνες, αλλά πλέον θα αγωνίζονται κάπου αλλού.

Ακόμη και η Καλαμάτα, ομάδα που μέχρι πρώτην ο Σβαγγέλη δεν είχε ακουστεί για τις μεταγραφικές της κινήσεις και είχε αρχίσει να υπάρχει μια αμφιβολία σε όλους μας. Τι θα κάνει η Καλαμάτα, θα κάνει καμία κίνηση? Μπορεί να άργησε φαινομενικά για νεοφώτιστη ομάδα σε σχέση με τον Ηρακλή, που και εκείνος νεοφώτιστος, αλλά έχοντας και την εμπειρία προηγούμενων ετών σε αυτές τις κατηγορίες, ο Ηρακλής έχει πάει σε άλλο level, με παίκτες και προπονητή που μπορούν να κάνουν τη διαφορά για εκείνον. Φαίνεται ότι και η Καλαμάτα που άργησε την έκανε την κίνηση από το πάνω ράφι με τον Σίργκουρτσον. Ακόμη και ο Όφη, που ως κυπελούχος βασικά και ως μια ομάδα μαζί με τις υπόλοιπες τέσσερις που θα βρεθούν στα κύπελα Ευρώπης, συνεχίζει την δική του, το δικό του σχεδιασμό και φαίνεται ότι είναι πολύ κοντά στην περίπτωση, λέει, του Σεμπάστιαν Παλάσιου, ο οποίος μέχρι πρότινος αγωνιζόταν στη Λιβαδιά. Βλέπετε λοιπόν ότι ανά πάσα ώρα και στιγμή όλες οι ομάδες και οι αντίπαλοι μας και εμείς είμαστε σε θέση να ανακοινώσουμε παίκτες και να δημιουργήσουμε τα ρόστερ της νέας αγωνιστικής περίοδου. Άραγε, αύριο τι θα ψηφίσουμε? Γιατί αύριο, Βαγγέλη, έχουμε αποφάσεις. Η διοργανώτρια αρχή αποφασίζει αύριο για τον νέο της πρόεδρο, για τον νέο πρόεδρο της Λίγκας. Θα αποφασίσουμε για το νέο format, εάν έχουμε αλλαγή στον τρόπο διεξαγωγής του πρωταθλήματος. Όλες αυτές οι αλλαγές λοιπόν θα τεθούν στο τραπέζι αύριο το απόγευμα στις 4. Έχουμε συνεδρίαση του Δέλτα Σίγμα της Στίχημαν Super League και όλα είναι ανοιχτά. Θα είναι νέος πρόεδρος της Λίγκας ο Βαγγέλης Μαρινάκης? Θα είναι απέναντί του ο Γιάννης Αλαφούζος? Ο Πανετολικός θα στηρίξει Αλαφούζο ή όχι? Όλα αυτά είναι κάποια ερωτήματα που μπαίνουν στο τραπέζι. Οι απαντήσεις θα δοθούν αύριο. Αύριο το απόγευμα θα δοθούν αυτού του είδους οι απαντήσεις. Εκείνο το οποίο φαίνεται να μην προχωρά είναι η πρόταση του Άρη. Ο Άρης Θεσσαλονίκης τι είπε? Να γυρίσουμε, λέει, στο φορμάτ που είχαμε πριν κάποια χρόνια, δηλαδή το 1-6. Αλλά αυτή η πρόταση δεν φαίνεται να περνά. Εδώ ακόμα και η πρόταση της Κηφισιάς για να πέσει μόλις μία ομάδα και να ανέβουν τρεις από τη Super League 2 δεν είναι σίγουρο ότι θα προχωρήσει, γιατί λέει ότι υπάρχουν κάποιες ΠΑΕ που ενώ τις προηγούμενες ημέρες, τις προηγούμενες εβδομάδες θα πω εγώ, συμφωνούσαν με την αναδιάρθρωση, τώρα το σκέφτονται ξανά. Άρα ακόμη και η περίπτωση του format για το νέο πρωτάθλημα είναι στον αέρα. Αύριο όμως θα ξεκαθαρίσουν όλα αυτά, όπως είναι φυσικό και επόμενο και όπως πρέπει να συμβεί. Δεν γίνεται να τραβήξει άλλο αυτή η κουβέντα. Αύριο το απόγευμα θα γνωρίζουμε αν θα αλλάξει κάτι ή αν και φέτος θα υποβιβαστούν οι δύο τελευταίοι μετά και τα play out και θα ανέβουν οι δύο πρώτοι της Super League 2, η οποία Super League 2 πλέον δεν έχει δύο ομίλους, έχει έναν και καλό που λέμε.

αφήνουμε λίγο τα του αθλητισμού, πάμε σε άλλες ειδήσεις, καθώς ήρθε το τέλος, Βαγγέλη, στην τελωνιακή ατέλεια για μικρά δέματα από την Κίνα. Ναι. Η ΕΔΕ λοιπόν καταργεί την τελωνιακή ατέλεια για εισαγόμενα αγαθά χαμηλής αξίας έως 150 ευρώ από τρίτες χώρες προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Από την 1η Ιουλίου λοιπόν επιβάλλεται ο ειδικός καταποκοπή δασμός της τάξεως των 3 ευρώ αναγραμμή διασάφησης για κάθε απευθείας εξ αποστάσεως πώληση προς καταναλωτές. Το νέο μέτρο εφαρμόζεται με βάση τον χρόνο διέλευσης του δέματος από το τελωνίο και όχι τον χρόνο πραγματοποίησης της ηλεκτρονικής παραγγελίας. Οι τελωνιακές αρχές λοιπόν καθιερώνουν υποχρεωτικά αναγνωριστικά προϊόντων από την 1η Νοεμβρίου του 2026 για την ενίσχυση της συχνασιμότητας και την αποφυγή καταχρήσεων. Η ευθύνη για την καταβολή του δασμού βαρύνει κατά κανόνα τις πλατφόρμες, τους πολιτές ή τους τελωνιακούς αντιπροσώπους τους.

Μάλιστα, για αυτήν την απόφαση έχουμε και ανακοίνωση που εξέδωσε ο ΣΕΕΔΑ, ο Σύλλογος Εμπόρων και Επιχειρηματιών του Δήμου Αγρινίου, μιλώντας για μια απόφαση που είναι, λέει, ένα θετικό βήμα και περιμένουμε βεβαίως την εφαρμογή της, λέει, στην πράξη.

Περνάμε σε μια πρακτική είδηση μετά από ενημέρωση του ΔΔΕ, καθώς αύριο, Βαγγέλη, 30 Ιουνίου, αναμένεται να έχουμε διακοπή ρεύματος σε περιοχές του Δήμου Αγρινίου για λόγους απαραίτητων τεχνικών εργασιών. Πρέπει να εκτελεστούν διάφορες εργασίες. Κατά συνέπεια, αύριο, 30 Ιουνίου, από τις 8 το πρωί ως τις 9, διακοπή ρεύματος στο Ζευγαράκι Μακρινίας, στην αρχή του χωριού δηλαδή, και από 9.30 ως 10.30 στον Δαθνιά Μακρινίας του Δήμου Αγρινίου. Τώρα, από τις 11 μάλλον ως τη 1.30 θα γίνει διακοπή στην Άνω Μερτιά Τριχονίδας του Δήμου Θέρμου. Επίσης, από τις 8 το πρωί ως τις 2 θα έχουμε διακοπή στην περιοχή της Λεπενούς. Και φυσικά η επανατροφοδότηση θα γίνει χωρίς προειδοποίηση και μπορεί να γίνει και πριν την προβλεπόμενη ώρα. Γι' αυτό οι εγκαταστάσεις και τα δίκτυα θα πρέπει να θεωρούνται ότι βρίσκονται συνέχεια υπό τάση.

Να σταθούμε όμως και σε ένα άλλο πολύ σημαντικό θέμα, ένα πολύ σοβαρό θέμα, όπου μέρα παραμέρα μαθαίνουμε μόνο ευχάριστα. Μόνο ευχάριστα μαθαίνουμε για τον 16χρονο Λάμπρο και την πράξη αγάπης από το Αγρίνιο, την Ετωλοακαρνανία και όχι μόνο. Όλη η Ελλάδα έχει γίνει έτσι μια αγκαλιά και με πράξεις αγάπης βρίσκεται και στο πλευρό του 16χρονου Λάμπρου. Προημερών η μητέρα του εξέφρασε το δικό της ευχαριστώ. Με ενημέρωση που είχαμε χθες, απέμεναν μόλις 10.000 ευρώ για τον στόχο. Για τον στόχο βεβαίως που είναι η απαραίτητη, η κρίσιμη αυτή η χειρουργική επέμβαση, την οποία πρέπει να υποβληθεί ο νεαρός. Ωστόσο υπάρχει νεότερη ενημέρωση, βεβαίως, με την οποία είμαστε πλέον, Βαγγέλη, μια ανάσα. Μια ανάσα πραγματικά, αφού ήδη έχει καλυφθεί με τις δωρεές, με πάνω από 3.500 δωρεές, έχει καλυφθεί το 97,56% του στόχου. Είμαστε πάρα πολύ κοντά, Βαγγέλη, στο να συγκεντρωθεί αυτό το πολύ μεγάλο ποσό των 80.882 ευρώ και να καταφέρει ο νεαρός Λάμπρος, ο 16χρονος μόλις Λάμπρος από το Αγρίνιο, να προβεί τους επόμενους μήνες σε μια πολύ σημαντική, σοβαρή επέμβαση, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο εξωτερικό.

Η επαγγελματική αποκατάσταση είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Τι ακριβώς χρειάζεται? Να κάνεις το δέλτα βήμα και να σπουδάσεις σε μια σχολή που θα σου προσφέρει αληθινές ευκαιρίες καριέρας. Στις ανώτερες σχολές Δέλτα αποκτάς δεξιότητες μέσα από την πράξη, εκπαιδεύεσαι σε υπερσύγχρονα εργαστήρια και προετοιμάζεσαι για τις πραγματικές απαιτήσεις της αγοράς. Επιλέγεις ανάμεσα σε 100 σύγχρονες ειδικότητες από 12 τομείς σπουδών, όπως γαστρονομία και τουριστικά επαγγέλματα, πληροφορική και graphic design, επαγγέλματα μόδας και ομορφιάς, επαγγέλματα υγείας και αθλητισμού, τεχνικά επαγγέλματα, marketing management, προσχολική αγωγή, εφαρμοσμένες τέχνες, media, performing arts και αγροτική κατάρτιση. Και όταν θα έρθει η ώρα να ανοίξεις τα φτερά σου, έχεις δίπλα σου ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων εταιριών και το γραφείο σταδιοδρομίας που σε στηρίζει μέχρι την ένταξή σου στην αγορά εργασίας. Κλείσε μια ξενάγηση στις εγκαταστάσεις της σχολής στην Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3 στην Πάτρα και ξεκίνα να σχεδιάζεις το επόμενο κεφάλαιο της ζωής σου. Ανώτερες σχολές Δέλτα, εδώ ανήκεις. www.delta360.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 270551.

Να σταθούμε, Βαγγέλη, λίγο πριν σας αφήσουμε και σε μία ακόμη είδηση. Είδηση επικαιρότητας θα λέγαμε, καθώς έχει ξεσπάσει κάποια φωτιά προς τις εργατικές του σταδίου και για το λόγο αυτό υπάρχει κινητοποίηση από τους ανθρώπους της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί από εδώ και πέρα, γιατί η αλήθεια είναι ότι οι θερμοκρασίες είναι υψηλές και θα είναι ακόμη πιο υψηλές το επόμενο χρονικό διάστημα. Παρόμοια συμβάντα κλήθηκαν να χειριστούν οι άνθρωποι της πυροσβεστικής και τις προηγούμενες ημέρες σε διάφορες περιοχές του Δήμου μας. Θέλει προσοχή, παιδιά, δεν καίμε το οτιδήποτε δεξιά και αριστερά. Προσέχουμε τι πετάμε και πού το πετάμε, γι' αυτό υπάρχουν και οι κάδοι. Οπότε δεν έχουμε παρά να λειτουργούμε με κοινή λογική για να αποφεύγουμε τέτοιου είδους συμβάντα. Πάντως, από τον Άγιο Δημήτριο, τον Ιερόνα του Αγίου Δημητρίου, ο Πάτερ Κωνσταντίνος Καντάνης μας ενημέρωσε για το παρατηρητήριο και στο οποίο οι εθελοντές διασώστες είναι εκεί και παρατηρούν τα πάντα. Με μόνιμη λοιπόν βάση το παρατηρητήριο πάνω από το Αγρίνιο, αλλά και με ομάδες περιπολίας και πυρόσβεσης, θα βρίσκονται λοιπόν σε ετοιμότητα για οτιδήποτε ζητηθεί. Μάλιστα, σε λίγες ημέρες στην διασωστική αυτή ομάδα, όπως μας ενημερώνει ο πατέρας Καντάνης από τον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου, θα προσθεθεί και το υπερσύγχρονο drone με θερμική κάμερα που θα βοηθήσει σε μεγάλο βαθμό το έργο της πυρασφάλειας.

Άλλη μια πρακτική είδηση για όσους μας ακούν από το Ξηρόμερο, καθώς ο Δήμος Ξηρομέρου γνωστοποιεί ότι αύριο από τις 10 το πρωί έως τις 2 αργά τη νύχτα θα είναι κλειστός ο δρόμος που οδηγεί στην Αγία Παρασκευή Κανδύλας, και αυτό λόγω προγραμματισμένων εργασιών συντήρησης και ασφαλτόστρωσης σε ένα κομμάτι του δρόμου.

Και από τον Δήμο Ακτίου Βόνιτσας είχαμε παρόμοια ενημέρωση αργά χθες το βράδυ για διακοπή νερού σήμερα από νωρίς το πρωί για την αποκατάσταση, για την αποκατάσταση μιας σοβαρής βλάβης που υπήρξε στον κεντρικό αγωγό ίδρευσης. Περισσότερα νέα και ειδήσεις από το Αγρίνιο, την Εντολοα Καρνανία, τη Δυτική Ελλάδα και όχι μόνο, αύριο στις 11. Μέχρι τότε να είστε όλες και όλοι καλά. Καλό υπόλοιπο στην ημέρα σας. Θα έχουμε και το χρόνο αύριο να πούμε και κάποιες κουβέντες για το παγκόσμιο κύπελο, γιατί τώρα αρχίζει και σοβαρεύει η διοργάνωση. Περνάμε σε νοκάουτ παιχνίδια. Ο Καναδάς απέκλεισε την Νότια Αφρική και περιμένουμε πώς και πώς και τα επόμενα ζευγάρια της φάσης των 32. Τα λέμε και πάλι αύριο στις 11.

0: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26 41 0 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
1: Ταξί, ταξί, γρήγορα. Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
2: Τι τρέχει κυρά μου και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
1: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
2: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
3: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
4: Η ώρα είναι μία. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
5: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
6: Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
5: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν ο Θήμιος Καλαμούκης και ο Αποστόλης Μπαρμπαγιάννης και η Ελληνοφρένεια.
7: Παραπολιτικά 90,1. Η ώρα είναι μία.

0: Καλησπέρα σας. Είναι το Δελτίο Ειδήσεων με τον Κώστα Κόκολα. Συνεχίζεται με την απολογία του 44χρονου κατηγορούμενου η δίκη για την υπόθεση θανάτου του τρίχρονου άγγελου στην Κρήτη. Ο κατηγορούμενος αρνήθηκε πως είχε χτυπήσει το παιδί. Εγώ δεν το είχα χτυπήσει. Ενώ τα ρίχνει όλα στην 26χρονη μητέρα του. Εκείνη τον χτυπούσε και με απειλούσε πως θα με καταγγείλει για βιασμό εάν μιλούσα, πρόσθεσε. Σε άλλο σημείο της απολογίας του ισχυρίζεται ότι η 26χρονη άφηνε το παιδί στις σκάλες και ο μικρός έπεσε από το 8ο σκαλοπάτι. Όπως είπε, της πρότεινε να μεταφέρουν το παιδί στο νοσοκομείο, όμως εκείνη φέρεται να του απάντησε: «Μην ανακατεύεσαι εσύ με το παιδί μου». Ο κύριος Ανδρουλάκης δεν κάνει για πολιτικός αρχηγός, δήλωσε μεταξύ άλλων ο Άδωνης Γεωργιάδης στα παραπολιτικά 90,1. Όπως είπε, τα πράγματα θα ήταν διαφορετικά εφόσον είχαν εκλεγεί στην Προεδρία η Άννα Διαμαντοπούλου ή ο Παύλος Γερουλάνος, καθώς απευθύνονται πιο εύκολα στους κεντρώους. Για την επιστολή που έστειλε προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη σχετικά με τον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών, μίλησε ο γραμματέας στρατηγικού σχεδιασμού και επικοινωνίας της Νέας Δημοκρατίας, Βασίλης Φεύγας, στα παραπολιτικά 90,1. Το νομοθετικό πλαίσιο το οποίο έχει θεσπιστεί είχε ως αποτέλεσμα ένα σημαντικό κομμάτι της κοινωνίας να αισθανθεί ότι δεν το ακούμε. Αυτό θα πρέπει να διορθωθεί, τόνισε. Μιλώντας για τον Αντώνη Σαμαρά, ο κ. Φεύγας ανέφερε πως έχουμε δει στην ιστορία να υπάρχουν διαγραφές και οι διαγραφές αυτές να έρονται. Σημασία έχει να προχωρήσει μπροστά η Δημοκρατία Ενωμένη και να πάει σε μια εκλογική νίκη. Αίσια κατάληξη είχε η περιπέτεια 5χρονου στη Λίμνο όταν παρασύρθηκε στα βαθιά με φουσκωτό στρώμα. Αμέσως ενεργοποιήθηκε σχέδιο έκτακτης ανάγκης και έτσι ένα ναυαγοσωστικό σκάφος και ένα περιπολικό του λιμενικού από τη στεριά τον κατάφεραν να τον ανασύρουν. Το παιδί εν τέλει περισυλλέχθηκε και είναι καλά στην υγεία του. Από το λιμεναρχείο Μύρινας, όπου διενεργείται η προανάκριση, συνελήφθησαν δύο 37χρονοι υπήκοοι Ρουμανίας ως κηδεμόνες του για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο. Παραλίγο τραγωδία στη Μήλο, όταν μια τουρίστρια την ώρα που έπνεαν ισχυρή άνεμη στο Σαρακίνικο βούτυξε και κινδύνευσε να χάσει τη ζωή της. Τα μανιασμένα κύματα παρέστηραν την γυναίκα, εμποδίζοντάς την να βγει από το νερό, ωστόσο κατάφερε με τη βοήθεια ατόμων που βρίσκονταν στο σημείο να βγει από την ταραγμένη θάλασσα. Σε εξωτερικές ειδήσεις, φρίκη σε παραλία του δημοφιλού Θερέτρου Πουέρτο Βαγιάρτα στο Μεξικό, όταν κροκόδιλος κατασπάραξε έναν 28χρονο άνδρα κοντά σε πολυτελές ξενοδοχείο της περιοχής. Την ώρα της επίθεσης, μια οικογένεια που βρισκόταν στο σημείο προσπάθησε να βοηθήσει, όμως ήταν ήδη αργά. Στα αθλητικά, το τέλος της συνεργασίας του με τον πατέρα του ανακοίνωσε ο Στέφανος Τσιτσιπάς λίγες ώρες πριν την πρώτη του μάχη στο Wimbledon. Θα του πάρει λίγος χρόνος να το απαιτηθεί, είπε ο Έλληνας τενιστάς.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Άνοδος 0,94% του Γενικού Δίκτυου Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας. Μεικτή είναι η εικόνα στα μεγαλύτερα χρηματιστήρια της Ευρώπης.
1: Ο καιρός.
0: Έθριος θα είναι ο καιρός στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 33 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 31 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και το ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί η Ελληνοφρένεια.

Δηλαδή δεν έχει μείνει τίποτα όρθιο σε αυτή τη χώρα. Τι συμβαίνει? Άρα, ένα θέμα, αλαζονία και καλάμι μπαμπού. Δεύτερο θέμα, κόλος.

0: έχουμε.
1: Τα πράγματα πηγαίνουν καλύτερα.
2: Τι λες,
3: κυρία Μπακογιάννη?
1: Πηγαίνουν όσο καλά θα θέλαμε? Όχι.
4: Γιατί δεν θα κοιμηθώ όλη νύχτα?
0: Όχι, να κοιμηθείς, γιατί πάνε καλύτερα. Δεν πάνε τόσο καλά όσο θα θέλαν οι ίδιοι. Αλλά είναι πάρα πολύ καλά τα πράγματα, θα διορθώσω. Είναι άριστα τα πράγματα, δεν έχουμε παράπονο. Ψάχνουμε να βρούμε κάτι αρνητικό και δεν μπορούμε να βρούμε τίποτα. Πάνε όλα ρολόι. Χάρμα, κρέμα, λένε και διάφορα άλλα τέτοια λέξεις δηλαδή που να περιγράφουν αυτό ακριβώς που βιώνουμε. Αν εξαιρέσουμε ότι έφυγε η Τζάκρη ή την έδιωξε την Τζάκρη ο Κασελάκης ή από τον Κασελάκη, το μόνο αρνητικό είναι αυτό. Όλα τα υπόλοιπα, κυρίως τα οικονομικά, τα πράγματα είναι μούρλια. Είναι η Ντόρα Μπακογιάννη και μιλάμε με τη Ρανιά Τσίμα και καταλήγουν σε αυτό. Όχι, καταλήγουν, καταλήγει η Ντόρα Μπακογιάννη σε αυτό το συμπέρασμα. Τη ρωτάει κάτι εκεί η Τσίμα για το τι ακριβώς γίνεται στην κοινωνία, αλλά η Ντόρα Μπακογιάννη έχει άλλη άποψη.
3: Ο στόχος της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη ήταν μετά από 7 χρόνια η χώρα μας να είναι προτελευταία στην Ευρωπαϊκή
1: Ένωση.
3: Στην αγοραστική δύναμη είμαστε, κυρία Μπακογιάννη.
1: Ο Γιώργος Σοαφτιάς έστειλε ένα χαρτί. Θα σας το στείλω να το δείτε. Η μέτρηση είναι για 10 χρόνια. Mm-hmm. Όταν μετράς τα χρόνια της Νέας Δημοκρατίας, η μέτρηση δείχνει ότι είμαστε έκτη από το τέλος. Πέμπτη από το τέλος, κάτι τέτοιο.

0: όταν μετράς τα χρόνια της Νέας Δημοκρατίας, η μέτρηση δείχνει ότι είμαστε κόλος.
1: Α, όχι έκτη, η πέμπτη από το τέλος. Αυτό είναι πιο κοντά στην πραγματικότητα, είναι η αλήθεια. Αλλά να μας ξεκαθαρίσει, κυρία Μπακογιάννη, δεν μπορεί τη μία να λέει αυτό και την άλλη να λέει το άλλο, γιατί εμείς είχαμε μείνει πέμπτη έκτη θέση. Εκτός αν η πέμπτη έκτη θέση ισοδυναμεί με αυτό που μόλις τώρα μας είπε τώρα Μπακογιάννη, αλλά νομίζω όχι. Το 5-6 είναι 5-6. Το άλλο που λέει είναι κάτι άλλο, εντελώς διαφορετικό. Προσπαθούμε να βρούμε τι ακριβώς είμαστε και πού είναι η Ελλάδα και κυρίως η κατοικία της στα οικονομικά αυτή τη στιγμή.
2: Είστε εκεί έξω και είστε πολλά χρόνια και ο κόσμος σας πλησιάζει και σας μιλάει. Η αίσθησή σας είναι, αυτό σας λένε, η ζωή μου έχει βελτιωθεί.
0: Ότι έχει βελτιωθεί η ζωή
2: μου. Αυτό σας λένε.
0: Με συγχωρείτε πάρα
2: πολύ. Εμένα όταν είμαι έξω στο δρόμο μου λένε τι είναι αυτό το πράγμα, μετά τις 10 του μηνός δεν βγαίνει τίποτε.
0: Να μην κάνουμε υπερβολές τώρα. Μετά τις 10 του μηνός δεν βγαίνει τίποτε, είναι υπερβολή.
1: Πολύ σωστά τα λέει τώρα ο Μπακογιάννη. Από τις 15 του μήνα γίνεται αυτός ο χαμός που περιγράφει η Ρένια Τζίμα. Όχι από τις 10 του μήνα. Μέχρι τις 15 πηγαίνει με Κυριάκο Μητσοτάκη. Μέχρι τις 15-18, εκεί από τις 20 και μετά δεν το συζητάμε. Όχι 10. Το 10 είναι όντως υπερβολή. Να είμαστε ρεαλιστές, δεν χρειάζεται υπερβολή καμία. Μπορούμε να περιγράψουμε, να καταλάβουμε ακριβώς τι συμβαίνει. Είχαμε βάλει μια κυρία παλιά που έλεγε ότι βλέπουμε τη γραβιέρα με το κιάλι. Βλέπουμε το κεφαλοτήρι με το κιάλι. Έχουμε βάλει και άλλους κυρίους, κυρίες που βλέπουν, περνάνε από τη λαϊκή, δεν ακουμπάνε τα κεράσια, κοιτάνε τα βερικό κάπου μακριά, κάτι αχλάδια. Γενικώς υπάρχει μια απόσταση από όλα αυτά τα πράγματα. Αυτή την απόσταση λοιπόν δεν την τηρεί, ειδικά για τη γραβιέρα, μόνο η κυρία που ακούσαμε τότε, αλλά και η κυρία τώρα.
0: Να σας πω εγώ ένα παράδειγμα που εγώ η ίδια το κατήγγυλα. Μάλιστα πήρα το Θεοδωρικάκο τηλέφωνο και του λέω: βουλευτής Χανίων Γαρ, γραβιέρα, παραγωγός, τη δίνει στο σούπερ μάρκετ 9,47 και πουλιέται στο σούπερ μάρκετ 18. Τι συμβαίνει, πού είναι ο έλεγχος? Γραβιέρα,

0: τη δίνει στο σούπερ μάρκετ 9,47 και πουλιέται στο σούπερ μάρκετ 18. Κόλος.
1: Όχι, έλεγχος. Ο έλεγχος είναι αυτό που λείπει. Ο έλεγχος λείπει. Είναι και αυτό που λέει τώρα Μπακογιάννη. Δεν γίνεται να την βάζει μέσα 9,47, την πουλάει διπλάσια τιμή ακριβώς εντός σούπερ μάρκετ. Δεν έχει μεσολαβήσει οι περίφημοι μεσολαβητές, δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Είναι από την είσοδο των τροφίμων εκεί στις αποθήκες μέχρι να ανέβει πάνω να πάει στο ψυγείο. Όλο αυτό θέλει 9 ευρώ στο κιλό. Τα θέλει στην Γραβιέρα, την Κρητικιά. Από Χανιά και Χανιά, δηλαδή, όπως μας περιγράφει εδώ η Ντόρα Μπακογιάννη. Και νομίζω ότι με τον έλεγχο θα λυθεί το θέμα. Και πολύ περισσότερο νομίζω ότι κάνοντας τηλέφωνο στο Θεοδωρικάκο θα λυθεί το θέμα. Γιατί τον πήρε ίδια. Και από εκεί και πέρα έγινε χαμός. Οι τιμές πέσανε. Γιατί μην πέσει κάτι στην αντίληψη του Θεοδωρικάκου. Αμέσως να το λύσει το θέμα, να το γιατρέψει. Κοροϊδεύουν την κοινωνία. Και η μία και ο άλλος, τίποτα από όλα αυτά δεν συμβαίνει. Μπορούμε όμως να πάμε σε άλλα θέματα, μάλλον να πάμε σε άλλα νησιά.
0: Και γιατί πήγε ο παπάς στην Ίσο Μαργαρίτα.
2: Η Μαργαρίτα, η Μαργαρό.
0: Όπου θα βγει αυτή η υπόθεση μέσω Ιράν. Έτσι, υπάρχει.
3: Τι εννοείται.
0: Υπάρχει πρόβλημα στην Ίσο Μαργαρίτα.
2: Περιστεράκι στον ουρανό.
3: Κύπριο.
0: Με έναν Κύπριο και με έναν Αρτεμίου και με έναν Χάλακ. Και γιατί τώρα Χάλακ, πώς τους λέγανε.
3: Το
0: δεν ξέρω, έχει σχέση το Ιράν, γιατί στην Ίσο Μαργαρίτα.
2: Η Μαργαρίτα, η Μαργαρό. Μαρκουλά στο Σαρονίκο.
0: Ναι. Είχαν επιλέξει, επειδή είχε σχέσεις ο Μαδούρο και η Βενεζουέλα με το Ιράν,
3: ναι.
0: Εκεί γινόντουσαν συζητήσεις, συναντήσεις με Χεσμπολάχ στην Ίσο Μαργαρίτα.
3: Λέτε
0: γινόντουσαν.
3: Ότι πήγε ο κύριος
0: Παπάς. Δεν λέω.
3: Για να συναντήσει τη Χεσμπολάχ.
0: Δεν λέω. Είναι παράδεισο στον offshore. Εγώ λέω αυτό.
1: Μα δεν είπες μόνο αυτό. Είπες και ένα σωρό άλλα πράγματα για να αποδείξει ότι τότε που ήταν κυβέρνηση, μάλλον πριν γίνει κυβέρνηση ο Τσίπρας, ο ΣΥΡΙΖΑ που είχε πάει ο παπάς με τον Χάλαγκ που λέει ό,τι να είναι, και τον Κύπριο στο Βενεζουέλα εκεί και συναντήθηκαν στην Ίσο Μαργαρίτα, όχι τη Μαργαρό της και τη Μαργαρίτα. Και εκεί λοιπόν ήταν και κάποιοι από το Ιράν οι οποίοι πουσάρουν και την Χεσμπολά. Τώρα όμως πώς ανακατεύεται ο Νίκος ο παπάς με τη Χεσμπολά, καλά της λέει ο Ζαχαρός ότι ενισχύει ή ότι η Χεσμπολά είναι ο ΣΥΡΙΖΑ ή ότι ο Νίκος ο παπάς. Δεν λέει αυτό, αλλά το είπε όμως. Και είπε όλα τα υπόλοιπα. Πετάει λέξεις, κάνει τις ωραίες συνδέσεις που κάνει η κυρία Βούλτευση και πια και μια όχι πια και μια που μας έφερε στα θέματα του ΣΥΡΙΖΑ, του Αλέξη Τσίπρα για την ακρίβεια και του ΣΥΡΙΖΑ κατά μία έννοια, από εκεί ξεκίνησαν όλα, τώρα συνεχίζουν αλλιώς. Ο Αλέξης Τσίπρας μίλησε στο Εθνικό Συμβούλιο της Ελληνικής Αριστερής Συμπαρατάξεως.
4: Η Ελλάδα είναι προφανές, χρειάζεται μια νέα σχέση ανάμεσα στον πολίτη και το κράτος.
5: Η Παναγιά να βάλει το χέρι της.
4: Μια κοινωνία όπου η αξιοκρατία θα νικά την οικογενειοκρατία. Η εντιμότητα θα νικά τη διαφθορά. Το εμείς θα νικά το εγώ. Αυτή είναι η δική μας ηθική επανάσταση.
6: Καλώς τον. Καλώς τον οικοκύρη μας. Καλώς τον κουβαλητή μας.
7: Βλέπεις να κουβαλάω κάτι.
6: Την παλικαριά σου. Τη λεβέντα.

0: Η αξιοκρατία θα νικά την οικογενειοκρατία. Η εντιμότητα θα νικά τη διαφθορά. Το εμείς θα νικά το εγώ. Αυτή είναι η δική μας ηθική επανάσταση.
1: Πού είναι τα σαμπό μου?
2: Αμέσως πασά μου.
3: Τι κάνουν? Ηθική επανάσταση στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Όπως εδώ είπε ο Αλέξης Τσίπρας και είπε ότι το εμείς θα νικά το εγώ, στη δική τους εκδοχή μιας άλλης κοινωνίας. Και μιλάει το εγώ. Δεν υπάρχει πιο εγώ από τον Αλέξη Τσίπρα. Έφτιαξε κόμμα πάνω του. Έφτιαξε κόμμα μόνος του. Έφτιαξε κόμμα που όλα είναι γύρω από αυτόν. Δεν υπάρχουν ιδέες. Έχουν βρει κάτι κείμενα εκεί, κάτι copy-paste, κάτι AI. Τα βάζουν, τα λένε εκεί για να υπάρχει και κάποια και καλά πλατφόρμα. Ένα κείμενο συνοδευτικό. Το βασικό προϊόν είναι ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας. Είναι το πιο εγώ από τα εγώ που έχουμε συναντήσει. Και γι' αυτό πάνε και οι οπαδοί. Δεν πάνε για το κόμμα, δεν ξέρουν καν τι λέει το κόμμα. Κανείς δεν ξέρει τι λέει το κόμμα, δεν νοιάζεται και κανείς. Για το Τσίπρα πάνε. Γι' αυτό το εγώ. Οπότε πολύ ωραίο αστείο, τρολιά. Αυτό το εμείς και το εγώ, που θα μπαίνει το εμείς πάνω από το εγώ, αλλά σε αυτή τη φάση και για πάντα το εγώ είναι πάνω από το εμείς. Όμως το ωραίο ανέκδοτο ήταν το άλλο που είπε ο Αλέξης Τσίπρας και ακολουθεί αμέσως τώρα.
0: Πήραμε μια δύσκολη απόφαση. Αλλά είμαστε περήφανοι γι' αυτό. Να μην πάμε από τον εύκολο δρόμο. Να πάμε χωρίς κρατική επιχορήγηση, χωρίς περιουσιακά στοιχεία, χωρίς την στήριξη ισχυρών οικονομικών συμφερόντων. Χωρίς την στήριξη ισχυρών οικονομικών συμφερόντων. Χωρίς την στήριξη ισχυρών οικονομικών συμφερόντων.

0: χωρίς την στήριξη ισχυρών οικονομικών συμφερόντων.
1: Πολύ καλά το λέει εδώ, πραγματικά δεν είναι ανέκδοτο, είναι πραγματικότητα. Είναι δυνατόν τον Αλέξη Τσίπρα, έτσι όπως τον ξέρουμε, μαχητή, ρωμαλαίο, σχεδόν αντιστασιακός, ελασίτη σύμφωνα με τα δεδομένα τα τωρινά, να στηριχθεί σε ιδιωτικά οικονομικά συμφέροντα? Όχι, γιατί αυτό θα σήμαινε ότι σου χρηματοδοτεί το γραφείο, σου χρηματοδοτεί τις εκδηλώσεις που είναι και ακριβές, χρηματοδοτεί γενικώς όλη την πορεία μέχρι να μπει όποτε γίνουν οι εκλογές στη Βούλη, οπότε να παίρνει από εκεί την κρατική χρηματοδότηση. Δεν έχουμε τέτοια στοιχεία, δεν υπάρχει κάποια υπόνοια, κάποια πληροφορία, κάτι σχετικό, ότι τρεις ολιγάρχες αυτού του τόπου στηρίζουν τον Αλέξη Τσίπρα. Έχετε δει πρωτοσέλιδα που να αναφέρονται στον Αλέξη Τσίπρα? Θα μένω το έχουν το κόμμα. Έχετε δει δελτία ειδήσεων που αναφέρονται πρώτη, δεύτερη είδηση στον Αλέξη Τσίπρα και το τι ακριβώς κάνει? Όχι. Δεν υπάρχουν αυτά. Αν υπήρχαν, θα είχαμε κάνει και εμείς όλη τη σύνδεση ότι του ταχώνουνε. Αλλά δεν υπάρχει κάτι σχετικό. Οπότε πολύ καλά τα λέει εδώ, χειροκρότησε και ο κόσμος από κάτω και είναι όλοι ισχύροι με ότι δεν τους χρηματοδοτούν και δεν έχουν σχέση με ιδιωτικά οικονομικά συμφέροντα. Πού θα βρουν τώρα τα λεφτά όταν κυβερνήσουν?
0: Όταν λοιπόν από εδώ και στο εξής θα μας ρωτάνε πού θα βρείτε τα λεφτά για να στηρίξετε την κοινωνία, όταν λοιπόν θα μας ρωτάνε, εμείς θα τους απαντάμε. Στη δικαιοσύνη και στην εντιμότητά μας θα τα βρούμε τα λεφτά. Το 1% που δεν μπορεί να ζει σε βάρος του 99% θα βρούμε τα λεφτά.
2: Έχω κατσαρόλα στη φωτιά. Να πάει ένας γάς-γά.

0: πάει καλιά του, είτε θα ψηφίσει Τσίπρα, είτε δεν θα ψηφίσει, δεν σε νοιάζει να μάθει λεπτομέρειες του προγράμματος. Γιατί πολύ απλά δεν θα εφαρμοστεί αυτό το πρόγραμμα, το ξέρουμε όλοι. Απλά στα πάνελ θα ρωτήσουν οι πολιτικοί αντίπαλοι πού θα τα βρείτε για να γίνει ο σχετικός διάλογος. Αλλά όλοι ξέρουμε, και αυτοί που υπερασπίζονται Τσίπρα και οι άλλοι, ότι δεν θα γίνει και δεν έχει και νόημα να γίνει μια τέτοια συζήτηση. Ποτέ δεν ρωτάς, δεν εκλαϊκεύεις και δεν πας παραπέρα τις σκέψεις του Αλέξη Τσίπρα. Δεν έχει κανένα απολύτως νόημα. Γιατί δεν έχει νόημα? Γιατί πριν 11 χρόνια, σαν προχτές 27 του μήνα, έλεγε στο διάγγελμά του, το 15 δηλαδή, τα εξής.
1: Σας καλώ να αποφασίσετε κυρίαρχα και περήφανα, όπως ακριβώς προστάζει η ιστορία των Ελλήνων. Και δεσμεύομαι προσωπικά ότι θα σεβαστώ το αποτέλεσμα της δημοκρατικής σας επιλογής, όποιο και αν είναι αυτό.
0: Έλεγε για το δημοψήφισμα. Και το αποτέλεσμα της δημοκρατικής μας επιλογής ήταν το όχι, 61%. Και τι έκανε? Έφερε το ναι. Είναι πρώτη φορά που μέσα σε μια εβδομάδα έγινε, 5 Ιούλη νομίζω το ένα, 13 το άλλο, εφάρμοσε το ακριβώς αντίθετο. Από εκεί και πέρα, οτιδήποτε πει ο Αλέξης Τσίπρας, έχει μια σημασία έτσι να υπάρχει στον αέρα, αλλά κανείς δεν δίνει καμία σημασία σε αυτά που λέγονται από τον Αλέξη Τσίπρα. Καταλαβαίνουμε όλοι, γνωρίζουμε όλοι, επαρκείς είμαστε όλοι, δεν νομίζω να τα χαφτεί κανείς όλα αυτά. Για άλλους λόγους μπορεί να ψηφίσει Τσίπρα, για να φύγει ο Μητσοτάκης. Ναι, έτσι. Αλλά τι θα κάνει τώρα αμέσως μετά? Θα κάνει τα ίδια που κάνει ο Μητσοτάκης? Δεν απασχολεί κανέναν. Δεν ψηφίζεται γι' αυτό ο Αλέξης Τσίπρας. Δεν υπάρχει γι' αυτό ο Αλέξης Τσίπρας. Δεν έχει έρθει για να λέει κάτι και να το ρωτάει ο κόσμος πώς θα το κάνεις αυτό, να το δούμε πόσο ρεαλιστικό είναι. Δεν είναι, δεν υπάρχει. Τέτοιο θέμα δεν τίθεται καν. Οπότε συνεχίζουμε με τα υπόλοιπα. Ποια είναι τα υπόλοιπα? Τα υπόλοιπα είναι η Ρουμανία του Τσαουσέσκου.
2: Αν πάμε στην Κοβέση, το πρόβλημα ποιο είναι? Ότι στηρίζεται μόνο σε υποκλοπές, δηλαδή σύστημα Τσαουσέσκου, σεκιουριτάτε. Οι σωστές έρευνες δεν γίνονται μόνο με υποκλοπές, γιατί κάποιος μπορεί να λέει κάτι στο τηλέφωνο ή να επικαλείται κάποιον και να δημιουργείται φασαρία χωρίς να υπάρχει αντικείμενο. Δηλαδή μπορεί κάποιος να μιλάει με κάποιον άλλον και να λέει, μην ανησυχείς, εγώ έχω τη βούλτεψη. Είμαι ένοχη.
0: Τι, πώς το ξεκίνησε και πού το κατέληξε ακριβώς? Ότι δεν πρέπει να ενοχοποιείται κάποιος από τις υποκλοπές μόνο, γιατί όλοι οι υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας έχουν, και οι βουλευτές, ενοχοποιηθεί εξαιτίας και αυτού του λόγου, αλλά κυρίως αυτού του λόγου, γιατί δεν γίνεται στο τηλέφωνο, μπορεί να πεις λέξεις που μπορεί να ενοχοποιήσουν ανθρώπους. Δηλαδή μπορεί να πεις το μαλλί πώς είναι σήμερα, και αυτομάτως η Κοβέση που τα ξέρει όλα αυτά να πει ποιος το έχει πει αυτό, βούλτεψη, βάλτε μέσα τη βούλτεψη στη φυλακή γιατί κατηγορείται για το τάδε. Έχει δίκιο. Έχει δίκιο εδώ η κυρία. Βούλτεψη δεν πρέπει από τηλέφωνα, δεν πρέπει από καταγγελίες, δεν πρέπει για κανέναν λόγο να ενοχοποιείται υπουργός και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, γιατί δεν τεκμηριώνεται κάτι. Μόνο αν βρούμε χαρτί, υπογραφή ότι τα έχω πιάσει, έχω λαδωθεί, ο κάτωθ υπογεγραμμένος δηλώνει ότι έχει λαδωθεί. Αν βρεθεί αυτό με υπογραφή, ναι, εκεί να προχωρήσουμε τις διαδικασίες. Όλες οι άλλες διαδικασίες που τεκμηριώνουν και που εφαρμόζονται και σε όλο τον κόσμο, ενοχή, δεν πρέπει σε αυτόν τον τόπο να ισχύουν. Πολύ ωραία άποψη, την αφήνουμε και αυτή, πάμε στον επόμενο πρωθυπουργό.
3: Να ξέρετε πως ότι η διέστησή μου λέει ότι όχι απλά θα πάρετε την ψήφιο αριθμό στις εκλογές που έρχονται, γιατί θα έρθουν σύντομα, ναι. Δεν παίρνει 25%. Ο Μητσοτάκης, δεν το συζητάμε αυτό το πράγμα. Καταρχήν να σας πω ότι παίρνω από Αθήνα, από τους απελόκηπους της Αθήνας.
4: Εκεί που έμενε φτωχός Τσίπρας, μικρό παιδί, λέει, ήταν φτωχός.
3: Εκεί πέρα ήταν κοντά, ναι, εκεί πέρα κοντά ήταν το σχολείο του, δυστυχώς. Μόλις το είχα μάθει και εγώ, λέω, κοίτα εδώ, γειτονάς μου ήταν.
4: Λοιπόν, τώρα με ζωσούνι, είναι πιο καλά εκεί.
3: Λοιπόν, οπότε να σας πω για τη διεύθυνση μου, θα πάρετε διψήφιο, πολύ πιο μεγαλύτερο από το άλλο, και την μεθ' επόμενη θα βγείτε πρωθυπουργός. Το πιστεύω αυτό.
4: Πρώτα ο Θεός και ο ελληνικός λαός.
3: Και σας μιλάει άνθρωπος ο οποίος ψήφιζε Χρυσή Αυγή.
4: Να, με τιμάει το γεγονός ότι οι άνθρωποι πιστεύουν στην ελληνική.
3: Λοιπόν.
4: Πιθήκια! Επιθήκια!

0: Ο Θεός και ο ελληνικός λαός
1: με θυμάει. Και τον μιλάει άνθρωπος ο οποίος ψήφισε Χρυσή Αυγή.
2: Αν οι εκλογές γίνουν φθινόπωρο και δεν θα βγει από ό,τι φαίνεται η κυβέρνηση, είναι οι επόμενες. Οι μεθεπόμενες είναι ένα μήνα μετά. Δηλαδή, και πάλι τέλος φθινοπόρου, αρχές χειμώνα, θα έχουμε τον Βελόπουλο πρωθυπουργό. Το λέει αυτός που ψήφιζε Χρυσή Αυγή και τώρα έχει πάει και είναι στο κόμμα του Βελόπουλου. Και ο Βελόπουλος κάπως κολακεύεται, όπως λέει, με τιμάει η άποψη του λαού. Αλλά πάντα με τον λαό μπορεί να γίνει αυτό. Και πρώτα ο Θεός, πάνω απ' όλα, να τον έχουμε πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Βελόπουλο. Και εμείς το ευχόμαστε. Εμείς, μάλλον, το ευχόμαστε πιο πολύ για τον Χρυσαυγήτη. Θέλουμε τον Κυριάκο Βελόπουλο. Βέβαια, πολλούς θέλουμε. Και τον Τσίπρα θα τον θέλαμε πρωθυπουργό, και τον Κυριάκο Βελόπουλο, και τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, και την Μαρία Καριστιανού. Γιατί όχι, όλοι αυτοί έχουν πει ότι αυτοδύναμα θα κυβερνήσουν. Τον Αδουνάκη τον θέλουμε, εμείς δεν τον θέλουμε. Δεν βλέπω κανένα απολύτως φως. Δεν έχει σημασία, ποτέ κανείς δεν ξέρει. Ο λαός, ο Θεός, όλα αυτά είναι πολύ μεγάλα. Τον Κασελάκη δεν βλέπω να έχουμε πρωθυπουργό. Κάποια στιγμή είχαμε πιστέψει και εμείς, είχαμε στηρίξει φανατικά το Στέφανο Κασελάκη για το τότε κόμμα, μετά στον Μπουζουξίδικο και μετά στο άλλο κόμμα που μετονομάστηκε και έγινε ένα άλλο κόμμα, τώρα είναι Δημοκράτες. Του φύγε και η τζάκρη. Μετά από αυτό το χτύπημα, μετά από αυτή τη μαχαιριά, γιατί η αποχώρηση στην τζάκρη δεν είναι μαχαιριά μόνο για τον Κασελάκη, είναι για όλους μας. Είναι τραγικό το γεγονός ότι έχει αποχωρήσει. Πρέπει επιγόντως να βρεθεί κόμμα και νομίζω θα βρεθεί. Για να είναι η τζάκρη στην επόμενη Βουλή, δεν μπορεί να υπάρχει Βουλή, εκπροσώπηση, λαός, χωρίς την φωνή, την αντιστασιακή φωνή, τη ρωμαλαία επίσης φωνή, τη ρηξικέλευτη όπως λέμε φωνή της Θεοδόρας Τζάκρη. Έχει μείνει ως παρακαταθήκη προς τις επόμενες γενιές και την τωρινή γενιά, μην την αγνοούμε την τωρινή γενιά, πάντα για τις επόμενες γενιές νοιαζόμαστε, και η τωρινή γενιά τρώει γραβιέρες από απόσταση, και για την τωρινή γενιά και για τις επόμενες. Έχει μείνει παρακαταθήκη η δήλωση της Τζάκρη από το πρόσφατο συνέδριο του Κασελάκη.
3: Δεν σας κρύβω πως αν δεν είχα γνωρίσει και εγώ τον Στέφανο Κασελάκη και μέσα από αυτόν όλους και όλους εσάς, μπορεί να τα είχα παρατήσει και ίδια. Γιατί αναρωτιόμουν ως πότε θα αντιστέκομαι. Γιατί αναρωτιόμουν ως πότε θα αντιστέκομαι.

0: άλλος μου μένει ακόμα μέχρι να ιτηθώ κι εγώ από αυτό το πανίσχυρο σύστημα.
1: Κράτα Θοδώρα και θα γίνει το μεγάλο πείδημα που έλεγε η Μαρινέλα. Πρέπει να κρατήσει, δεν πρέπει, εγώ, να, σε τέτοιες στιγμές δύσκολες για αυτούς τους ανθρώπους που τα δίνουν όλα στον αγώνα, όπως η Τζάγκρη, έχει ψηφίσει τρία μνημόνια. Όχι ένα, όλοι έχουν από ένα-δύο. Ο Άδωνης και η Τζάγκρη έχουν τρία μνημόνια, μείδων μνημόνιο. Η Τζάγκρη βέβαια από διαφορετικά κόμματα, νομίζω και ο Άδωνης το πρώτο, δεύτερο, τρίτο, είχε αλλάξει. Αλλά όλο αυτό ήταν για την ίδια μια στιγμή, μια μάχη αντίστασης, μια διαδικασία αντίστασης. Και με πολύ δυνατό τρόπο τα έδινε αυτή τη μάχη, θυμόμαστε όλοι με τι πάθος υποστήριζε την κάθε της επιλογή και τα κατάφερε. Και βέβαια πάντα έχει στο πίσω μέρος του μυαλού της μην ενσωματωθεί, μην την νικήσει το σύστημα. Και μπορεί τώρα αυτή την απόφαση που έλαβε χτες, αλλά σύμφωνα με τον Κασελάκη την έδιωξε ο ίδιος, αλλά δεν την έλαβε η ίδια, δεν έχει σημασία. Σύμφωνα με το γεγονός το χθεσινό της αποχώρησης, φυγής, διοξήματος, πετάματος έξω από το κόμμα των Δημοκρατών, μπορεί όλο αυτό να της δημιουργήσει ιτοπάθεια ψυχολογικά και να νιώθει ότι έχει νικηθεί από αυτό το σύστημα που τόσο λυσαλέα έχει παλέψει. Όχι. Να κρατήσει ψηλά το φλάμπουρο του αγώνα. Και βοηθάνε και τα ψηλοτάκουνα σε αυτό. Και από εκεί και πέρα, τα πολύ ακριβά δεν εννοώ γενικώς ψηλοτάκουνα, τα πολύ ακριβά αυτά τη γνωστή μάρκα με τα κόκκινα από κάτω. Και να.
2: Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου. Είδη φανοποιίας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν. Σχεδιασμένα για να αποδίδουν. Φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 2641 3003 16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.
3: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
4: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
3: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
4: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
3: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
4: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, ειδική.
5: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
6: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Antenna Star 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.

0: τάκ, το φρέναρε. Μια χαρά, θα μπορούσε να έχει φρενάρει σε οποιαδήποτε στιγμή. Το τραγούδι εδώ, διασκευή βεβαίως, η Καλίνκα, με όλα μέσα, με τούμπα, να ακούσατε ρυθμούς και όλα τα σχετικά. Εδώ η Ελληνοφρένεια, τελευταία εβδομάδα για αυτή τη σεζόν. Ξεκινάμε σήμερα Δευτέρα και τελειώνουμε την Παρασκευή. Μετά ξανά Σεπτέμβρη ή τέλος Αυγούστου, ούτε ξέρω. Θα τα δούμε όλα αυτά, γιατί μπροστά μας έχουμε τη διακοπή. Οπότε αυτά θα τα πιάσουμε αργότερα. Την Πέμπτη φαντάζομαι που θα είμαστε εδώ με τον άνθρωπο, θα ξέρουμε πότε ξεκινάμε. Οπότε ζητάτε και στις παραγγελιές και αφιερώσεις που θέλετε οτιδήποτε για να παίξει την Παρασκευή καλοκαιρινό, κάτι που έγινε τη σεζόν που ολοκληρώνουμε αυτή την εβδομάδα ή ό,τι άλλο θέλετε. Εσείς ξέρετε, είστε πολύ έτσι επαρκείς σε τέτοια θέματα. 2-11-10-80-8-80, αυτό είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας. Εκεί ζητάτε, από αυτόν ζητάτε. Αύριο έχει και γιορτή, έχει και παράσταση στο θέατρο της Δώρα Στράτου εδώ στην Αθήνα, κάτω από τη σκιά της Ακροπόλεως. Και με το φεγγάρι να ανεβαίνει για να γίνει πανσέλινος, αν δεν κάνω λάθος. Ο Δημήτρης Κύρκος ρυθμίζει τον ήχο πολύ απλά σε ένα στούντιο μέσα. Θα πάμε να ακούσουμε πρώτο μέρος λαού, πρώτες διαφημίσεις και εδώ είμαστε.
1: Αποστολή,
2: έλα.
1: Μια παράκληση.
2: Ναι.
1: Το δίθο Σαββάτο συμπληρώνεται μια επέτειο από το θάνατο του αρχηγού τη Επαναστάσεω. Αν θε τη Δευτέρα, πάλι ένα μικρό απόσπασμα από τι τελευταίε ώρε του Γεώργιου Παπαδόπουλου.
2: Δευτεριάτικα με μετό δεν είναι ωραίο.
1: Ευγνώμων θα σου είμαι.
2: Ναι, ναι. Αντέχω και να μην μου είσαι.
1: Όσο μπορεί, δεν πειράζει, φίλε. Είσαι δημοκράτη.
3: Άρχι το ιδανικό και το ιδανικό είναι ένα. Ελά, Ελίπ.
1: Έχουμε πόλεμο!
2: Ω, γράψου καλέ!
1: Ναι, γεια σας, παραπολιτικά!
2: Ναι, ναι.
1: Την Ελληνοφρένεια θα ήθελα.
2: Ίδια.
1: Μπαλουρδο Χιονάτη!
2: Έλα!
1: Πότε κλείνετε?
2: Την Παρασκευή.
1: Μόλις άφησα μια οικογένεια Ισραηλίτη στο αεροδρόμιο.
2: Τα ρήφασε κι εσύ?
1: Όχι, τα ρήφασε, τράνσφερα, οδηγός.
2: Ούμπερ και τέτοια?
1: Ναι.
2: Κατάλαβα. Αυτά που βρίζουν τα ρήφες, ναι.
1: Το ρωτούσα τον ένα που κατόταν δίπλα, τέλος πάντων, ποια είναι η κατάσταση και ποια είναι η γνώμη για τον Νετανιάχου. Έλα,
2: και?
1: Εντάξει. Απλά δεν έχει καλή γνώμη.
2: Α, αυτό, ας κρατήσουμε αυτό, μάλιστα.
1: Τουλάχιστον δεν ήταν σαν αυτούς που κάνουν κολοδάχτυλα και τέτοιο, αλλά τέλος πάντων.
2: Okay.
1: Πατρίδα σερβιτόρα που λέει και ο Κατσιμίχας ο Καρατζίδης.
4: Πες μου τι θα κάνεις τώρα, έτσι που σε καταντήσαν, πατρίδα σερβιτόρα.
1: Έλα, Αποστολή.
2: Έλα.
1: Τι κάνεις, γλυκά μου?
2: Οπα.
1: Αγάπη μου, εσύ.
2: Τι έχουμε, τι έχουμε.
1: Λατρεία μου.
2: Πέσιμο.
1: Πέσιμο, κανονικό.
2: Να.
1: Να σου πω, πότε να έρθω να κάτσω στα γονατάκια σου?
2: Την Τρίτη στην παράσταση, 30 του μηνός.
1: Έτσι, μπράβο, κάνω και αφήμιση, αγόρι μου.
2: Εσύ. Με προκάλεσες, δεν είχα σκοπό.
1: Ναι, το ξέρω, είσαι τέτοιος.
5: Ναι.
2: Λέγεται.
5: Γεια σου Αποστολή, είμαι η Βασιλική.
2: Γεια σου Βασιλική.
5: Μου ήρθε η μαμά. Εγώ σκέφτηκα τέλος να το σταματήσω όλα τα σχολεία, τα αγγλικά, τα αραβικά, ό,τι κάνω, τα ακροματικά. Το θέλω για να γίνει τελιβερά, αφού είναι τόσο πλούσιο.
2: Τελιβερά να γίνει, τι θα γίνει τώρα, τι συζητάμε.
5: Για την τελιβερά, αν είναι τόσο πλούσιοι.
2: Άσε τις σχολές, άσε τα διαβάσματα τώρα. Δίπλωμα να πάω να πάρεις.
6: Βγαίνει στους δρόμους, αν δεις πόσες τελιβεράδες κυκλοφορούν και είναι το πιο επικερδές επάγγελμα αυτόν τον καιρό, καταλαβαίνεις.
5: Γι' αυτό, για να σταματήσω το σχολείο.
2: Τι είπες, σταμάτα τα όλα τώρα, μηχανάκι.
7: Όπα, σε πέτυχα.
2: Ω, γέροντα την ευχή.
8: Ω, γέροντα η ευχή.
7: Όλο την ευχή. Φίλε, εντάξει, τα όνειρα γίνεται πραγματικότητα.
2: Ποιο ήταν το όνειρο?
7: Αυτό έχω να πω. Το όνειρο να σου μιλήσω. Ξέρεις ότι σε έχω πάρει και στο τηλέφωνο σήμερα.
2: Σιγά, μωρή.
7: Όχι, ρε. Μη με λες, μωρή. Μη είχες πει και την παράσταση μια φορά, μωρή. Πίσω από ένα φίκο που ήταν έτοιμος να πέσει επειδή δεν σε έβλεπα εγώ και τον κουνούσα.
2: Α, τον κουνάς το φίκο.
7: Μόνο τον κουνάω, δεν κάνω τίποτα. Πολύ θέλουμε να δηλώσουμε συμμετοχή στις διπλές που δίνεις για την τελευταία παράσταση.
2: Καταρχάς Αποστόλης.
7: Τόλης σε ξέρουμε.
2: Από πού με ξέρετε Τόλη, ποτέ δεν είπα Τόλης. Όχι.
7: Ναι, αλλά ο Τόλης είσαι Τόλης καρδιάς μου. Τώρα Αποστόλης καρδιάς είχε πάει.
2: Τέλος πάντων.
7: Δεν κολλάει.
2: Να το δεχθώ γι' αυτό. Λοιπόν, τι συμμετοχή, δεν δίνω προσκλήσεις για σήμερα.
7: Δεν δίνει.
2: Δεν δίνω σήμερα.
7: Χτες δεν πέτυχα. Σήμερα που πει, σε πέτυχα δεν θα πάρω.
2: Λοιπόν, θα ξαναδώσω Δευτέρα ή Τρίτη το νου σου.
7: Τι θα μου δώσει, εφόσον δεν θα μου δώσει πρόσκληση.
2: Πρόσκληση θα δώσω Δευτέρα ή Τρίτη.
7: Εσύ σήμερα όμως τι θα μου δώσει, θα μου δώσει πρόσκληση.
2: Την αγάπη μου.
7: Αντάξει,
2: έστω. Καλά δεν είναι.
7: Καλά είναι. Άμα σ' ακούμε, φτιαχνόμαστε. Δεν μπορώ να πω από πού σ' ακούμε κάθε μέρα. Θα κλείσει την υπουργεία. Αλλά σ' ακούμε, ρε φίλε.
2: Ας θα ήθελα πάρα πολύ να ξέρω από πού με ακούτε.
7: Άμα δεν μας δώσει πρόσκληση, θα σου έρθουμε μάλλον από κοντά να σου πούμε. Αλλά σε αυτή μόνο, δεν απαγορεύεται κάπου αλλού.
2: Εντάξει, στο αυτή με λίγη γλωσσίτσα.
7: Το δικό σου να παίζω εγώ και τι στον κόσμο.
2: Περιμένω.
7: Έλα, φιλιά, να είσαι καλά.
2: Έλα, γεια.
7: Συνέχα. Πες το Τίμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά.
9: Παραπολιτικά 90,1.
10: Ο Πεκεμπλέ με μπρατσάκια. Αποστόλης Μπαρμπαγιάννης, Τσολιάς and the Τσόλια Band. Ελάτε στη γιορτή μου, την 3η, 30 Ιουνίου, στο Λόφο του Φιλοπάπου, στο θέατρο της Δώρα Στράτου, για ένα σατυρικό υπερθέαμα, μια παρέλαση γαλάζιων λαμόγιων και αριστεριστών καιροσκόπων. Θα ακουστούν ο λογαριασμός της Λιόλιου, το Άπατσε Άπατσε και ο ύμνος του Ελλάς, ο αφεντικός. Ο Πεκεμπλέ με μπρατσάκια, 3η, 30 Ιουνίου, στις 9.30, εισιτήρια στο more.com.
9: Χορηγός επικοινωνίας, παραπολιτικά 90,1. Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr. Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
11: Κρατάς μυστικό?
12: Κρατάω.
11: Φιλάς σταυρό?
12: Φιλάω.
11: Παντρεύομαι.
12: Σόπα!
11: Αλλά...
12: Ο γάμος θρησκευτικός?
11: Όχι.
12: Πολιτικός?
11: Νο.
12: Τότε.
11: Κλιματιστικός.
9: Κλιματιστικό Σέντο. Με εγγύηση εφόρου ζωής και full after sales service. Όχι απλά το παίρνεις, το παντρεύεσαι.
11: Αλλά.
9: Σέντο. Με εγγύηση εφόρου ζωής. Όροι και προϋποθέσεις στο sendo.world.
13: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Και αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες cyber security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business. Vodafone Business. Together we can.
9: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.

Δηλαδή δεν έχει μείνει τίποτα όρθιο σε αυτή τη χώρα. Τι συμβαίνει? Άρα ένα θέμα, αλαζονία και καλάμι μπαμπού.

0: πούμε.
1: Τα πράγματα πηγαίνουν καλύτερα.
0: Τι λες?
2: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Και είναι πολύ ωραίο πως λέει το καλάμι μπαμπού. Η Ντόρα Μπακογιάννη, τον μπαμπού που λέμε όλοι, μπαμπού. Είναι εδώ με παχύ μπι, με έντονη εκφορά του μη μέσα στο μπι, μπαμπού. Είπαμε έτσι να τα κωδικοποιήσουμε κάπως, είναι το πρώτο και το δεύτερο θέμα, πολύ σημαντικά για την ίδια, τα μοιράστηκε μαζί μας. Δίνει ο Τσίπρας προχτές, έδωσε στον Σρόιτερ την Πέμπτη Παρασκευή, την προηγούμενη εβδομάδα, συνέντευξη να πει για το νέο κόμμα, αυτά που ήθελε να πει κτλ. Και κάποια στιγμή τον ρώτησε ο Σρόιτερ πού θα βρει τα λεφτά, αυτό που λέγαμε και πριν, και απάντησε ο Αλέξης Τσίπρας. Η απάντηση όμως που έδωσε ευνοεί λίγο τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
3: Επί της ουσίας το ερώτημα είναι οικονομία. Αν θα πάμε σε μια αύξηση της φορολογίας σε συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες.
4: Θα σας πω. Και θα απαντήσω πάρα πολύ ευθέως στο ερώτημα που θέτεται με μεγάλη ακρίβεια. Η δημοσιονομική δυνατότητα της ελληνικής οικονομίας από το 2019 και μετά είναι τέτοια που δεν δημιουργεί καμία ανάγκη για αύξηση φόρων.
3: Σας ευχαριστώ.
4: Προκειμένου να ικανοποιηθούν όλες οι επιδιώξεις που μέχρι τώρα εμείς έχουμε εξαγγείλει. Mm-hmm. Δηλαδή η ελληνική οικονομία υπεραποδίδει.
3: Σας ευχαριστώ.
4: Ετησίως υπεραποδίδει πάνω από τα επλονάσματα που είναι η υποχρέωσή της γύρω στα 6 δισεκατομμύρια ευρώ. Άρα λοιπόν υπάρχει χώρος και υπάρχει δυνατότητα, δημοσιονομικός χώρος.
3: Σας ευχαριστώ.
4: Να ικανοποιηθούν πολιτικές παρεμβάσεις ενίσχυσης mm-hmm. της κοινωνίας με ένα άλλο μείγμα πολιτικών ενδεχομένως, χωρίς να φορολογηθούν ούτε τα μεσαία, ούτε τα χαμηλά, ακόμα και ούτε τα υψηλά εισοδήματα.
2: Μόνο το 1%. Θα φορολογηθεί μόνο το 1%, γιατί από εκεί θα εισπράξουμε, όπως είπε, για να δώσει, να κάνει τα δωρεάν μέσα μαζικής μεταφοράς. Έτσι λοιπόν εδώ, τι υπεραπόδοση, τι πάει καλά οικονομία, τι υπάρχει, υπάρχουν λεφτά στην άκρη, τι κάτι 6 δις άκουσα. Γενικώς μιλάει με πολύ θερμά λόγια για την οικονομική πολιτική του Κυριάκου Μητσοτάκη, πάνω στην οποία και στα αποτελέσματά της θα πατήσει ο ίδιος όταν γίνει πρωθυπουργός. Το ευχόμαστε αύριο, μεθαύριο, με επόμενες, μεθεπόμενες εκλογές, να υλοποιήσει το πρόγραμμα του λαός. Τώρα μέρος δεύτερον.
5: Απίστευτο.
6: Ανέλπιστο.
5: Καλημέρα. Ανέλπιστο. Και παλιά γύρω στη 1.30 έπιανα γραμμή.
6: Hey, καλή ώρα είναι αυτή. Να πούμε την αλήθεια.
7: Τέτοια ώρα είναι το ρότερο σεξ.
5: Δεν θέλω, παίρνω από τις 1 και 10. Λοιπόν, γεια σου Αποστόλη, μου τι κάνεις?
6: Καλά.
5: Καλά, έτσι πήρα να πω ένα γεια. Δεν θέλω να με βγάλει.
6: Αυτό ήτανε μόνο.
5: Να σου πω ένα γεια.
6: Καλά.
5: Α, σε βλέπω και στα Instagram και ήθελα να σου πω ένα γεια.
6: Με βλέπεις στα Instagram και την άλλη στην παράσταση. Μην με βλέπεις στα Instagram μόνο.
5: Θα έρθω, έρχομαι στην παράσταση. Έχω έρθει.
6: Α, έρχεσαι.
5: Έρχομαι, ναι.
6: Να ξανάρθεις τώρα, 30 του μήνα, δώρα στράτου.
5: Θα έχει φοντάν.
6: Θα έχει. Φινάλε σεζόν. Έλληνα με ευχηθείς, γαϊδούρα.
5: Γιατί ρε ζει,
6: παρέ. Γιατί είναι η γιορτή μου, γι' αυτό.
5: Ναι, αγάπη μου.
8: Έλα ρε Δημήτρα.
6: Έλα.
8: Είμαι στο κότερο. Θέλω 3 σουβλάκια και 2 πίτσες. Μπορείς?
6: Δίπλα είμαι στο δικό μου. Χα, καλό, ε.
8: Καλό.
9: Ναι, θα έρθει σε καμία ώρα από τώρα η παραγγελία. Το παιδί έχει κάνει μια παράκαμψη μέσω φλίσβου. Γιατί πλημμύρισε το κότερό του.
8: Πού ακριβώς το σήκωσε, ρε φίλε? Σε παίρνω πόση ώρα. Έξω από το σπίτι του λαού ακριβώς.
6: Ναι, περιμένω πότε θα φτάσει απ' έξω γι' αυτό.
8: Μας βλέπεις με κάτι.
6: Μέσα είμαι, αλλά... ακούω τα μηχανάκια.
8: Είσαι μαζί με τον Μαρκόνι και μας ψεκάζεις.
6: Ναι, δεν θέλετε και πολύ.
8: Αυτά τα σούργελα, η Μούλτεψη και το Γεωργιάδη και το άλλο το σούργελα του Μωρίδη, και είναι τα μαζεύω Μητσοτάκη. Σε ποιους απευθύνονται, σε ηλίθιους?
6: Ναι.
8: Σε ποιους?
6: Ναι.
8: Σε ηλίθιους.
6: Ναι. Τι θες, ναι.
8: Ναι, έχεις ένα δίκιο, σε ηλίθιους απευθύνονται.
6: Δεν μπορώ άλλο αυτές τις ερωτήσεις, ναι. Ξεκάθαρα ναι.
8: Ξεκάθαρα ναι. Έχεις τα δίκια σου.
10: Καλησπέρα.
6: Καλησπέρα.
10: Αποστολή.
6: Ναι.
10: Έλα, σε έπιασα. Άκουγα την τέτοια που είχατε βάλει εκεί με τον Κασελάκη και με τον Άδωνη.
11: Εμείς επιθυμούμε να καταργηθούν τα κομματικά ψηφοδέλτια στο συνδικαλισμό.
10: Πολύ ωραίο. Ισχύει ένα στίγμα που είχατε βάλει με τον άλλον το γυμναστηριακό, ότι άμα πάει ο Κασελάκη στη Νέα Δημοκρατία τον φέρετε? Γιατί είστε πολύ κοντά αν το έχετε βάλει το στίγμα. Κρίμα να φέρετε το.
6: Έρχεται σιγά-σιγά,
10: Επειδή φαινότανε, όχι πως δεν το βλέπατε, και εσείς το βλέπατε. Ελπίζω να μην έχετε κάνει τη βλακία να το βάλετε στο στίγμα.
6: Δεν θυμάμαι, νομίζω δεν το έχω το στοίχημα, όχι.
10: Γιατί έτσι είχα ακούσει, μπορεί να το είχε πει και αυτός έτσι, ότι άμα πάει εκεί θα με φέρει τις εκπομπές σας, δεν ξέρω εγώ τι έλεγε.
6: Όχι, δεν το φας τη μάπα, μην ανησυχείς.
10: Λοιπόν, άρχεται, φοβάμαι.
6: Νομίζω δεν το είχα βάλει, θα τον γλιτώσω το γυμναστηριακό, μην αγχώνεσαι.
10: Εντάξει, αυτό γιατί δεν τον αντέχω.
12: Κάντε ρε, σήκωσε το και ζέστη, θα σκάσουν. Τελικά ο Ταρίφας ο γυμναστηριακός θα βγει αληθινός με τον Κασελάκη που λέγει θα πάει στη Νέα Δημοκρατία.
6: Αυτό φοβόμαστε όλοι.
12: Έτοιμος είναι. Καλά, είτε πάει είτε πάει, ό,τι να γίνει θα γίνει από αυτούς. Έτσι,
6: από αυτούς ναι, το γυμναστηριακό μη φάμε στη μάπα.
12: Αυτό Ακριβώς, θα βγαίνει να λύσει. Τα έλεγα εγώ.
6: Αυτό ή ότι έχει πει ότι άμα πάει στη Νέα Δημοκρατία πρέπει να τον καλέσω εδώ.
12: Α, ναι, είχατε κάνει.
6: Άσε με τώρα, νομίζει είναι απλά τα πράγματα.
12: Εδώ να σε δω, εσένα τώρα να σε δω σε αυτό.
6: Άστο.
0: Σε έπιασα καβλιαρί μου ο κοιματριακός εδώ.
6: Αγόρι με εσύ, ναι.
0: Εμένα θα μ' ακούτε πουτανάκια.
6: Όχι.
0: Αν σας είπα ότι ο Κασελάκης θα έρθει Νέα Δημοκρατία, θα το θυμάσαι. Είδες η πρώτη επαφή με τον Άδωνη και έχουμε πολλά κοινά και αυτά.
13: Το να δούμε το πρωί μπόνους, αυτό που λες να παίρνεις μπόνους παραγωγικότητας, αυτό είναι ουσία εισήγηση.
11: Εάν αποδεικνύεται ότι γίνεται στα απογευματινά χειρουργία.
13: Εμένα μου αρέσει αυτό. Δεν είναι καθόλου αριστερό, πρέπει να σου πω.
6: Αυτό, αυτά φοβάμαι και φοβάται και ένας ακροατής. Με πήρε, μου λέει, ελπίζω μην έβαλε το στοίχημα με το γυμναστηριακό και το φάμε στη μάπα.
0: Μαλάκα, είστε δεσμευμένος.
6: Δεν το έχω βάλει το στοίχημα.
0: Ότι, ας τις μαλακίες υπάρχει ραδιοφωνική εκπομπή, είσαι δεσμευμένος.
6: Βρέστε.
0: Θα έρθω εκεί, θα σας πηδήξω κανονικά. Ήθελα να πω όχι και για τους Μητροπολίτες που δεν έχουν καμία σχέση με το Χριστούλη που είχε ένα πανοφόρι με τις λιμουζίνες και τους μπράβους και τα χρυσάφια. Ήθελα να το πω και αυτό, βάλτο άλλη φορά.
6: Α, είσαι και Χριστιανούλης, δεν το ήξερα.
0: Εγώ ρε φίλε, έχω πίστη σε κάτι και ο καθένας έχει ό,τι θέλει. Ναι, μωρή λουλου, άμα με γνωρίσεις και καταλάβεις ποιος είμαι, όταν θα γνωριστούμε όμως, γιατί με πέντε κουβέντες στο ραδιοφωνικό σταθμό, τι να καταλάβεις ρε παλαιομαλάκα, έχω πειράξει εγώ άνθρωπο ποτέ, γιατί.
6: Και ήταν και αγωνία μου μεγάλη να σε γνωρίσω.
0: Μωρή λουλου.
6: Μακάρι να κάνει το βήμα ο Κασελάκης να σε γνωρίσω, πώς και πώς περιμένω.
0: Έτσι κι αλλιώς, εκεί είσαι δεσμευμένος, κουβαλίτσα τη γιάννησα.
2: Αυτό με τον Κασελάκη είναι πολύ ωραίο που γίνεται και που λένε εδώ τα παιδιά, όπως το όλες με τον ταξιτζή, τον γυμναστηριακό, ότι για εκεί είναι, για Νέα Δημοκρατία είναι. Έχει όλα τα έγκυα που λέμε, όλα τα προσόντα να γίνει υπουργός της κυβερνήσεως ή σε κάποιον αναβαθμισμένο ρόλο. Απλά κάνει τη θητεία του τώρα το, πώς το λέμε αυτό, το αγροτικό του, με τα κόμματα εκεί τα που έχει φτιάξει, πήγε στο ΣΥΡΙΖΑ, μετά φτιάξει το άλλο, μετά τώρα το παράλληλο. Οπότε σιγά σιγά θα καταλήξουν εκεί και για εκεί είναι, όντως η χημεία με τον Άδων ήταν πάρα πολύ όμορφη. Βέβαια θα τους προλάβει. Θα τους προλάβει ο Βελόπουλος που θα γίνει πρωθυπουργός, όπως είπαμε, στις μεθεπόμενες, και εκεί, όταν γίνει πρωθυπουργός, μπορεί και από πριν, θα ικανοποιήσει ένα πάγιο αίτημα των Ελλήνων.
14: Αλλά ξέρετε τι κάνανε, τον κλείσαν τον ΟΕΚ και ό,τι ακίνητη περιουσία είχε ο ΟΕΚ, τη λαϊλάτισαν.
15: Τα 2,150 εκατομμύρια που πήγαν, πρόεδρε.
14: Τη λαϊλάτισαν, σου λέω, ξέρω τι σου λέω.
15: Α, ωραία, ευχαριστώ πολύ.
14: Να είσαι καλά.
15: Καλημέρα, ευχαριστώ πάγκε.
14: Η πρότασή μου είναι σπίτι για κάθε πολίτη και μπορούμε να το κάνουμε, σας το λέω, σπίτι για κάθε πολίτη. Ούτε νίκια να πληρώνεται τίποτα. Και για τα νίκια υπάρχει και άλλη λύση, τέλος η εφορία.
2: Αυτό το δεύτερο δεν το κατάλαβα τι εννοεί τέλος η εφορία, αλλά οκ. Το άλλο είναι το σημαντικό που λέει σπίτι για κάθε πολίτη. Όχι στα χέρια τραπεζίτη, πάει τέλειος αυτό. Εδώ θα έχει ο κάθε πολίτης από ένα σπίτι. Τώρα ιδιόκτητο μάλλον, όχι με ενίκιο, ή θα το χρηματοδοτεί το κράτος. Άρα θα είναι σαν ιδιόκτητο. Είναι πολύ ρεαλιστική επίσης πρόταση, επειδή έρχονται εκλογές σιγά σιγά και ήδη ακούγονται δράκοι από παντού, πετάνε και θα τσιμπήσει και κόσμος, θα τσιμπήσει. Θα επιλέξει ο κόσμος με την, ως νουνεχής που είναι, την καλύτερη πρόταση κυβερνητική για να προχωρήσει η ζωή του από εδώ και πέρα. Δεν ξέρω αν τα σπίτια θα είναι παραθαλάσσια, αυτά που θα δώσει ο Βελόπουλος, το σπίτι σε κάθε πολίτη. Όσοι πάντως μείνετε, μένετε στη θάλασσα, να προσέχετε τους λαγοκέφαλους. Και γι' αυτό, για να κάνουμε μια επανάληψη του τι ακριβώς έχει συμβεί με το ψαράκι αυτό το πολύ συμπαθητικό που έχει έρθει, ο Πάνος Μπούσαλης έφτιαξε ένα ωραίο τραγούδι επικαίρο με τίτλο «Ο Λαγοκέφαλος».

0: ο στίχος του έρωτα το σκοτεινό το πέλαγος μου φέρθηκε σαν άμελαγο κέφαλος, βέβαια σατυρική σκοπτική διάθεση, πολύ ωραίος στίχος, βαλκανικός, ό,τι πρέπει να έκανα τραγούδι για την επικαιρότητα, πολιτικό αμυγός τραγούδι, μιλάει για τις επικηρύξεις μέσα και τις αποκηρύξεις όλα μαζί. Φτάσαμε στο τέλος, τρίτο μέρος λαού, αμέσως μετά διαφημίσει μαγκαζίνο, αύριο τα υπόλοιπα, γεια σας.
1: Το αντίθετο του Καραμαλή που έλεγε «Διασφαλίζουμε την ασφάλεια».
2: «Διασφαλίζουμε την ασφάλεια».
1: Ξέρεις ποιο είναι?
3: Ποιο?
1: «Ο μαλακίζουμε τη μαλακία».
3: Α, καλό είναι.
1: Καλό είναι. Να πω κάτι για την κυρία Μπακογιάννη που λέει ότι άμα δείτε το τόπουλο στον δρόμο τι θα κάνει. Ό,τι κάνουμε κι εμείς, κυρία Αλεξία μας, εμείς που σας λέμε στην τηλεόραση, έχετε κυβερνήσει τόσα χρόνια και είστε υπέτειοι για αυτή την καταστροφή της χώρας, ό,τι κάνουμε κι εμείς όλοι. Υπομονή, τίποτα άλλο.
4: Εγώ φταίω ρε Αποστόλη που ο Τσίπρας στο Σόιντερ μου άγγιξε το σημείο G. Εγώ φταίω.
3: Δεν ήθελες και πολύ, αγγιγμένος ήσουνα. Ήδη το έπαιζες λίγο πριν ξεκινήσει η συνέντευξη.
4: Πρόσεξε τώρα, σε μένα που 23 χρονών έγινα αφεντικό.
3: Άντε
4: 25
3: πάλι.
4: Χρονών συνεταιρίστηκα με το αφεντικό μου το
3: πράγμα. Δεν τελειώνουμε με αυτό το πράγμα.
4: Περίμενε μωρέ μαλάκα. Λοιπόν, και λέει ο Τσίπρας και με ερέθησε, με τρέλανε, με αντάριασε.
3: Ήθελες
4: λέει
3: και πολύ εσύ.
4: Ότι εμείς θέλουμε να κυβερνήσουμε και ότι δεν είμαστε ένα κόμμα για μαρτυρίας.
5: Θέλουμε να είμαστε κυβερνός αριστερά.
6: Ένα μπατσά περιποιημένο δώσ' μου.
5: Και όχι αριστερά της διαμαρτυρίας.
4: Εκεί Αλέξη Τσίπρα που με τελείωσες, αγόρι μου.
3: Εγώ στο έχω ξαναπεί. Ο Τσίπρας ακούει ελληνοφρένεια. Και δεν είναι ότι ακούει ελληνοφρένεια. Ξεσηκώνει από την ελληνοφρένεια και τα χρησιμοποιεί. Σε ακούει να λες, να λες, να λες. Τα ξεσήκωσε. Δεν θέλει και πολύ. Τι νομίζεις, έχει κάποια σκέψη ιδιαίτερη?
4: Άκουσες μωρή κλαψομούνα καλαμούκι. 20 χρόνια κλαψομούνα. Να σου πω κάτι ρε. Ποιος είναι πρόεδρος τώρα θα τέμπει? Ο Ασλανίδης δεν είναι?
3: Ναι.
4: Λοιπόν, κύριε Ασλανίδη, πρέπει να αποδείξετε ότι είσαστε καλύτερος από την Καριστιανού. Λοιπόν, εγώ θα δώσω μια ιδέα η οποία μπορεί να την κοροϊδέψετε εσείς, αλλά εγώ επειδή βαθιά μέσα είμαι καπιταλιστής, θα την πω. Αν δώσει ο κάθε Έλληνας 10 λεπτά, μαζεύουμε 1 εκατομμύριο. Να επικηρύξει την αλήθεια ο Ασλανίδης, δηλαδή όποιος βγει και πει την αλήθεια τι έγινε με την πυρόσφαιρα και το ένα και το άλλο, θα του δώσει 1 εκατομμύριο. Αλλά να αποδειχθεί στο δικαστήριο και να πάνε μέσα. Ασλανίδη, με 1 εκατομμύριο να είσαι σίγουρος ότι θα ανοίξουν στόματα. Είδες τι έγινε με τον Ταλαμάνια? Με 200 χιλιάρικα βγήκε. Εσύ με 1 θα ανοίξουν πολλά στόματα. Κατάλαβες? Γιατί όλοι αυτοί για το χρήμα πουλάνε όχι το Μητσοτάκι και τη μάνα τους την ίδια.
5: Και επίσης ένα πολύ σημαντικό επίτευγμα, σπάνιο στην πολιτική. Έχασα και έφυγα, αλλά με το κεφάλι ψηλά.
4: Μπράβο!
5: Μπορώ να κυκλοφορήσω στο δρόμο. Δεν μου, μου καταλογίζουν λάθη και αστοχίες.
7: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πράκτικα, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πράκτικα βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πράκτικα.
8: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58240.
7: Σκέψου, πράκτικα.
9: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανείας, γεννήτριες και αεροσυμπιεστές, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
10: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς το Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια. Και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ. T-shirt από 7 ευρώ. Και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
11: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
12: Γρήγορα παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
13: Α, φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
11: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
12: Τι ήταν αυτό! Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
13: Φοβάμαι!
12: Σταμάτα κι εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
11: Να το! Το βρήκαμε πια!
12: Μπράβο!
9: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
14: Συνεργασία.
9: Μυστήριο. Δράση.
14: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
9: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
14: Συνεργάσου με την παρέα σου.
9: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
14: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
9: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
15: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρία στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου. Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλή του 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23-615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
16: Η ώρα είναι 2. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
17: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
18: Ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.

0: μαγκαζίνο.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, η ώρα είναι 2 και 2 πρώτα λεπτά και ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο στα παραπολιτικά στους 90,1. Στο μικρόφωνο η Ιέρη Πανάγου. Στην αρχισυνταξία η Κατερίνα Πλατή. Στην δημοσιογραφική παραγωγή ο Παναγιώτης Κάτσιος. Στον ήχο απέναντί μου βρίσκεται ο Δημήτρης Κύρκος. Και στο τηλεφωνικό κέντρο η Ελένη Τάγκα. Οι κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους.
0: Σε λίγο στο μαγκαζίνο.
1: Κρίσιμη σύσκεψη στο Μαξίμο υπό τον Πρωθυπουργό με αιχμή την ακρίβεια. Στο τραπέζι συμφωνία με βιομηχανία και σούπερ μάρκετ για μειώσεις τιμών ή παράταση του πλαφών. Σε λίγη ώρα οι επίσημες ανακοινώσεις. Στη Βουλή η ρύθμιση για τα ηλεκτρικά πατίνια. Απαγορεύεται η χρήση τους για τους κάτω των 17 ετών. 1000 ευρώ το πρόστιμο σε όσες εταιρείες εκμισθώνουν σε ανήλικους. Αυστηριοποιούνται οι κυρώσεις για τους οδηγούς. Ποινή 350 ευρώ σε όσους ξεπερνούν τα όρια ταχύτητας. Πάνε ταμείο οι δικαιούχοι του επιδόματος παιδιού. Ποιοι θα λάβουν τα 150 ευρώ από αύριο, ποιοι τον Αύγουστο και ποιοι γονείς κόβονται λόγω εισοδήματος. Όλα τα νεότερα για την προπληρωμένη κάρτα που συμπεριλαμβάνει 19 κατηγορίες παροχών της ΔΥΠΑ και του ΟΠΕΚΑ. Αναλυτικό ρεπορτάζ. Γαλάζιες εξορμήσεις εντός και εκτός Αττικής με κεντρικό στόχο την επαναπροσέγγιση απογοητευμένων ψηφοφόρων και την αύξηση των ποσοστών. Στο Εγάλεο το απόγευμα ο Πρωθυπουργός. Αίσθηση προκάλεσε η επιστολή του γραμματέα πολιτικού σχεδιασμού της Νέας Δημοκρατίας που ζήτησε την κατάργηση του νόμου για τα ομόφυλα ζευγάρια και έστειλε επιστολή στον Πρωθυπουργό. Πώς εξηγεί τη στάση του στα παραπολιτικά 90,1 ο Βασίλης Φεύγας. Φιλορροή ο ΣΥΡΙΖΑ. Παραιτήθηκε πριν από λίγο η Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου. Πολιτικό διαζύγιο με κατέρωθεν πειρά για Κασελάκη και Τζάκρη. Οι δηλώσεις, οι συμμαχίες και το φλερτ με το Πασόκ. Ποιο το κυβερνητικό πρόγραμμα των 100 πρώτων ημερών του Αλέξη Τσίπρα και ποιες οι παρεμβάσεις που στοχεύει την ίδια ώρα στο Πασόκ. Προβληματισμός από τα δημοσκοπικά ποσοστά. Η παρουσία των νέων κομμάτων κάνει πιο δύσκολο τον στόχο του κόμματος. Παραδέχονται στελέχη. Η αλληλεγγύη έσωσε την 75χρονη στην Καλλιθέα που χθες στο σπίτι της στυλίχθηκε στις φλόγες. Ο διανομέας που παρότρινε την ηλικιωμένη να πηδήξει για να σωθεί, η περαστική που έγιναν ανθρώπινη ασπίδα και το ευχαριστώ της γυναίκας που πριν από λίγο πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο. Τραγωδία χωρίς τέλος στη Βενεζουέλα όπου περισσότεροι από 1.600 διασώστες αναζητούν ακόμα τη ζωή μέσα στα χαλάσματα. Μετά τους φωνικούς σεισμούς έφτασαν και καταστροφικές πλημμύρες στη χώρα. Τραγωδία σε φαν ζώων του Μουντιάλ στο Σαν Χωσέ της Καλιφόρνια. Ένας άνθρωπος έπεσε νεκρός μετά από πυροβολισμούς και ένας ακόμη νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Ζεστή εβδομάδα με θερμοκρασίες 36 έως 37 βαθμών στην Αθήνα μέχρι και την Τετάρτη. Υποχωρεί το Μελτέμ, η ζέστη γίνεται πιο έντονη, αλλά έρχεται και αστάθεια του καιρού σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Στη Βουλή λοιπόν φτάνει η ρύθμιση για τα ηλεκτρικά πατίνια. Απαγορεύεται πλέον η χρήση τους για τους κάτω των 17 ετών. Θυμίζουμε όλα αυτά τα τροχαία δυστυχήματα που είχαμε το προηγούμενο διάστημα, μάλιστα με ανήλικα παιδιά. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
2: Καλό μεσημέρι, Έρη, φίλες και φίλοι των παραπολιτικών. Να αυστηροποιείται λοιπόν το πλαίσιο για τη χρήση των πατινιών και από ανήλικους αλλά και από ενήλικους. Πλέον απαιτείται αυτοπροσωπεία, ώστε να μπορεί να οδηγήσει κάποιο πατίνι. Ενώ για τόσους είναι κάτω των 17 ετών, σύμφωνα με το νέο πλαίσιο το οποίο περιλαμβάνεται σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Κοινωνικής Συνταγής που κατατέθηκε την Παρασκευή στη Βουλή. Σύμφωνα λοιπόν με αυτό το πλαίσιο, η πώληση, η εκμίσθωση και η διάθεση πατινιών σε παιδιά κάτω των 17 ετών απαγορεύεται τελείως. Επίσης, σε αυτό το νομοσχέδιο προβλέπεται ότι δεν θα μπορούν να κυκλοφορούν πατίνια σε δρόμους αυξημένης επικινδυνότητας. Προβλέπεται η χρήση εγγράφου από τον οδηγό ταυτοποίησης της ταυτότητάς του δηλαδή, γιατί δεν μπορεί να έχει δίπλωμα για το πατίνι, ναι, και ένα αποδεικτικό της ασφάλισης. Όλα τα πατίνια, όλοι οι χρήστες πατινιών θα έχουν αποδεικτικό ασφαλιστικής κάλυψης του πατινιού. Όσοι έχουν ταχύτητα άνω των 50 χιλιόμετρων θα τους επιβάλλεται πρόστιμο 350 ευρώ, εννοείται βέβαια ότι σε περίπτωση που δεν φορούν κράνος προστατευτικό, γιατί αυτό έχει ρυθμιστεί με άλλη διάταξη πριν στον ΚΟΚ, θα αφαιρούνται κατευθείαν η ικανότητα οδήγησης πατινιού, αλλά και όσοι ανήλικοι συλληφθούν να οδηγούν πατίνι, είτε τους το έχουν διαθέσει, είτε τους το έχουν υπεκμισώσει, αυτοί θα πληρώνουν πρόστιμο 1.000 ευρώ τουλάχιστον, ενώ θα σχηματίζονται και ποινικές δικογραφίες μετά από τα όσα έχουν συμβεί. Σωστά. Αυτή την περίοδο με τους τόσους θανάτους και τόσους βαριά τραυματισμένους, ειδικά τους ανήλικους. Συνεπώς, κάτι ακόμα, ότι το καινούργιο ρυθμιστικό πλαίσιο θα προβλέπει ποινές και για τους γονείς, γιατί για όσους γονείς έχουν ανήλικα τέκνα που οδηγούν πατίνια, και θα αυστηροποιηθεί και εκεί το πλαίσιο αντιμετώπισης τους. Δηλαδή θα αντιμετωπίζουν και ήδη ακόμη και ποινές φυλάκισης. Όπως είπε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, πρέπει επιτέλους αυτή η κατάσταση να λάβει τέλος. Ας μην ξεχνάμε, δυστυχώς, Έρη, ότι τα πατίνια έχουν αναγνωριστεί διεθνώς ως μεταφορικό μέσο, δεν μπορούν να απαγορευτούν, μπορεί όμως με δραστικά μέσα, με κατασταλτικά μέτρα, να έχουμε αντιμετώπιση αυτής της οδυνηρής κατάστασης που εξακολουθούμε να βλέπουμε και στους δρόμους της Αθήνας, αλλά και γενικά στις μεγάλες πόλεις της χώρας.
1: Σωστά λοιπόν έρχεται αυτό το ρυθμιστικό πλαίσιο, Δημήτρη. Δυστυχώς όμως έχουμε θρηνήσει ήδη αρκετά θύματα και μάλιστα πολλά παιδιά. Να ευχαριστήσουμε πολύ τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο για το ρεπορτάζ και εμείς να ακούσουμε τι δήλωσε πριν από λίγο ο Παύλος Μαρινάκης κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.
3: Νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Μεταφορών να αποσκοπεί στην ενίσχυση της οδικής ασφάλειας κατά τη χρήση ηλεκτρικών πατινιών, στην πρόληψη ατυχημάτων και ιδίως στην αυξημένη προστασία των ανηλίκων από τους κινδύνους που συνδέονται με τη χρήση και τη διάθεση αυτών των οχημάτων. Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας, πρώτον, απαγορεύεται η χρήση των ηλεκτρικών πατινιών στο δρόμο σε άτομα κάτω των 17 ετών, προφανώς εκτός εκείνων των πατινιών που αφορούν άτομα με αναπηρία. Αυστηροποιούνται οι κυρώσεις για οδηγούς που κυκλοφορούν με ηλεκτρικά πατίνια σε οδούς με επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας άνω των 50 χιλιόμετρων την ώρα. Το πρόστιμο αυξάνεται από τα 30 στα 350 ευρώ. Τρίτον, οι οδηγοί υποχρεούνται να φέρουν όταν οδηγούν νόμιμο έγγραφο ταυτοποίησης προσώπου και αποδεικτικό ασφάλισης. Τέταρτον, οι κάτοχοι ηλεκτρικών πατινιών υποχρεούνται σε ασφάλιση γενικής αστικής ευθύνης έναντι τρίτου για την κυκλοφορία των οχημάτων αυτών. Πέμπτον, απαγορεύεται η πώληση, η εκμίσθωση και διάθεση ηλεκτρικών πατινιών σε άτομα κάτω των 17 ετών. Έκτον, εταιρείες που πολλούν, διαθέτουν ή εκμισθώνουν ηλεκτρικό πατίνι σε άτομα κάτω των 17 ετών τιμωρούνται με πρόστιμο ύψους 1.000 ευρώ.
1: Κρίσιμη σύσκεψη από το πρωί στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό με αιχμή την ακρίβεια. Σε λίγη ώρα περιμένουμε και τις επίσημες ανακοινώσεις. Πάμε να συναντήσουμε τον Κώστα Παπαχλιμίτζο που έχει όλες τις πληροφορίες. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
4: Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Από λεπτό σε λεπτό λοιπόν αναμένονται οι ανακοινώσεις από τον Υπουργό Ανάπτυξη κατά κύριο Θεοδωρικάκο. Τι θα αφορούν. Έγινε μια σύσκεψη η οποία κράτησε περίπου 2 ώρες στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Πρωθυπουργό φυσικά και τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης, τον Κωστή Ραβιδάκη, τον κύριο Θεοδωρικάκο, τη διοικήτρια της νέας ανεξάρτητης αρχής προστασίας του καναδού, την κυρία Τσαγκαρή, και από τους εταίρους και φορείς, τον πρόεδρο του ΣΕΦΤΟ Σπύρο Θεοδωρόπουλο, τον πρόεδρο του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων, τον κύριο Γιώτη, τον γενικό διευθυντή της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Απόστολο Πεταλά. Γιατί αναφέρω μόνο το όνομα, δείξουμε το εύρος της σύσκεψης, ναι, αλλά και τι αφορά. Αφορά λοιπόν τις τιμές στα σούπερ μάρκετ και όχι μόνο. Είδαμε και ο ΣΕΦ ήταν εκεί και ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Τροφίμων ήταν εκεί. Αναμένεται λοιπόν κάποια συμφωνία, αυτή η περιφέρεια συμφωνήθηκε πριν από λίγο στο Μέγαρο Μαξίμου, για πάγωμα των τιμών. Θα δούμε τι διάρκεια θα έχει αυτό το πάγωμα, πώς θα είναι ακριβώς θα κρατήσει, τι ακριβώς θα προβλέψει. Σε λίγα λεπτά από τον Τάκη Θεοδωρικάκο, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ρωτήθηκε γι' αυτό, είπε ότι γίνονται καθημερινά πολλές σκέψεις για τα προβλήματα των συμπολιτών μας και δημιουργώντας, είπε, παραπάνω φορολογικά έσοδα, ενώ μειώνουμε τους πόρους και τις φοροελαφρύνσεις. Γίνονται σκέψεις, είπε, και επαφές, αλλά βασική αιτία από αυτές τις τιμές, η τιμή του πετρελαίου έχει αυξηθεί. Το είχε επισημάνει πρόσφατα και ο Πρωθυπουργός, δηλαδή μετά την πτώση στις τιμές της ενέργειας διεθνώς, αναμένει, το έχει πει ο ίδιος, πτώση και στις τιμές των παραγόμενων αγαθών που συνδέονται με την ενέργεια ή που τέλος πάντων έχει αυξήσει το κόστος τους, το αυξημένο κόστος ενέργειας. Όλα αυτά συζητήθηκαν πριν από λίγο στο Μέγαρο Μαξίμου. Σε πολύ λίγα λεπτά οι ανακοινώσεις που, όπως είπαμε, προβλέπεται να έχουν πάγωμα τιμών για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Πάμε τώρα να δούμε τι θα γίνει με το επίδομα παιδιού. Μέχρι αύριο λοιπόν αναμένεται να ολοκληρωθεί η καταβολή της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης των 150 ευρώ για κάθε παιδί, με σχεδόν 1 εκατομμύριο οικογένειες να είναι δικαιούχοι του μέτρου. Τώρα βέβαια κάποιοι θα δουν από αύριο τα χρήματα στους λογαριασμούς τους, κάποιοι άλλοι πιθανότητα να τα δουν τον Αύγουστο και κάποιοι άλλοι πιθανότητα να μην τα δουν καθόλου, διότι υπάρχουν και εισοδηματικά κριτήρια γύρω από το μέτρο αυτό. Περισσότερα όμως θα μας πει ο Μάριος Χριστοδούλου. Καλό μεσημέρι, Μάρια.
5: Καλό μεσημέρι, Εύη. Μέχρι αύριο θα έχουν μπει στους λογαριασμούς των δικαιούχων τα 150 ευρώ για κάθε παιδί, με σχεδόν 1 εκατομμύριο οικογένειες να ωφελούνται από την έκτακτη οικονομική ενίσχυση. η καταβολή του επιδόματος θα γίνει αυτόματα και χωρίς δικαιολογητικά στο τραπεζικό λογαριασμό που έχουν δηλώσει υπόχρεοι στην ΑΔΕ. Τώρα, δικαιούχοι είναι οι γονείς που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδος και πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια. Συγκεκριμένα, για έγκαμους ή ζευγάρια με σύμφωνο συμβίωσης, το οικογενειακό εισόδημα δεν πρέπει να ξεπεράσει 40.000 ευρώ, με το όριο να προσαυξάνεται κατά 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον εξαρτώμενο παιδί μετά το πρώτο. Για τις μονογονικές οικογένειες, το βασικό εισοδηματικό κριτήριο διαμορφώνεται 39.000 ευρώ, επίσης με προσάρτηση 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον τέκνο. Τώρα, σε περιπτώσεις κοινής φορολογικής δήλωσης, το σύνολο της ενίσχυσης καταβάλλεται στον υπόχρεο της δήλωσης. Αν οι γονείς υποβάλλουν ξεχωριστές, ξεχωριστές δηλώσεις και έχουν κοινά.
1: Άρα, δηλαδή στον πατέρα.
5: Στον πατέρα, ναι. Το ποσό μοιράζεται ισόποσα. Αντίθετα, σε περιπτώσεις που τα παιδιά δεν είναι κοινά, το επίδομα καταβάλλεται στο γονέα που τα έχει δηλώσει ως εξαρτώμενα. Ενώ αν τα έχουν δηλώσει και οι δύο, τότε το ποσό μοιράζεται ισόποσα.
1: Παράλληλα, μιλάμε τώρα, πάντα για παιδιά που είναι κάτω, που είναι ανήλικα, έτσι, έως 18 ετών, σωστά.
5: Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Μιλάμε για ανήλικα παιδιά.
1: Τι γίνεται τώρα, Μάριε, με τα πολύ μικρά παιδιά, με τα μωρά. Εδώ έχουμε μια διαφοροποίηση, σωστά.
5: Έχουμε μια διαφοροποίηση. Προβλέπεται δεύτερος κύκλος πληρωμόνωσης στις 31 Αυγούστου. Αφορά παιδιά που γεννήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 2025 έως τις και 31 Ιουλίου 2026. Για τα παιδιά όμως που γεννήθηκαν μέσα στο 25 θα ληφθούν υπόψη οι φορολογικές δηλώσεις του 25. Ενώ για τα παιδιά που γεννήθηκαν μέσα στο 2026 απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχει εκδοθεί αφημί έως τις 10 Αυγούστου. Άρα τα λεφτά θα τα πάρουν και τα παιδιά που γεννήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 2025 έως και στο 31 2026 με την προϋπόθεση όσα γεννήθηκαν μέσα στο 26 έρη να έχει εκδοθεί αφημί. Αριθμός φορολογικού μικρό ως τις 10 Αυγούστου.
1: Άρα όσοι έχουν μικρά παιδιά, Μάριε, μωρά δηλαδή, θα μπορούν αυτή τη στιγμή να φτιάξουν ένα αφημί, να δημιουργήσουν ένα αφημί έτσι ώστε να μπουν στις πληρωμές του Αυγούστου.
5: Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς.
1: Μάλιστα. Άρα λοιπόν μιλάμε για αρκετές...
5: Και πώς απειλούν τα εισοδηματικά κριτήρια.
1: Τώρα εδώ πέρα σε αυτές τις περιπτώσεις, σε άνθρωποι ας πούμε που είναι αρκετοί αυτοί που μένουν εκτός λόγω εισοδηματικών κριτηρίων, δηλαδή υπάρχει περίπτωση η οικογένεια με 5 παιδιά να μείνει εκτός ακριβώς επειδή υπερβαίνει το εισοδηματικό κριτήριο.
5: Δεν νομίζω. Ουσιαστικά η έκτακτη οικονομική ενίσχυση αφορά το 80% των οικογενειών με παιδιά. Δηλαδή καλύπτει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό. Άρα επειδή όμως προσαυξάνεται πάρα πολύ το εισόδημα με παιδιά έρη, σε αυτή την περίπτωση κάποιος που έχει 4 ή 5 παιδιά θα λάβει αντίστοιχα και την οικονομική ενίσχυση των 450 ή των 600 ευρώ που του αντιστοιχεί. Είναι πολύ δύσκολο δηλαδή κάποιος με πολύτεχνος να μην πάρει το επίδομα έρη.
1: Απλά δεν ξέρω αν θα έπρεπε να έχει προβλεφθεί η Μάριε, σχολιάζοντας τώρα την είδηση αυτή που αφορά πάρα πολύ κόσμο και επειδή μας στέλνουν και μηνύματα οι ακροατές σχετικά με αυτό, ίσως θα έπρεπε να έχει προβλεφθεί και για τα ενήλικα παιδιά που σπουδάζουν. Γιατί και αυτά βρίσκονται από το καθεστώς της οικογενειακής στέγης ή παραδείγματος χάρη μπορεί να είναι παιδιά τα οποία κάνουν τη στρατιωτική τους θητεία, αν είναι αγόρια. Θα έπρεπε να υπάρχει μια πρόβλεψη και γι' αυτό, γιατί ναι, μπορεί να έχουν ξεπεράσει τα 18 χρόνια, αλλά δεν πάβει να βρίσκονται υπό το οικογενειακό εισόδημα, δηλαδή να καλύπτονται από τα χρήματα της οικογένειας.
5: Σωστό είναι αυτό που λες. Βέβαια, τα παιδιά, οι φοιτητές παίρνουν και το φοιτητικό επίδομα έρη. Είναι, δηλαδή,
1: υπάρχει ένα φοιτητικό επίδομα τέτοιο.
5: Υπάρχει το φοιτητικό επίδομα που λαμβάνουν για τα παιδιά που είναι φοιτητές. Ωστόσο όμως αυτό μιλάμε τώρα, θα μπορούσε να υπήρχε κάποιο έκτακτο οικογενειακό επίδομα όπως συνέβη τώρα, όπως συνέβη σε αυτή την περίπτωση. Δηλαδή μια έκτακτη ενίσχυση λόγω της ακρίβειας.
1: Και επίσης λόγω του δημογραφικού, θα μου επιτρέψεις να σου πω Μάριε, λόγω του δημογραφικού προβλήματος θα έπρεπε να είναι ένα οριζόντιο μέτρο χωρίς εισοδηματικά κριτήρια. Μόνο και μόνο για να ενισχύσουν ακόμα τις οικογένειες που επιθυμούν να μεγαλώσουν περαιτέρω την οικογένειά τους ανεξαρτήτως εισοδήματος. Σε ευχαριστώ θερμά Μάριε για το ρεπορτάζ. Πάμε τώρα με τη βοήθεια του Γιώργου Μαλτή να δούμε ποια είναι τα νεότερα για την προπληρωμένη κάρτα. Μια κάρτα που συμπεριλαμβάνει 19 κατηγορίες παροχών της ΔΥΠΑ και του ΟΠΕΚΑ. Ο Γιώργος Μάλτης είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
6: Καλό μεσημέρι. Πρόκειται για ένα πιλωτικό πρόγραμμα που είχε εφαρμοστεί και στο οποίο να σημειώσω, ότι υπήρχαν αντιδράσεις. Γιατί η προπληρωμένη κάρτα μπορεί κάποιος να κάνει αντίστοιχη μέτρη των μόνο στο 50% του επιδόματος που λαμβάνει. Να πω εδώ ότι μέσα στην προπληρωμένη κάρτα είναι, θα μπαίνουν πλέον τα 19 κατηγορίες παροχών της ΔΥΠΑ και του ΟΠΕΚΑ, δηλαδή μιλάμε για επιδόματα ανεργίας, για κοινωνικά επιδόματα, επιδόματα παιδιού, ελάχιστο επιδόματο για το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα. Και βέβαια η κάρτα αυτή εισάγει ένα ενιαίο τρόπο καταβολής προνοιακών παροχών επιδομάτων των ενισχύσεων. Με την κάρτα κάθε δικαιούχος παίρνει τις παροχές που εντάσσονται στο με πιο απλή ασφαλή και διαφανή διαδικασία.
1: Γιώργο, να σε ρωτήσω, με αυτή την προπληρωμένη κάρτα ο δικαιούχος μπορεί, ας πούμε, να πληρώσει το ενοικιό του, έναν λογαριασμό, μπορεί να κάνει ανάληψη ή μόνο είναι για αγορές?
6: Ο δικαιούχος μπορεί να κάνει ανάληψη έως και το 50% του ποσού κάθε επιδόματος σε μετρητά. Δηλαδή μιλάμε τώρα, αν ένα επίδομα είναι 500 ευρώ, μόνο τα 250 μπορεί να κάνει ανάληψη. Και γι' αυτό υπάρχουν αντιδράσεις. Βέβαια, αυτό το μέτρο τώρα, μακροπρόθεσμα, Έρη,
1: σε αυτό το... Συγγνώμη που σε διακόπτω το ρεπορτάζ σου, αλλά επειδή μας ρωτούν και πολλοί ακροατές, σε αυτή την κάρτα θα μπαίνει και το επίδομα ανεργίας?
6: Όχι, το επίδομα
1: είναι ξεχωριστά.
6: Είναι ξεχωριστό επίδομα,
1: ναι,
6: το οποίο λαμβάνεται και το οποίο θα αλλάξει και εκείνο, δηλαδή δεν θα είναι ο κατώτατος μισθός που... Το 60% του κατώτατου μισθού που δίνεται τώρα, που είναι 490 ευρώ.
1: Ναι.
6: Αλλά θα υπολογίζεται μακροπρόθεσμα με βάση το επίδομα ανεργίας, με βάση τα έτη ασφάλισης που έχει κάποιος, κυρίως το μισθό που ελάβει

0: Έχουν εγκριθεί περισσότερες από 963.000 αιτήσεις και έχουν δοθεί 877.000 κάρτες. Τώρα, μέσα της προπληρωμένης κάρτας, μεταξύ άλλων, είναι 647.000 δικαιούχοι του επιδόματος παιδιού του Α21, 200.000 δικαιούχοι του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος, 91.000 δικαιούχοι του επιδόματος γέννησης, το επιδόμα γέννησης να πούμε ότι αφορά 1.000-2.000 ευρώ για κάθε παιδί, και 760 δικαιούχοι οικονομικής ενίσχυσης αναδοχής, για όποιον δηλαδή αναλαμβάνει αναδοχή τέκνου. Τώρα, από την πλευρά της ΔΥΠΑ,
1: ναι,
0: από το Μάρτιο μέχρι από πέρσι το Μάρτιο μέχρι σήμερα, έχουν πραγματοποιηθεί 4,5 εκατομμύρια καταβολές επιδομάτων παροχών μέσω προπληρωμένων καρτών, συνολικού ύψους 2,1 δισεκατομμυρίων ευρώ.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Πάμε και πάλι στον Κώστα Παπαχλιμίτζο. Συνεχίζονται μάλλον οι περιοδίες των γαλάζιων στελεχών, γαλάζιες εξορμήσεις και εντός και εκτός Αττικής, με κεντρικό στόχο φυσικά την επαναπροσέγγιση των ψηφοφόρων, της βάσης, της κομματικής βάσης. Ο Πρωθυπουργός θα βρεθεί το απόγευμα στο Εγάλεο. Έλα, Κώστα.
2: Καλημέρα και πάλι και στους ακροατές μας. Καλή εβδομάδα σε όσους συνδέθηκαν τώρα. Ο Πρωθυπουργός λοιπόν συνεχίζει τις περιοδίες του. Θυμίζουμε ότι έχει δώσει έμφαση στην Αττική και συνεχίζει να δίνει αυτό το διάστημα. Αττική εξάλλου είναι βαρόμετρο για κάθε εκλογική αναμέτρηση, όσο και αν επιμένει και ο ίδιος τις εκλογές είναι μακριά, περίπου 8, 9, 10 μήνες, κάπου εκεί δεν τοποθετούνται οι επόμενες κάλπες των εθνικών εκλογών. Πήγε στο Δήμο Βάρης Βούλες Βουλιαγμένης, πήγε την Παρασκευή στη Νέα Σμύρνη. Σήμερα συνεχίζει το περιοδείο στο Εργάλο και επικρίνει να πούμε ότι μια προγραμματισμένη αρχικά περιοδία στην Θεσσαλία, όχι μόνο του Πρωθυπουργού αλλά και κομματικών και κυβερνητικών στελεχών για αυτήν την εβδομάδα, πάει και ο οποίος θα γίνει την επόμενη εβδομάδα. Δεν θα αλλάζει δηλαδή ριζικά ο προγραμματισμός των περιοδίων, δίνεται όμως μια βάση και μια έμφαση στην ολεκαλοπέδα της Αττικής περισσότερο και πάντα κυρίως και με έμφαση στην οικονομία. Το δούμε και αυτό σήμερα από τον Πρωθυπουργό. Το είδαμε και χθες στην Κρατική Ανασκόπηση. Το δούμε και αύριο στη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου.
1: Τώρα, αίσθηση προκάλεσε η επιστολή του γραμματέα του πολιτικού σχεδιασμού της Νέας Δημοκρατίας, του κυρίου Φεύγα, ο οποίος μίλησε εδώ, στα Παραπολιτικά, σε εμάς. Έδωσε την εξήγησή του.
2: Μίλησε λοιπόν νωρίτερα στον Βασίλη Σκουρή και στον Σωτήρη Ξενάκη και ο κύριος Φεύγας και στείλει μια επιστολή την οποία δημοσιοποίησε και όλα, δηλαδή δεν ήταν μια κλειστή επιστολή προς τον Πρωθυπουργό, με το οποίο ζητάει την άρση, την αναστολή, δεν ξέρω πώς ακριβώς θα γίνει αυτό, του νόμου που επιτρέπει τον γάμο μεταξύ ατόμων του ίδιου φίλου. Θέλει και την ζητάει την επιστροφή του Αντώνη Σαμαρά. Είπε ότι το σύστημα του γάμου των ομόφυλων ζευγαριών έχει τύξει το αξιακό σύστημα όχι μόνο ψηφοφόρων της Δημοκρατίας αλλά συνολικά της ελληνικής κοινωνίας και πέραν το δούμε, λέει, με τη δέουσα προσοχή και ευαισθησία, είπε ο κύριος Φεύγας. Και για τον Αντώνη Σαμαρά είπε ότι έχουμε δει στην ιστορία να υπάρχουν διαγραφές και οι διαγραφές αυτές να έρονται. Ρωτήθηκε και ο Παύλος Μαριλάκης λίγο νωρίτερα στο βρίσκο των πολιτικών συντακτών, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε ότι σε καμία περίπτωση δεν εκφράζει μια επιστολή του κ. Φεύγα τη Νέα Δημοκρατία. Δεν ήταν αξιολογούμε, λέει, σοβαρή κίνηση, δεν υπάρχει κάτι στον προγραμματισμό της κυβέρνησης. Και σε μια δεύτερη ερώτηση που του έγινε σχετικά, είπε ότι δεν είναι κάτι άξιο σχολιασμού. Είναι σαφές λοιπόν το άδειασμα από τη Μέγαρο Μαξίμου προς τον κύριο Φεύγα.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Κώστα. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τη δήλωση ο Βασίλης Φεύγας εδώ στα Παραπολιτικά, στην εκπομπή του Βασίλη Σκουρή και του Σωτήρη Ξενάκη.
3: Το νομοθετικό πλαίσιο το οποίο έχει υπεσπιστεί είχε ως αποτέλεσμα ένα σημαντικό κομμάτι της κοινωνίας να αισθανθεί ότι δεν το ακούμε. Λοιπόν, και τις ενστάσεις και τις ευαισθησίες τις οποίες έχει πάνω σε αυτό το ζήτημα. Νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να διορθωθεί. Είναι θέματα τα οποία τα ακούς καθημερινά από την κοινωνία. Το ζήτημα του γάμου των ομόφυλων ζευγαριών έχει θίξει το αξιακό σύστημα όχι μόνο ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας αλλά συνολικά της ελληνικής κοινωνίας. Άρα είναι ένα θέμα το οποίο νομίζω ότι θα πρέπει να το δούμε με την δέουσα προσοχή και ευαισθησία να γίνουν οι αλλαγές εκείνες οι οποίες θα συμβαδίσουν και με τις ευαισθησίες τις οποίες έχει δείξει η κοινωνία.
1: Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τώρα τι δήλωσε ο Παύλος Μαρινάκης πριν από λίγο στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών σχετικά με την στάση, με την τοποθέτηση του κυρίου Φεύγα.
4: Σε καμία περίπτωση δεν εκφράζει μια επιστολή του κυρίου Φεύγα τη Νέα Δημοκρατία. Δεν την αξιολογούμε ως σοβαρή κίνηση. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο στον προγραμματισμό της κυβέρνησης.
5: Παραμένει γραμματέας.
4: Από ό,τι γνωρίζω, ναι. Δεν υπάρχει κάποια αντίθετη ενημέρωση. Οπότε δεν είναι κάτι άξιο σχολιασμού.

0: Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται στο κόμμα του κυρίου Κασελάκη, διότι χθες είχαμε ένα πολιτικό διαζύγιο με κατέρωθεν πειρά από τον κύριο Κασελάκη προς την κυρία Τζάκρη και το ανάποδο. Δηλώσεις, συμμαχίες, αλλά και ένα φλερτ με το Πασόκ. Ανδρέας Παπαδόπουλος. Καλό μεσημέρι, Ανδρέα.
1: Καλό μεσημέρι, έρημο. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Ναι, φαίνεται ότι ήταν το χρονικό ενός προαναγγελθέντος γεγονότος αυτό το διαζύγιο της κυρίας Τζάκρη με τον κύριο Κασελάκη. Ούτως ή άλλως εδώ και πολύ καιρό φαινότανε ότι η ανεξάρτητη βουλευτής Πέλλας ήταν σε απόσταση από τον κύριο Κασελάκη. Παρότι ήταν αντιπρόεδρος των Δημοκρατών, η ίδια λειτουργούσε περισσότερο έτσι με μια μεγαλύτερη ελευθερία και οι θέσεις που εξέφραζε, ούκο λίγες φορές φαινόταν ότι είναι σε απόσταση από την κεντρική γραμμή. Τώρα η σταγόνα που ξεκίνησε στο ποτήλι κατά την κυρία Τζάκρη ήταν η συνέντευξη, κοινή συνέντευξη που έδωσε σε διαδικτυακό ιστότοπο ο κύριος Κασελάκης από κοινού με τον κύριο Γεωργιάδη. Η κυρία Τζάκρη το εξέλαβε αυτός απόλυτη δεξιά στροφή και ότι δεν είχε σχέση με τις αρχές του κινήματος ή έστω τις δικές της απόψεις και πολύ περισσότερο τον τόπο που αντιμετωπίζει τα κυβερνητικά στελέχη. Στον αντίποδο, ο κύριος Κασελάκης, έτσι με ένα πολύ μεγάλο κείμενο, απάντησε ότι ο ίδιος είναι αυτός που έθεσε εκτός την κυρία Τζάκρη και όχι η τελευταία εκτός κόμματος. Πάντως, δείχνει.
2: Χαίρετε, κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Συγκλονιστική η γενεοδορία των Αγρινιωτών, απομένουν ελάχιστα χρήματα για να μεταβεί στο εξωτερικό ο 16χρονος Λάμπρος. Καμπανάκι των αγροτών και στο Αγρίνια για τις ενισχύσεις, διαμαρτυρήθηκαν για δεσμεύσεις που δεν υλοποιήθηκαν από την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Ψηφιακή αναβάθμιση της δακοκτονίας με τη βοήθεια του Ελγοδήμητρα για την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Πέμπτη η Δυτική Ελλάδα στις πληρωμές του ΕΣΠΑ και πάνω από τον εθνικό μέσο όρο. Μεγάλη συμμετοχή του Δήμου Αγρινίου στο Daily Cup. Ο Σύλλογος Εμπόρων και Επιχειρηματιών Δήμου Αγρινίου χαιρετίζει την επιβολή πάγιου τελωνιακού δασμού 3 ευρώ από πρώτη ημέρα του Ιουλίου. Προβληματισμός του Δήμου Ναυπακτίας για τα αιωλικά στο Αντίριο. Το έργο του Αριστοφάνη αγγίζει τη σημερινή πολιτική κατάσταση, ανέφερε η Μαρίνα Σλάνογλου λίγο πριν ανέβει στο τυποθέατρο Αγρινίου. Το μέλλον του αγρινιώτικου μπάσκετ ξεκινά τώρα, δήλωσε ο πρόεδρος της γυμναστικής εταιρείας, Ανδρέας Μπρέσιακας. Ο Μαχάλα Οπόκου υπέγραψε και ανακοινώθηκε από τον Πανετολικό για τα επόμενα 2 χρόνια. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
3: Ανώτερες σχολές Δέλτα. Δέλτα είναι δύναμη. Δέλτα είναι διδασκαλία στις πιο σύγχρονες ειδικότητες από ενεργούς, καταξιωμένους επαγγελματίες. Δέλτα είναι η διαφορά της βιωματικής κατάρτισης σε εργαστήρια πραγματικούς χώρους εργασίας. Δέλτα είναι δίπλα σου σε 8 πόλεις. Δέλτα είναι διασύνδεση με επιχειρήσεις που περιμένουν να σε προσλάβουν. Ανώτερες σχολές Δέλτα και βρίσκεις δουλειά. Σπούδασε στην Πάτρα. Ενημερώσου τώρα για τα προνομιακά δίδακτρα στις νέες εγγραφές. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. 2610-270-551. Delta360.gr.
4: Πώς κοιμήθηκες χθες?
5: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
4: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
6: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
4: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
6: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com. 2641-051-544. 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
7: Καλοκαιρινές νύχτες είναι cool με τα νέα cool combos από την Κάντια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια τέκνο τζελ και το προστατευτικό φρίζ για άνετο ύπνο ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Βρες το cool combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
8: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. μαθαίνει σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
9: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102 7551. Delta360.gr.
10: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
11: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
10: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
11: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
10: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
11: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
10: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία αλλίωση των χρωμάτων.
11: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
10: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
11: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
10: Τηλέφωνο 26410 91 760.
11: Κινητό 6945 3627 08.
10: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
12: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
13: Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
14: Πρόσφατη κεντρική επιτροπή του κόμματος, του πρώην κόμματός της, επισημένοντας ότι και τότε είχε αναφερθεί στο ρόλο του ο Αλέξη Τσίπρα ως συνδετικό κρίκο όλων των προοδευτικών δυνάμεων. Μπορούμε να καταλάβουμε προφανώς ότι η κυρία Ξενογεννακοπούλου παρετείται από τον ΣΥΡΙΖΑ. Προφανώς θα μείνει ένα χρονικό διάστημα ή δεν ξέρω πώς. Θα υπογράψει την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα και στη συνέχεια θα προσχωρήσει στο κόμμα του πρώην Πρωθυπουργού. Να πούμε τώρα, Έρη, ότι η κυρία Ξενογεννακοπούλου είναι ένα από τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ τα οποία αποχωρούν, γιατί παρασκηνιακά η κυρία Ξενογεννακοπούλου είναι από τα γνωστά στελέχη. Παρασκηνιακά ωστόσο έχει ξεκινήσει εδώ και 1,5 μήνα αυτή η διαδικασία, δηλαδή πάρα πολλά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ αποχωρούν αθόρυβα από το κόμμα της Κουμουντούρου, βαδίζοντας προς το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Η διαδικασία συνήθως είναι ότι μένουν για ένα διάστημα ουδέτεροι, δηλαδή κάθονται για 1-1,5 μήνα και στη συνέχεια υπογράφουν τη διακήρυξη του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Τώρα, την ίδια στιγμή υπάρχουν σοβαρές εξελίξεις στο κόμμα της Κουμουντούρου. Πρέπει να πούμε ότι σήμερα συνεδριάζει η εκτελεστική γραμματεία του Σοκράτη Φάμελου μαζί με τον Σοκράτη Φάμελο. Τα τελευταία 24 ώρα βλέπουμε ότι υπάρχει μια διαφοροποίηση σε ό,τι αφορά την θέση που έχει εκφράσει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ για το θέμα της συνεργασίας με τον Αλέξη Τσίπρα. Δηλαδή, πρώτος ο κύριος Γιαννούλης και στη συνέχεια η κυρία Σαπουνά διαφοροποιήθηκαν λέγοντας ότι πλέον ο Αλέξης Τσίπρας δεν κινείται προς την κατεύθυνση της προοδευτικής συνεργασίας, ότι με τη θέση την οποία έχει εκφράσει όλο το τελευταίο διάστημα δείχνει ότι ο ίδιος δεν πιστεύει σε αυτό, και όπως λένε οι πληροφορίες και σήμερα αλλά και το επόμενο χρονικό διάστημα, ο κύριος Φάμελος αναμένεται να ξεκαθαρίσει και αυτός, ο ίδιος δηλαδή, ότι πλέον ο ΣΥΡΙΖΑ θα πορευτεί με τη λογική που είχε πει το προηγούμενο χρονικό διάστημα, δηλαδή της προοδευτικής συνεργασίας, με όποιους και όσους θέλουν να κάνουν κάτι τέτοιο, αφήνοντας την πραγματικότητα, τελειώνοντας, κλείνοντας δηλαδή, το κεφάλαιο της συνεργασίας με τον Αλέξη Τσίπρα. Την ίδια ώρα πρέπει να σου πω ωστόσο ότι η μειοψηφία του κόμματος, δηλαδή ο κύριος Πολάκης, ο κύριος Παπάς, η κυρία Τούρου, εμφανίζονται έτοιμοι να αμφισβητήσουν με τον τρόπο τους, δεν θα κάνουν πρόταση μομφής, ωστόσο με αυτά που θα πούν θα αμφισβητήσουν την ηγεσία του κυρίου Πάμελου. Μάλιστα ο κύριος Παπάς είπε ότι δεν αποκλείεται να υπάρξει και συλλογική ηγεσία στο ΣΥΡΙΖΑ. Πότε θα γίνει αυτό? Το πιθανότερο είναι ότι θα γίνει στις 11 Ιουλίου, όπου θα ξανασυνεδριάσει η Κεντρική Επιτροπή του κόμματος για να συζητήσει το πώς θα κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές. Δηλαδή, με ποιες δυνάμεις θα συνεργαστεί. Όλα δείχνουν ότι θα συνεργαστεί με ένα κομμάτι της Νέας Αριστεράς ή συνολικά με τη Νέα Αριστερά, με τον Νίκο Κοντιά και την κυρία Κατσέλη, εφόσον η κυρία Κατσέλη αφήσει κατά μέρους το αφήγημα που λέει το τελευταίο διάστημα ότι θέλει να διαμεσολαβήσει προκειμένου να τα βρει το κόμμα του κυρίου Τσίπρα με το ΠΑΣΟΚ. Αυτό δηλαδή το θέτουν ως όρο τα στελέχη της μειοψηφίας.
0: Μάλιστα.
14: Πρέπει να πούμε ότι πραγματικά οι επόμενες ώρες είναι πάρα πολύ σημαντικές, καθώς κανένας δεν ξέρει τι πρόκειται να συμβεί και τι θα γίνει στην Κουμουνδού.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ελένη, για το ρεπορτάζ.
14: Καλώς
0: πάμε
14: πέρα
0: να ακούσουμε τι δήλωσε η Θεόνη Κουφο-Νικολάκου, εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, του Αλέξη Τσίπρα, στον Θανάση Φουσκίδη και στην Στέλλα Καντώνα, και πώς τοποθετήθηκε η κυρία Λιάνα Κανέλη, μιλώντας σήμερα στο Μέγκα, που θύμισε ότι ο Αλέξης Τσίπρας είχε συγκυβερνήσει με τον Καμένο.
15: Υπάρχουν πάρα πολλοί αξιόλογα στελέχη, άνθρωποι οι οποίοι ήταν συνοδοιπόροι του Αλέξη Τσίπρα στα προηγούμενα χρόνια, οι οποίοι δίνουν τον αγώνα τους, έτσι, οι οποίοι αισθάνονται είτε δεν αισθάνονται εγκλωβισμένοι σε αυτή τη συνθήκη στην οποία βρισκόμαστε.
16: Είναι καλοδεχούμενοι, φαντάζομαι, οι άνθρωποι αυτοί.
15: Για εμάς, προφανώς το έχουμε πολιτικά πει, ευπρόσδεκτες, ευπρόσδεκτοι, όλοι, όλες όσες θέλουν να συμμετάσχουν σε αυτό το εγχείρημα. Αλλά πρέπει λίγο με σεμνότητα να κάνω ένα βήμα πίσω και να πω πρέπει να δείξουμε σεβασμό στις διαδικασίες. Εμείς αυτό που λέμε είναι ότι υπάρχει αντιπολιτευτικό κενό εμφανώς. Υπήρχε μέχρι την ίδρυση της Ελλάς ένα ζήτημα αδυναμίας κάλυψης των υφιστάμενων αγκών. Φαίνεται ότι δεν υπήρχε ένας πυλώνας αντιπολιτευτικός ο οποίος να αναλάβει το βάρος, την ευθύνη του να διεκδικήσει τη διακυβέρνηση της χώρας.
17: Ο Τσίπρας είναι δοκιμασμένος. Δηλαδή έχει την εμπειρία του Τσίπρα, του γλιστρήματος, της συνεργασίας με την ακροδεξιά, τον ταμπλά που πάθανε όλοι οι άνθρωποι που τον παρακολουθούσαν ως αριστερό και κυβερνός αριστερά και ξαφνικά τους έρχεται στο κεφάλι ένας Καμένος και μένουν ξεροί. Αυτός είναι δοκιμασμένος. Πώς μπορεί να πουλήσει και πόσο θα πουλήσει την ανανέωση? Καλά έφτιασε όπως πετάς τη μύγα από το γιαούρτι ή το γάλα τους συνεργάτες με τους οποίους κυβέρνησε. Τους πέταξε έτσι, πώς κάνει τίνγκ τη μύγα. Αυτό είναι ένα νέο, θα τρελαθώ δηλαδή. Δηλαδή φέρω ένα παράδειγμα τώρα, πρακτικό. Ξέρει ότι ο Τσίπρας διάλεξε να πάει με τον Καμένο. Δεν πήγε τότε ούτε με το Ποτάμι, ούτε με το Πασόκ, ούτε με κάποιους άλλους. Τώρα που θα έρθουν αυτοί, πώς θα το παίξουμε αγνό παρθένο μαλλί?
0: Πάμε και πάλι στο Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Είχαμε συνάντηση της Kimberly Guilfoyle με τον Αντώνη Σαμαρά, Δημήτρη.
18: Έτσι ακριβώς είναι, η φίλος και φίλοι των παραπολιτικών. Η συνάντηση έλαβε χώρα τις προηγούμενες ημέρες. Σύμφωνα με την κυρία Guilfoyle, την πρέσβη των ΗΠΑ, η οποία ανακοίνωσε αυτή τη συνάντηση, έγινε στα πλαίσια των σημαντικών επαφών της με σημαντικές προσωπικότητες της χώρας πολιτικής κοινής, όπως συγκεκριμένα είπε η κυρία Guilfoyle. Και σήμερα με τις δικές μας πληροφορίες αναμένεται οι δυο τους να συναντηθούν με την κείμενη δεξίωση της πρεσβείας των ΗΠΑ για τα 250 χρόνια από την ανεξαρτησία της Αμερικής το επόμενο Σαββατοκύριακο. Όπως όλα δείχνουν την ίδια ώρα, ο κύριος Σαμαράς έχει για τα καλά ξεκινήσει τον προεκλογικό του αγώνα, πραγματοποιεί περιοδίες επαφές, έχει συγκροτήσει τα περισσότερα από τα ψηφοδέλτια του και μάλιστα συνεργάτες των αναφέρουν ότι αυτά θα αποτελούνται κυρίως από επαγγελματίες, ελεύθερους επαγγελματίες, από μικροεπιχειρηματίες, από ανθρώπους οι οποίοι έχουν αναφορά στην λαϊκή βάση και στις τοπικές κοινωνίες. Τις επόμενες μέρες, μάλιστα όπως το αναφέρει και ο Βασίλης Σκούρης, θα υπάρχουν και διάφορες ακόμα επαφές του κυρίου Σαμαρά, ενώ έχει αποφασιστεί μαζί με τον κύριο Καραμαλή να ακολουθήσουν, τουλάχιστον δημοσίως, να μην βρίσκονται μαζί στους χώρους όπου πηγαίνουν, να μην κάθονται μαζί, για να μην υπάρχει σύγχυση όσον αφορά τον κύριο Καραμαλή και τη σχέση του με τη Νέα Δημοκρατία.
0: Δημήτρη, πιστεύεις ναι. Το ρεπορτάζ λέει, το δικό σου ρεπορτάζ, επειδή κινείσαι καθημερινά σε αυτούς τους χώρους,
18: ναι.
0: Λέει αν υπάρχει, ας πούμε, κάποιος προβληματισμός στο κυβερνητικό επιτελείο, κάποια δυσαρέσκεια ενδεχομένως για αυτή την συνάντηση που είχε η Κίμπερλι Γκυλφόιλ με τον Αντώνη Σαμαρά?
18: Υπάρχει ένα ξάφνιασμα, γι' αυτό μάλιστα. Και η συνάντηση ανακοινώθηκε μόλις χθες, ενώ είχε πραγματοποιηθεί δύο ή τρεις μέρες νωρίτερα. Υπήρχε ένα ξάφνιασμα, δεν το περιμένανε, δεν ήταν προγραμματισμένοι, τουλάχιστον αυτό λένε από την κυβέρνηση, ενώ θα δούμε και τις επόμενες μέρες τι θα γίνει, καθώς, σας επαναλαμβάνω, 3 και 4 Ιουλίου θα πραγματοποιηθούν οι δεξιώσεις στην πρεσβευτική κατοικία για τα 250 χρόνια τα οποία ο κ. Σαμαράς συνηθίζει να παραβρίσει σε αυτή την εκδήλωση, να μην ξεχνάμε άλλωστε ότι διατηρεί πάρα πολύ καλές σχέσεις και με το κοινωνιακό στοιχείο και με το αμερικάνικο παράγοντα, ενώ και ο ίδιος έχει φοιτήσει και έχει μείνει επισκεπτικό.
0: Σε ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη. Θα πάμε να συνδεθούμε τώρα, γιατί ολοκληρώθηκε η σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου. Έχουμε δηλώσεις από τον Υπουργό Ανάπτυξης, τον κύριο Τάκη Θεοδωρικάκο.
19: Το τέλος του πολέμου στη Μέση Ανατολή οδηγεί σε ομαλοποίηση της τιμής του πετρελαίου και επομένως σε αποκλιμάκωση των διεθνών πληθωριστικών πιέσεων που είχαν υπάρξει τους τελευταίους μήνες. Στη σημερινή σύσκεψη με τους εκπροσώπους της βιομηχανίας και των σούπερ μάρκετ υπήρξε συναντήληψη για την ανάγκη αυτή η αποκλιμάκωση να περάσει στις τιμές των προϊόντων σε πρώτη φάση τους δύο καλοκαιρινούς μήνες με πλήρη σταθεροποίηση των τιμών χωρίς καμία απολύτως νέα αύξηση. Θέλω σημείο αυτό να σημειώσω ότι αυτό αφορά και τους 2.000 κωδικούς προϊόντων οι οποίοι κατά τους τελευταίους μήνες μειώθηκαν κατά 6% εξαιτίας της αυστηρής εφαρμογής του μέτρου του πλαφών στα κέρδη, το οποίο είχαμε εκτάκτως επιβάλει. Και η δέσμευση της επιχειρηματικότητας είναι ότι οι μειώσεις αυτές θα παραμείνουν και μέσα στο καλοκαιρινό δίμηνο για αυτούς τους 2.000 κωδικούς. Στη συνέχεια θα έχει υπάρξει προετοιμασία ώστε να τεθεί σε εφαρμογή στην αγορά από τις αρχές Σεπτεμβρίου ως προϊόν εθνικής κοινωνικής συμφωνίας μια δραστική μείωση των τιμών σε βασικά προϊόντα που αφορούν τους καταναλωτές και χρησιμοποιούνται σε μεγάλη έκταση από το μέσο ελληνικό νοικοκυριό, καθώς κοινός μας στόχος είναι η προστασία των καταναλωτών. Συνεπώς, υπενθυμίζω ότι το μέτρο του πλαφών λήγει στις 30 Ιουνίου.
0: Το μέτρο του πλαφών λοιπόν λήγει στις 30 Ιουνίου. Αυτό δήλωσε πριν από λίγο ο Τάκης Θεοδωρικάκος επίσημες ανακοινώσεις μετά την ευρεία σύσκεψη που είχαμε στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό. Στο τραπέζι κάθισε και η βιομηχανία και τα σούπερ μάρκετ. Αυτό λοιπόν που προκρίνεται ως λύση είναι φυσικά να λυθεί το πλαφόν στις 30 Ιουνίου, αλλά να έρθουν μειώσεις. Μειώσεις, μάλιστα και νέες μειώσεις σε βασικά είδη διατροφής από το Σεπτέμβριο. Και φυσικά να παραμείνουν στα ίδια επίπεδα οι τιμές σε 2.000 κωδικούς, ένα μέτρο που είχε έτσι ανακοινωθεί από τις αρχές στα τέλη του προηγούμενου έτους. Άρα λοιπόν συγκράτηση τιμών και μειώσεις τιμών από Σεπτέμβριο. Πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα που αφορά τον καύσωνα που πλήττει την Ευρώπη. Είναι δραματικές οι στιγμές που ζουν οι άνθρωποι στην κεντρική και δυτική Ευρώπη και πιο βόρεια πια, διότι ο καύσωνας αυτός έχει επεκταθεί σε πάρα πολλές χώρες με πάρα πολλά θύματα, ακραίες θερμοκρασίες και τις υποδομές να αδυνατούν να συγκρατήσουν το φαινόμενο. Σπύρος Σερμπέτης από το παραπολιτικά.gr είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
20: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές των παραπολιτικών. Τα στοιχεία είναι αποκαλυπτικά. Είχαμε χθες την τοποθέτηση μέσα στο μέσο κοινωνική δικτύωση του Διευθυντή του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, του Τεοντόμου Γκεμπρεχέσους, ο οποίος ανέφερε χαρακτηριστικά ότι πάνω από 1.300 πλεονάζοντες, είναι ενδιαφέρον και η λέξη πλεονάζοντες θάνατοι, συνδέονται, σχετίζονται με τον καύσωνα τις τελευταίες ημέρες, ο καύσωνας ο οποίος έχει ουσιαστικά ενδυμεί, θα μπορούσαμε να πούμε, στην Ευρώπη από τις 29 Ιουνίου. Είναι χαρακτηριστικά τα νούμερα και στη Γαλλία. Μέσα σε διάστημα τριών ημερών πάνω από 1.000 επιπλέον θάνατοι έχουν καταγραφεί στη χώρα. Και πώς συγκρίνεται το νούμερο? Οι ημερήσιοι θάνατοι, ας πούμε, πριν από την έρευνα του καύσωνα κινάνονταν μεταξύ 900 και 1.000. Ξαφνικά όμως πλέον βλέπουμε τις τελευταίες ημέρες μια άνοδο. 1200 ή 1300 ημερησίως θάνατοι. Οπότε καταλαβαίνει κανείς ότι αυτό το πλεονάζο νούμερο προφανώς συσχετίζεται με τον καύσιμο.
0: Ναι, διότι τώρα υπάρχουν και πάρα πολλοί θάνατοι που προέρχονται από ανακοπές. Άνθρωποι μας μιλούν και εδώ στο σταθμό και στα παραπολιτικά, στο ραδιόφωνο και στο site του σταθμού, λένε ότι έχουν να κοιμηθούν πάρα πολλές μέρες. Είναι πάρα πολύ δύσκολη η κατάσταση, διότι δεν υπάρχουν ούτε καν στα δημόσια κτίρια, ούτε καν, ας πούμε, κάποιες δημόσιες δομές να διαθέτουν κλιματισμό. Και όχι διότι είναι έτσι η δομή, η υποδομή των χωρών αυτών. Όταν η θερμοκρασία, ας πούμε, είναι 23-24 βαθμούς το ανώτερο τους θερινούς μήνες και ξαφνικά πηγαίνει στο 40, πραγματικά είναι πάρα πολύ δύσκολο. Μου θυμίζει εποχές 1987 εδώ στην Ελλάδα που είχαμε και εμείς ένα καλοκαίρι με πάρα πολλούς νεκρούς.
20: Ακριβώς, και δεν είναι και τυχαία και η ατάκα του διευθυντή του ΠΟΗ. Όλο αυτό το χαρακτηρίζει σιωπηλό δολοφόνο, έτσι το χαρακτηρίζει, silent murder, silent killer ουσιαστικά στα αγγλικά θα το αποδίδω με τον όρο. Και κάπου 150 εκατομμύρια άνθρωποι θεωρείται ότι αυτή τη στιγμή είναι εκτεθειμένοι σε αυτές τις συνθήκες. Με την Ευρώπη βέβαια να πληρώνει ξεκάθαρα το πιο βαρύ τίμημα. Επίσης, πέραν αυτών των θανάτων, όπως είπες, στα σπίτια, γιατί ακόμα δεν έχουμε πλήρη εικόνα να πούμε γι' αυτό, έχουμε και πάρα πολλούς νεκρούς στην προσπάθεια να βρουν κάποιες ανάσες δροσιά σε ποτάμια.
0: Σωστά.
20: Δηλαδή, μιλάμε για πιστευτά, ναι, με πνιγμούς. Μιλάμε για κάτι πρωτοφανές και το οποίο δεν θα περιμέναμε ποτέ να δούμε στην Ευρώπη.
0: Και όταν Σπύρο, συγγνώμη που σε διακόπτω, αλλά όταν συζητούσαμε τότε με τους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι για τους κολυμβητές που έπρεπε να βουτήξουν και να κολυμπήσουν στο Σικουάνα και το πόσο μολυσμένος είναι ο Σικουάνας κτλ., τώρα αυτή τη στιγμή βλέπουμε χιλιάδες κόσμου να ψηφά ακόμα και αυτή την πιθανότητα, έτσι το ποτάμι αυτό να είναι μολυσμένο, ας πούμε. Το συζητά κανείς πια αυτό.
20: Κανείς, ακριβώς, μέσα στην προσπάθεια αυτή να βρουν μια ανάσα δροσιάς, έστω και στιγμία. Βέβαια, να πούμε ότι είχαμε φοβερή καταπώνηση και στις υποδομές. Είναι χαρακτηριστικό π.χ. ότι στη Γερμανία είχαμε διακοπές δρομολογίων τρένων, κυρίως στην περιοχή της Βόρειας Ρουμανίας Βεσφαλίας. Είχαμε και μια άλλη συγκλονιστική εξέλιξη. Ο ποταμός Πάδος, ναι, στην Ιταλία, υποχώρησε. Και πλέον έχουμε κάπου περί τα 18 εκατοστά εισχώρηση θαλασσινού νερού. Το ποτάμι. Δηλαδή μιλάμε για συνθήκες οι οποίες αντικατοπτρίζουν πλήρως αυτή την εικόνα ξηρασίας, όπου δοκιμάζει ουσιαστικά την Δυτική Ευρώπη όλο αυτό το διάστημα. Να πούμε όμως, όπως είπαμε και νωρίτερα, Έρη, ότι δένουμε προς μια κατάσταση κάποιας αποκλιμάκωσης, κάποια ανάσα θα πάρουν οι περισσότερες χώρες της Δυτικής Ευρώπης όσο περνάει πλέον η εβδομάδα, και μένει να φανεί και το πού θα κατασταλάξουμε όσον αφορά τις μέσες θερμοκρασίες του Ιουνίου. Είναι δεδομένο ότι έχουμε σπάσει πάρα πολλά ρεκόρ, Έρη, και θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε αναχώρα πλέον το πού κοιμάνθηκε ο υδράργυρος και το πόσο ξεπέρασε τελικά η μέση θερμοκρασία αυτού του Ιούνιου αντίστοιχα διαστήματα τα προηγούμενα χρόνια.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο. Πολλές φορές η αλληλεγγύη σώζει ζωές. Έτσι έγινε λοιπόν και με την 75χρονη στην Καλλιθέα, που χθες στο σπίτι της τυλίχθηκε στις φλόγες. Ο διανομέας την παρότρινε να πέσει, να πηδήξει για να σωθεί. Οι περαστικοί που έγιναν ανθρώπινη αλυσίδα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ από την γυναίκα που σώθηκε και πριν από λίγο πήρε εξιτήριο. Όλο αυτό που συνέβη χθες στην Καλλιθέα θα μας το εξηγήσει τώρα ο Σπύρος Δαρσινός. Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
1: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι στους φίλους ακροτές των παραπολιτικών. Βρισκόμαστε στον απόϊχο αυτής της τρομακτικής πυρκαγιάς, η οποία ξέσπασε στην περιοχή της Καλλιθέας, σε μια διόροφη οικοδομή, όπου διέμενε ένα ζευγάρι, ένα ηλικιωμένο ζευγάρι. Και όπως σωστά περιέγραψες, είχαμε την εντυπωσιακή και καθόλου τρομακτική προσπάθεια διαφυγής της 77χρονης γυναίκας από την πύρινη λέλαπα. Και μετά από παρότρινση τόσο ενός διανομέα, ένα παιδί, ένας επιχειρηματίας, νέος επιχειρηματίας είναι, ο οποίος ενίοτε εκτελεί και χρέη διανομέα για το ίδιο το κατάστημα, αλλά και με τη βοήθεια ενός ακόμη περίκου, κατάφεραν και έπιασαν κυριολεκτικά στον αέρα την 75χρονη, αφού πρώτα της έδωσαν το θάρρος για να πέσει από τον μπαλκόνι και την έπιασαν στα χέρια, με αποτέλεσμα η 75χρονη μάλιστα να μην τραυματιστεί, και το μόνο ψεγάδι που έμεινε από όλη αυτή την ιστορία είναι να αποκομίσει κάποια αναπνευστικά προβλήματα λόγω του έντονου καπνού. Πολύ ενδιαφέρον έχει το γεγονός ότι το παιδί που χαρακτηρίζουμε ως διανομέα τραυματίστηκε
0: Βεβαίως. Μα ήταν πολύ. Καταρχάς, Σπύρο, ήταν 6 μέτρα ύψους, έτσι. Και μόνο η δύναμη, η πτώση ενός ανθρώπου από τόσο μεγάλο ύψος, με την φορά που έπεσε, με το βάρος, με όλο αυτό, έπεσε πάνω στον κόσμο το συγκεντρωμένο. Τραυματίστηκε ελαφρά και η ίδια, αλλά φυσικά τραυματίστηκαν και οι περίοικοι εκεί, ο κόσμος που μαζεύτηκε. Τώρα να σου πω και εγώ τώρα πάνω σε αυτό το θέμα. Επειδή το πρωί στην εκπομπή φιλοξένησα τον κύριο Τσίγκα και τον ρώτησα ακριβώς αυτό, δηλαδή γιατί η πυροσβεστική δεν πρόλαβε να φτάσει να βάλει το γνωστό αυτό δείχτη που βάζουν και μπορεί να πηδήξει κάποιος. Και μου είπε ο κύριος Τσίγκας, μας είπε εδώ στα παραπολιτικά, ότι υπήρχε η δυνατότητα, αλλά η φωτιά, αυτό που είδαμε στις οθόνες μας, εξελίχθηκε μέσα σε 3 λεπτά. Ήτανε τρομακτική η επέκταση της φωτιάς, ας πούμε.
1: Αυτό είναι μια αλήθεια, σύμφωνα με τις πληροφορίες που συλλέξαμε την ώρα της πυρκαγιάς, ναι. Και προσπαθούσαμε να αντιληφθούμε το μέγεθός της. Από αστυνομικές πηγές προέκυπτε πως υπήρχαν αγωνιώδεις προσπάθειες, τουλάχιστον από την ελληνική αστυνομία, προκειμένου να κληθεί άμεσα η πυροσβεστική, να ανοίξει ο δρόμος για να περάσει η πυροσβεστική. Εκείνη την ώρα μπορεί να ήταν Κυριακή απόγευμα, ωστόσο υπήρχε πολύ, ήταν κλειστοί οι δρόμοι, γύρω δρόμοι, γίνει προσπάθεια προκειμένου να φτάσει γέρος η πυροσβεστική, γι' αυτό υπήρξε και μια σχετική, θα λέγαμε, καθυστέρηση. Ναι. Στις γραμμές η πυροσβεστική έφτασε αρκετά γρήγορα. Αν δείτε και μάλιστα και προσεκτά το βίντεο, θα δείτε ότι είναι οι αστυνομικοί της Δίας οι οποίοι έχουν φτάσει πρώτοι και προσπαθούν.
0: Σωστά.
1: Να ρυθμίσουν εκεί την κατάσταση, και για να μην χαθεί άλλος χρόνος, πήραν το θάρρος και την ευθύνη, έτσι, όλοι αυτοί που φώνασαν στην γυναίκα να πέσει, γιατί φανταστείτε τι θα μπορούσε να έχει συμβεί αν η γυναίκα αυτή με κάποιο τρόπο χτυπούσε πολύ σοβαρά. Θα υπήρχε σοβαρό πρόβλημα.
0: Σωστά.
1: Και για αυτούς τους ανθρώπους που σήμερα τους αποθεώνουμε ως ήρωες.
0: Σωστά. Σπύρο, μείνε μαζί μας να ακούσουμε λοιπόν τι δήλωσε η 75χρονη γυναίκα, διότι αμέσως μετά έχει προκύψει και μια εξέλιξη σε μια δολοφονία που είχε συμβεί στα Εξάρχεια.
2: Εγώ μόνο ευχαριστώ τα παιδιά που μου δώσανε κουράγιο και πέταξε και πήδηξα και με κρατήσανε, τίποτα άλλο δεν θέλω.
21: Πώς βρήκατε τη δύναμη και πηδήξατε, κυρία, από το μπαλκόνι?
2: Τα παιδιά ήταν τόσα αγόρια κάτω και
21: πίσω και εγώ. Δείξατε εμπιστοσύνη δηλαδή?
2: Βέβαια. Και μου λέει, πλέπως βάλαν τα χέρια τους. Πίδα, μου λέει, πίδα.
0: Πραγματικά συγκλονιστική η κυρία, η 75χρονη στην Καλλιθέα. Λοιπόν, Σπύρο, έχουμε μια εξέλιξη τώρα. Συνελήφθη ο δράστης της δολοφονίας ενός 25χρονου στα Εξάρχεια.
1: Έχουμε την εξέλιξη, ουσιαστικά την εξιχνίαση της υπόθεσης, η οποία σημειώθηκε τις 13 Ιουνίου στα Εξάρχεια, όταν τα σκαλιά του Αστέρα, στο λόφο Στρέφτη δηλαδή,
0: ναι,
1: στην Καλλιδρομίου και Μπενάκη, ένας άγνωστος άντρας μέχρι σήμερα είχε πυροβολήσει 7 φορές με 9 ρεπιστόλι έναν 25χρονο τουρκικής καταγωγής, ο οποίος διέμενε στην Πάρμα τελευταίους 2 μήνες και είχε αιτηθεί και άσυλο. Να πούμε πως ο συγκεκριμένος μάλιστα είχε απασχολήσει και είχε βαρύ ποινικό παρελθόν στην πατρίδα του. Φαίνεται λοιπόν πως οι αστυνομικοί έφτασαν στη σύλληψη ενός 28χρονου επίσης Τούρκου υπηκόου, ο οποίος συνελήφθη σήμερα το πρωί. Και μάλιστα φαίνεται να έχει ομολογήσει την εκτέλεση του 25χρονου. Μάλιστα, σύμφωνα με πηγές, με αστυνομικές πηγές, οι οποίες έχουν μιλήσει και στην ΚΤΙΑΡ, αποκαλύπτουν ότι ο συγκεκριμένος 28χρονος παραδέχθηκε ότι έλαβε περίπου 1 εκατομμύριο τουρκικές λίρες, περίπου 18.000 ευρώ, προκειμένου να έρθει στη χώρα μας και να εντοπίσει τον 25χρονο και να τον εκτελέσει. Είχε αποκλειστική αποστολή, δηλαδή, την εκτέλεση αυτού του συμβολέου θανάτου. Μάλιστα, όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, ο συγκεκριμένος 28χρονος στρατολογήθηκε στην Κωνσταντινούπολη και όπου εκεί συμφωνήθηκε και η αμοιβή του, όπου δεν ξεπερνάει τις 20.000 ευρώ, ένα πολύ πολύ πολύ μικρό ποσό. Παρ' όλα αυτά καταλαβαίνει κανείς πως στον πόλεμο του υποκόσμου κάθε κίνηση και κάθε δράση μετράει και ενδεχομένως μπορεί τα χρήματα να φαίνονται λίγα, αλλά μπορεί να υπάρχουν άλλα παράπλευρα ωφέλη.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο. Τώρα πάμε με τον Βασίλη Βενιζέλο, διότι υπάρχει ανησυχία για το πρόγραμμα Προλαμβάνου, το οποίο λήγει αύριο, ένα πρόγραμμα που αφορά χιλιάδες ασθενείς με παχυσαρκία. Εδώ στο σταθμό μας μίλησε ο Δήμος Γεωργιάδης, ο Υπουργός Υγείας. Τις λεπτομέρειες έχει ο Βασίλης Βενιζέλος. Καλό μεσημέρι, Βασίλη.
3: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Σύμφωνα με όσα είπε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης στο Παραπολιτικά 90,1, αλλά και σύμφωνα με τις πληροφορίες μας από το γραφείο της αναπληρώτερης Υπουργού Υγείας Ειρήνης Αγαπηδάκη, υπάρχει ένας αγώνας δρόμου αυτή τη στιγμή στο Υπουργείο Υγείας, προκειμένου, όπως θέλει και το Υπουργείο, η πολιτική ηγεσία, να συνεχιστεί το προλαμβάνω όσον αφορά την παχυσαρκία ενηλίκων, δηλαδή να συνεχίσουν να παίρνουν τα καινοτόμα φάρμακα οι περίπου 40.000 ασθενείς με παχυσαρκία και για τον Ιούλιο και για τον Αύγουστο. Δεδομένου ότι από το Σεπτέμβριο θα ξεκινήσει εκ νέου με εθνική χρηματοδότηση το πρόγραμμα μαζί με άλλα 5 προγράμματα του προλαμβάνου. Έρη.
0: Τώρα, Βασίλη, υπάρχει και μία άλλη εξέλιξη που αφορά πάρα πολλούς εργαζόμενους στον χώρο της υγείας και αφορά ουσιαστικά μία σύμπραξη τώρα του Υπουργείου Υγείας με το Υπουργείο Παιδείας. Τι ακριβώς έχει συμβεί?
3: Αφορά απόφοιτους ιδιωτικών κολεγίων που έχουν κάνει το κύκλο της νοσηλευτικής και οι οποίοι δεν έχουν επαγγελματικά δικαιώματα, με αποτέλεσμα το ΕΣΥ να μην μπορεί να τους αξιοποιήσει. Το Δημόσιο Σύστημα Υγείας, μάλλον.
0: Ναι.
3: Σήμερα ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, σε συνέντευξη τύπου, είπε ότι είναι σε επαφή με την Υπουργό Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, οι οποίοι δύο υπουργοί εξετάζουν το ενδεχόμενο να δοθούν, να αναγνωριστούν επαγγελματικά δικαιώματα στους αποφύτους νοσηλευτικών κύκλων σπουδών στα ιδιωτικά κολέγια, προκειμένου να συμμετάσχουν σε διαγωνισμούς για την πρόσληψη νοσηλευτών στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας. Αυτό θα είναι μια μεγάλη ανάσα για το ΕΣΥ της χώρας μας, όπως καταλαβαίνεις.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη. Να ακούσουμε τη δήλωση ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης σχετικά με το πρόγραμμα Προλαμβάνω, που αφορά πάρα πολύ κόσμο. Μίλησε εδώ στα Παραπολιτικά στην εκπομπή του Βασίλη Σκουρή και του Σωτήρη Ξενάκη.
5: Το πρόγραμμα αυτό, όταν ανακοινώθηκε ότι τελειώνει 36. Δεν έχει αλλάξει τίποτα. Για το πρόγραμμα ήταν από την αρχή Ταμείο Ανάκαμψης. Και όπως είναι Ταμείο Ανάκαμψης, τελειώνει 36. Επειδή πράγματι το πρόγραμμα έχει ανέλπιστα μεγάλη επιτυχία, δεν σας κρύβω ότι είμαστε μια διαπραγμάτευση εδώ και λίγες μέρες. Μήπως μπορούμε και έχουμε μια μικρή παράταση, ώστε να μην είναι άνθρωποι στη μέση της θεραπείας τους και να καθίσουν να πληρώσουν τα φάρμακα από την τσέπη. Αντιλαμβάνομαι όλους αυτούς τους ανθρώπους και την αγωνία που έχουν. Λοιπόν, τώρα θα δούμε μέσα σήμερα, αύριο, αν μπορούμε να βρούμε μια λύση. Εγώ συμφωνώ με τον κύριο, δεν είναι καθόλου κοσμητικό το θέμα. Ναι. Η παχυσαρκία είναι κατά βάση θέμα υγείας και βαριά και σοβαρή ασθένεια. Γι' αυτό και λέω στον κόσμο, περιμένετε τα φάρμακα. 3 φορές την εβδομάδα ένα 20 λεπτό περπάτημα. Ναι. Προσοχή στη διατροφή. Αλλαγή του τρόπου ζωής. Όλα αυτά θα σε φέρουν σε κατάσταση υγείας όπως την παχυσαρκία. Το φάρμακο θα σε βοηθήσει να πάρεις μπρος ενδεχομένως.
0: Στις αθλητικές ειδήσεις ο Χρήστος Μπατάκας. Καλό μεσημέρι, Χρήστο. Είχαμε πυροβολισμούς στην Καλιφόρνια.
22: Καλό μεσημέρι, Έρη. Ναι, σκηνές πανικού εκτελήχθηκαν στην Καλιφόρνια όταν πυροβολισμοί κοντά σε γήπεδο στο Σαν Χωσέ προκάλεσαν τη διακοπή αγώνα του MLS. Το περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή της πλατείας Σαν Πέδρο, εκεί όπου είχε στηθεί μια fan zone για όσους φιλάθλους βρισκόντουσαν για να παρακολουθήσουν το Μουντιάλ. Σύμφωνα με την αστυνομία, ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του επί τόπου και ακόμα ένας μεταφέρθηκε σοβαρά τραυματισμένος στο νοσοκομείο με την υπόθεση να διερευνάται ως ανθρωποκτονία. Να σημειώσουμε επίσης ότι ο αγώνας μία ώρα μετά συνεχίστηκε κανονικά, αφού κρίθηκε πως δεν υπήρχε κάποιος άμεσος κίνδυνος για όσους βρισκόντουσαν μέσα στο στάδιο.
0: Τώρα έχουμε για δεύτερη φορά το τέλος της συνεργασίας του Στέφανο Τσιτσιπά με τον πατέρα του.
22: Ναι. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς επιβεβαίωσε σήμερα το τέλος της συνεργασίας με τον πατέρα του, Απόστολο Τσιτσιπά. Αυτή είναι η δεύτερη φορά που συμβαίνει αυτό. Ο Έλληνας πρωταθλητής δήλωσε πως ο πατέρας του έχει προσφέρει ουσιαστικά ό,τι μπορούσε στη δική του διαδρομή και πως πλέον ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο. Να πούμε πως στο πλευρό του πλέον θα βρίσκεται ο Τόμας Περίν από την Ακαδημία του Πάτρικ Μουράτογλου, με έναν συμβουλευτικό και εποπτικό ρόλο, και ο Τσιτσιπάς, όπως γνωρίζουμε σήμερα, θα κάνει πρεμιέρα στο Wimbledon, απέναντι στο Γάλλο Γκόγκαστον.
0: Ο πατέρας του έκανε κάποια δήλωση επ' αυτού, σχολίασε κάπως το τέλος της συνεργασίας για δεύτερη φορά.
22: Από τον πατέρα του δεν είχαμε κάποια δήλωση, είχαμε όμως από τον Τσιτσιπά αναφέρθηκε αυτή τη φορά με έναν πιο καλό τρόπο,
0: ναι,
22: προς τον πατέρα του. Ανέφερε ότι έχει να προσφέρει πράγματα στο τένις, αλλά όχι στον ίδιο τον Στέφανο Τσιτσιπά, σε άλλους αθλητές, και άφησε το ανοιχτό το ενδεχόμενο ουσιαστικά να τον δούμε και σε κάποιον άλλο αθλητή τένις, να προπονεί κάποιον άλλο αθλητή.
0: Μάλιστα. Και πάμε τώρα στα του Μουντιάλ. Τι έχουμε σήμερα, τι λένε οι σημερινές αναμετρήσεις, αλλά και τα αποτελέσματα που έτσι έκαναν αίσθηση.
22: Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι ο Καναδάς έγινε η πρώτη ομάδα που πήρε εισιτήριο για τους 16 του Μουντιάλ. Επικράτησε χθες με 1-0 της Νότιας Αφρικής, με γκολ στις καθυστερήσεις, και έτσι η ομάδα του Τζέσι Μα συνεχίζει. Σήμερα έχουμε 3 παιχνίδια. Η Βραζιλία αντιμετωπίζει την Ιαπωνία στις 8. Στις 10.30 η Γερμανία κοντράζεται απέναντι στην Παραγουάη, ενώ τα ξημερώματα της Τρίτης στις 4 η ώρα ακολουθεί το Ολλανδία-Μαρόκο.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Χρήστο Μπατάκα, για το ρεπορτάζ. Για όσους δεν ακούσατε νωρίτερα τις ανακοινώσεις του κ. Τάκη Θεοδωρικάκου αναφορικά με την κρίσιμη σύσκεψη που είχαμε νωρίτερα στο Μέγαρο Μαξίμου από τον Πρωθυπουργό, παγώνουν οι τιμές για 2 μήνες, λύγει αύριο το πλαφόν στα περιθώρια κέρδους των τροφίμων και από Σεπτέμβριο έρχεται μεγάλη...
4: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Ετωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
6: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
7: Τι τρέχει η κυρά μου και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
6: Δεν το έμαθες! Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
7: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
23: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
24: Η Τράπεζα Ηπείρου μεγαλώνει και έρχεται κοντά σας, σύντομα και στο Αγρίνιο. Μια διαφορετική τράπεζα, με ανθρώπινο πρόσωπο, με άμεση προσωπική εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού. Τώρα το Αγρίνιο αποκτά πρόσβαση στα καταθετικά προϊόντα Ήπειρος Απόδοση με αποδόσεις έως 3% μέχρι το άνοιγμα του καταστήματος με digital onboarding άνοιγμα λογαριασμού ηλεκτρονικά από απόσταση. Με τη σιγουριά της Τράπεζας Ηπείρου. Τράπεζα Ηπείρου. Η νέα δύναμη της τραπεζικής. Σύντομα και στο Αγρίνιο.
25: Η ώρα είναι 3.
26: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις

0: κυρίες και κύριοι, είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Συγκλονιστική η γενεοδορία των Αγρινιωτών, απομένουν ελάχιστα χρήματα για να μεταβεί στο εξωτερικό ο 16χρονος Λάμπρος. Καμπανάκι των αγροτών και στο Αγρίνιο για τις ενισχύσεις, διαμαρτυρήθηκαν για δεσμεύσεις που δεν υλοποιήθηκαν από την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Ψηφιακή αναβάθμιση της δακοκτονίας με τη βοήθεια του Ελγοδήμητρα για την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Πέμπτη η Δυτική Ελλάδα στις πληρωμές του ΕΣΠΑ και πάνω από τον εθνικό μέσο όρο. Μεγάλη συμμετοχή του Δήμου Αγρινίου στο Daily Cup. Ο Σύλλογος Εμπόρων και Επιχειρηματιών Δήμου Αγρινίου χαιρετίζει την επιβολή πάγιου τελωνιακού δασμού 3 ευρώ από πρώτη ημέρα του Ιουλίου. Προβληματισμός του Δήμου Ναυπακτίας για τα αιωλικά στο Αντίριο. Το έργο του Αριστοφάνη αγγίζει τη σημερινή πολιτική κατάσταση, ανέφερε η Μαρίνα Σλάνογλου λίγο πριν ανέβει στο τυποθέατρο Αγρινίου. Το μέλλον του αγρινιώτικου μπάσκετ ξεκινά τώρα, δήλωσε ο πρόεδρος της γυμναστικής εταιρείας, Ανδρέας Μπρέσιακας. Ο Μαχάλα Οπόκου υπέγραψε και ανακοινώθηκε από τον Πανετολικό για τα επόμενα 2 χρόνια. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
1: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
2: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Ετωλοκαρνανίας. Τηλέφωνο 26 41 0 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
3: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις τη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 0 55 424 και στο phasma.f.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
4: Είσαι ο καλύτερος μάστορας, αλλά πώς ξέρεις πάντα τι να μου προτείνεις?
5: Γιατί εμπιστεύομαι ένα όνομα με πάνω από 50 χρόνια ιστορία.
4: Πώς λέγεται και πού βρίσκεται?
5: Το κατάστημα Βασίλης Σπύρου Ράπτης, σε ένα σύγχρονο χώρο στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17.
4: Και τι θα βρω εκεί?
5: Μεγάλη γκάμα από επαγγελματικό εξοπλισμό, βιομηχανικά εργαλεία, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη. Για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Και με άνετο πάρκινγκ.
4: Οπότε μιλάμε για έναν χώρο που βρίσκεις τα πάντα.
5: Ακριβώς. Αλλά διαχρονικό στην αξιοπιστία. Μια επιχείρηση με ιστορία. Βασίλης Σπύρου Ράπτης. Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17. Τηλέφωνα 26 410 59 998 και 26 410 25 427.
6: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr. Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου. Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26 410 24 350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
1: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας, εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
2: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 58 240.
1: Σκέψου πράκτικα.
3: Στις δύσκολες στιγμές, χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη, αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη, υπεύθυνος γραφείου, Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλή του 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26 410 23 615 και 6977 23 7128. Μαζί σας στα δύσκολα.
4: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
5: Γρήγορα παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
6: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
4: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
5: Τι είναι αυτό? Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
6: Φοβάμαι!
5: Σταμάτα και εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
4: Να το! Το βρήκα παιδιά!
5: Μπράβο!
3: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
7: Συνεργασία.
3: Μυστήριο. Δράση.
7: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
3: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
7: Συνεργάσου με την παρέα σου.
3: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
7: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
3: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26 410 47 896 και online στο gamemasters.gr.
8: Η ώρα είναι 4.
9: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιοφωνικό.

Τότε κι εγώ θα θυμηθώ που σ' έχω αγαπήσει. Θα φέρω πίσω τα πουλιά, τα αποδημητικά. Θα κοιμηθώ στο νησιό σου, θα ψάξω για πατρίδα. Όλο τον κόσμο πυκνώσες

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Συγκλονιστική η γενεοδορία των Αγρινιωτών, απομένουν ελάχιστα χρήματα για να μεταβεί στο εξωτερικό ο 16χρονος Λάμπρος. Καμπανάκι των αγροτών και στο Αγρίνιο για τις ενισχύσεις, διαμαρτυρήθηκαν για δεσμεύσεις που δεν υλοποιήθηκαν από την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Ψηφιακή αναβάθμιση της δακοκτονίας με τη βοήθεια του Ελγοδήμητρα για την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Πέμπτη η Δυτική Ελλάδα στις πληρωμές του ΕΣΠΑ και πάνω από τον εθνικό μέσο όρο. Μεγάλη συμμετοχή του Δήμου Αγρινίου στο Daily Cup. Ο Σύλλογος Εμπόρων και Επιχειρηματιών Δήμου Αγρινίου χαιρετίζει την επιβολή πάγιου τελωνιακού δασμού 3 ευρώ από πρώτη ημέρα του Ιουλίου. Προβληματισμός του Δήμου Ναυπακτίας για τα αιωλικά στο Αντίριο.

0: Το έργο του Αριστοφάνη αγγίζει τη σημερινή πολιτική κατάσταση, ανέφερε η Μαρίνα Σλάνογλου λίγο πριν ανέβει στο τυποθέατρο Αγρινίου. Το μέλλον του αγρινιώτικου μπάσκετ ξεκινά τώρα, δήλωσε ο πρόεδρος της γυμναστικής εταιρείας, Ανδρέας Μπρέσιακας. Ο Μαχάλα Οπόκου υπέγραψε και ανακοινώθηκε από τον Πανετολικό για τα επόμενα 2 χρόνια. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
1: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς το Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα αγρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
2: Πώς κοιμήθηκες χθες?
3: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
2: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
4: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
2: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
4: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-051-544 6944-545-743 Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.

0: καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα cool combos από την Κάντια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια τέκνο τζελ και το προστατευτικό φρίζ για άνετο ύπνο ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Βρες το cool combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
1: Αγάπη μου, έλα να δεις. Τα παιδιά έβαψαν τους τοίχους στο σαλόνι.
2: Έβαψαν τους...
1: Δες, μα εσύ έχασες το χρώμα σου.
2: Θα είναι και αυτό κάπου στον τοίχο.
3: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Βρείτε το χρώμα σας, αλλά και μια απίστευτη ποικιλία σε βερνίκια και εργαλεία. Ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα.
4: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Κάντε τη διαφορά στο σπίτι σας μέσα από μια μεγάλη γκάμα τεχνοτροπιών που διαθέτουμε. Ηρών Πολυτεχνείου 79, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-32558.
5: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
6: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
5: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
6: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
5: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώς. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
6: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
5: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία αλλίωση των χρωμάτων.
6: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
5: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
6: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
5: Τηλέφωνο 26410-91-760.
6: Κινητό 6945-3627-08.
5: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.

ψυχικά και που μας κάνει ξαφνικά. Για ό,τι υπάρχει ένα γύρο να μην δίνουμε μια και να.

0: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
1: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
0: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
1: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
2: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
3: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26 41 0 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
4: Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου. Είδη φανοποιίας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν. Σχεδιασμένα για να αποδίδουν. Φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 2641-3003-16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.
5: Η ώρα είναι 5. Αντένα Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
6: Αντένα Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Συγκλονιστική η γενεοδορία των Αγρινιωτών. Απομένουν ελάχιστα χρήματα για να μεταβεί στο εξωτερικό ο 16χρονος Λάμπρος. Καμπανάκι των αγροτών και στο Αγρίνια για τις ενισχύσεις. Διαμαρτυρήθηκαν για δεσμεύσεις που δεν υλοποιήθηκαν από την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Ψηφιακή αναβάθμιση της δακοκτονίας με τη βοήθεια του Ελγοδήμητρα για την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Πέμπτη η Δυτική Ελλάδα στις πληρωμές του ΕΣΠΑ και πάνω από τον εθνικό μέσο όρο. Μεγάλη συμμετοχή του Δήμου Αγρινίου στο Daily Cup. Ο Σύλλογος Εμπόρων και Επιχειρηματιών Δήμου Αγρινίου χαιρετίζει την επιβολή πάγιου τελωνιακού δασμού 3 ευρώ από πρώτη ημέρα του Ιουλίου. Προβληματισμός του Δήμου Ναυπακτίας για τα αιωλικά στο Αντίριο. Το έργο του Αριστοφάνη αγγίζει τη σημερινή πολιτική κατάσταση, ανέφερε η Μαρίνα Σλάνογλου λίγο πριν ανέβει στο τυποθέατρο Αγρινίου. Το μέλλον του αγρινιώτικου μπάσκετ ξεκινά τώρα, δήλωσε ο πρόεδρος της γυμναστικής εταιρείας, Ανδρέας Μπρέσιακας. Ο Μαχάλα Οπόκου υπέγραψε και ανακοινώθηκε από τον Πανετολικό για τα επόμενα 2 χρόνια. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
1: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, Πλησίων Πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
2: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Σπούδασες στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102 7551. Delta360.gr.
3: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
4: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
3: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά! Και για το δωμάτιο των παιδιών!
4: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα!
3: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
4: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
5: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: μάνα μου, με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας, εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
1: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
0: Σκέψου, πράκτικα.
2: Πιάστο! Πιάστο, ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
3: Γρήγορα, παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
4: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
2: Αμάν, πιάνε, Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
3: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
4: Φοβάμαι!
3: Σταμάτα και εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
2: Να το! Το βρήκα, παιδιά!
3: Ρε! Μπράβο!
4: Μπράβο!
5: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
6: Συνεργασία.
7: Μυστήριο.
5: Δράση.
6: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
7: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
6: Συνεργάσου με την παρέα σου.
7: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
6: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
5: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
7: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
5: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23-615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
8: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24-350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
9: Ξέρουμε, όλα ακριβένουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φύλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια. Και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
10: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
11: Η ώρα είναι 6.
12: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
13: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

τελειώσει, ψάχνει σκοινιά από το βυθό του να γλιτώσει. Ποιος από τους δυο πρώτος τον άλλο θα σκοτώσει? Reality show και αυτή η πτώση. Σε γκρι οθόνες, γυναίκες γύρω στα 40 τόσο μόνες, θα είναι κατάλληλες σε λίγο οι εικόνες. Γη στο μοντάζ, γεμάτη σκόνες. Αποχωρεί από το παιχνίδι η ζωή, την άλλη Πέμπτη πάλι θα είμαστε μαζί.

αυτό το δέρμα, λες και φωνάζει δυνατά για χρόνια γέρμα. Κοίτα να δεις, είναι η αρχή μπροστά στο τέρμα. Το όπλο κρατάς κι εγώ το αίμα. Κι οι βιταμίνες θα μου χαρίσουν, μου λένε, λίγους μήνες. Σπασμένα σώματα χαζεύουν τις βιτρίνες. Εκπτώσεις παντού, σ' όλες τις μνήμες. Πάρτε τη δεύτερη ανάσα δωρεάν και δοκιμάστε τη στο έκτο παραβάν.

Μεξικά. Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Συγκλονιστική η γενεοδορία των Αγρινιωτών. Απομένουν ελάχιστα χρήματα για να μεταβεί στο εξωτερικό ο 16χρονος Λάμπρος. Καμπανάκι των αγροτών και στο Αγρίνιο για τις ενισχύσεις. Διαμαρτυρήθηκαν για δεσμεύσεις που δεν υλοποιήθηκαν από την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Ψηφιακή αναβάθμιση της δακοκτονίας με τη βοήθεια του Ελγοδήμητρα για την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Πέμπτη η Δυτική Ελλάδα στις πληρωμές του ΕΣΠΑ και πάνω από τον εθνικό μέσο όρο. Μεγάλη συμμετοχή του Δήμου Αγρινίου στο Daily Cup. Ο Σύλλογος Εμπόρων και Επιχειρηματιών Δήμου Αγρινίου χαιρετίζει την επιβολή πάγιου τελωνιακού δασμού 3 ευρώ από πρώτη ημέρα του Ιουλίου. Προβληματισμός του Δήμου Ναυπακτίας για τα αιωλικά στο Αντίριο. Το έργο του Αριστοφάνη αγγίζει τη σημερινή πολιτική κατάσταση, ανέφερε η Μαρίνα Σλάνογλου λίγο πριν ανέβει στο τυποθέατρο Αγρινίου. Το μέλλον του αγρινιώτικου μπάσκετ ξεκινά τώρα, δήλωσε ο πρόεδρος της γυμναστικής εταιρείας, Ανδρέας Μπρέσιακας. Ο Μαχάλα Οπόκου υπέγραψε και ανακοινώθηκε από τον Πανετολικό για τα επόμενα 2 χρόνια. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr

0: καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα cool combos από την Candia. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια τέκνο τζελ και το προστατευτικό φρίζ για άνετο ύπνο ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Candia στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Βρες το cool combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Candia. Wake up in the Mediterranean.
1: Η Τράπεζα Ηπείρου μεγαλώνει και έρχεται κοντά σας, σύντομα και στο Αγρίνιο. Μια διαφορετική τράπεζα, με ανθρώπινο πρόσωπο, με άμεση προσωπική εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού. Τώρα το Αγρίνιο αποκτά πρόσβαση στα καταθετικά προϊόντα Ήπειρος Απόδοση με αποδόσεις έως 3% μέχρι το άνοιγμα του καταστήματος με digital onboarding άνοιγμα λογαριασμού ηλεκτρονικά από απόσταση. Με τη σιγουριά της Τράπεζας Ηπείρου. Τράπεζα Ηπείρου. Η νέα δύναμη της τραπεζικής. Σύντομα και στο Αγρίνιο.
2: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις στη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος, Γιαννιώτης Δημήτρης, Καλαμπαλίκης Χρήστος, Παπανίκος Σταύρος, Αμβράζης Νίκος, Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55424 και στο φάσμα.pavlaf.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.

0: Πώς κοιμήθηκες χθες?
1: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
0: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
2: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
0: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
2: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
3: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

σφραγισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Πόσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει.

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: Είσαι ο καλύτερος μάστορας, αλλά πώς ξέρεις πάντα τι να μου προτείνεις?
2: Γιατί εμπιστεύομαι ένα όνομα με πάνω από 50 χρόνια ιστορία.
1: Πώς λέγεται και πού βρίσκεται?
2: Το κατάστημα Βασίλη Σπύρου Ράπτης, σε ένα σύγχρονο χώρο στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17.
1: Και τι θα βρω εκεί?
2: Μεγάλη γκάμα από επαγγελματικό εξοπλισμό, βιομηχανικά εργαλεία, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη. Για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Και με άνετο πάρκινγκ.
1: Οπότε μιλάμε για έναν χώρο που βρίσκεται τα πάντα.
2: Ακριβώς, αλλά διαχρονικό στην αξιοπιστία. Μια επιχείρηση με ιστορία. Βασίλης Σπύρου Ράπτης, Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17. Τηλέφωνα 26410 59 998 και 26410 25 427.
3: Ταξί, ταξί, γρήγορα, στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
4: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
3: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
4: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
5: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
6: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος, στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Ετωλοακαρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
7: Η ώρα είναι 7. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιοφωνικό

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Συγκλονιστική η γενεοδορία των Αγρινιωτών. Απομένουν ελάχιστα χρήματα για να μεταβεί στο εξωτερικό ο 16χρονος Λάμπρος. Καμπανάκι των αγροτών και στο Αγρίνιο για τις ενισχύσεις διαμαρτυρήθηκαν για δεσμεύσεις που δεν υλοποιήθηκαν από την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Ψηφιακή αναβάθμιση της δακοκτονίας με τη βοήθεια του Ελγοδήμητρα για την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Πέμπτη η Δυτική Ελλάδα στις πληρωμές του ΕΣΠΑ και πάνω από τον Εθνικό Μέσο Όρο. Μεγάλη συμμετοχή του Δήμου Αγρινίου στο Daily Cup. Ο Σύλλογος Εμπόρων και Επιχειρηματιών Δήμου Αγρινίου χαιρετίζει την επιβολή πάγιου τελωνιακού δασμού 3 ευρώ από πρώτη ημέρα του Ιουλίου. Προβληματισμός του Δήμου Ναυπακτίας για τα αιωλικά στο Αντίριο. Το έργο του Αριστοφάνη αγγίζει τη σημερινή πολιτική κατάσταση, ανέφερε η Μαρίνα Σλάνογλου λίγο πριν ανέβει στο τυποθέατρο Αγρινίου. Το μέλλον του αγρινιώτικου μπάσκετ ξεκινά τώρα, δήλωσε ο πρόεδρος της γυμναστικής εταιρείας, Ανδρέας Μπρέσιακας. Ο Μαχάλα Οπόκου υπέγραψε και ανακοινώθηκε από τον Πανετολικό για τα επόμενα 2 χρόνια. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
1: Αγάπη μου, έλα να δεις, τα παιδιά έβαψαν τους τοίχους στο σαλόνι.
2: Έβαψαν τους...
1: Δες, μα εσύ έχασες το χρώμα σου.
2: Θα είναι και αυτό κάπου στον τοίχο.
3: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Βρείτε το χρώμα σας, αλλά και μια απίστευτη ποικιλία σε βερνίκια και εργαλεία. Ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα.
4: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Κάντε τη διαφορά στο σπίτι σας μέσα από μια μεγάλη γκάμα τεχνοτροπιών που διαθέτουμε. Ιρών Πολυτεχνείου 79, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-032-558.
5: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ιρών Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο. Πλησίων πάρκου. Έκο Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
6: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
7: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
6: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
7: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
6: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα

0: μοκέτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
1: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
0: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
1: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
0: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
1: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
0: Τηλέφωνο 2641091760.
1: Κινητό 6945-3627-08.
0: Ταπιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
2: Ανώτερες σχολές Δέλτα. Δέλτα είναι δύναμη. Δέλτα είναι διδασκαλία στις πιο σύγχρονες ειδικότητες από ενεργούς, καταξιωμένους επαγγελματίες. Δέλτα είναι η διαφορά της βιωματικής κατάρτισης σε εργαστήρια πραγματικούς χώρους εργασίας. Δέλτα είναι δίπλα σου σε 8 πόλεις. Δέλτα είναι διασύνδεση με επιχειρήσεις που περιμένουν να σε προσλάβουν. Ανώτερες σχολές Δέλτα και βρίσκεις δουλειά.
3: Σπούδασε στην Πάτρα. Ενημερώσου τώρα για τα προνομιακά δίδακτρα στις νέες εγγραφές. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. 2610-275-51. Delta360.gr.
4: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
5: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιό.

αριθμό στο κινητό. Να δω ποια κλίση η καρδιά θα αναγνωρίσει. Κάτι βδομάδες γυροφέρνω και ρωτώ.

0: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
1: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στο κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
0: Σκέψου, πράκτικα.
2: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπου 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
3: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλού Ακαρνανίας. Τηλέφωνο 26 41 0 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
4: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26 410 23 615 και 6977 23 7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
5: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσυμπιεστές, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26 410 24 350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
6: Πιάστο! Πιάστο, ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
7: Γρήγορα, παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
8: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
6: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς! Τι ήταν αυτό?
7: Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
8: Φοβάμαι!
7: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
6: Να το! Το βρήκα, παιδιά!
7: Μπράβο!
4: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
9: Συνεργασία.
7: Μυστήριο.
4: Δράση.
9: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
7: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
9: Συνεργάσου με την παρέα σου.
7: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
9: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
4: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
7: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26 410 47 896 και online στο gamemasters.gr.
10: Η ώρα είναι 8.
11: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Συγκλονιστική η γενεοδορία των Αγρινιωτών. Απομένουν ελάχιστα χρήματα για να μεταβεί στο εξωτερικό ο 16χρονος Λάμπρος. Καμπανάκι των αγροτών και στο Αγρίνιο για τις ενισχύσεις. Διαμαρτυρήθηκαν για δεσμεύσεις που δεν υλοποιήθηκαν από την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Ψηφιακή αναβάθμιση της δακοκτονίας με τη βοήθεια του Ελγοδήμητρα για την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Πέμπτη η Δυτική Ελλάδα στις πληρωμές του ΕΣΠΑ και πάνω από τον εθνικό μέσο όρο. Μεγάλη συμμετοχή του Δήμου Αγρινίου στο Daily Cup. Ο Σύλλογος Εμπόρων και Επιχειρηματιών Δήμου Αγρινίου χαιρετίζει την επιβολή πάγιου τελωνιακού δασμού 3 ευρώ από πρώτη ημέρα του Ιουλίου. Προβληματισμός του Δήμου Ναυπακτίας για τα αιωλικά στο Αντίριο. Το έργο του Αριστοφάνη αγγίζει τη σημερινή πολιτική κατάσταση, ανέφερε η Μαρίνα Σλάνογλου λίγο πριν ανέβει στο τυποθέατρο Αγρινίου. Το μέλλον του αγρινιώτικου μπάσκετ ξεκινά τώρα, δήλωσε ο πρόεδρος της γυμναστικής εταιρείας, Ανδρέας Μπρέσιακας. Ο Μαχάλα Οπόκου υπέγραψε και ανακοινώθηκε από τον Πανετολικό για τα επόμενα 2 χρόνια. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agrinio-times.gr.
1: Καλοκαιρινές νύχτες είναι cool με τα νέα cool combos από την Κάντια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια τέκνο τζελ και το προστατευτικό φρίζ για άνετο ύπνο ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Βρες το cool combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Είσαι ο καλύτερος μάστορας, αλλά πώς ξέρεις πάντα τι να μου προτείνεις?
3: Γιατί εμπιστεύομαι ένα όνομα με πάνω από 50 χρόνια ιστορία.
2: Πώς λέγεται και πού βρίσκεται?
3: Το κατάστημα Βασίλη Σπύρου Ράπτης, σε ένα σύγχρονο χώρο στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17.
2: Και τι θα βρω εκεί?
3: Μεγάλη γκάμα από επαγγελματικό εξοπλισμό, βιομηχανικά εργαλεία, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη. Για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Και με άνετο πάρκινγκ.
2: Οπότε μιλάμε για έναν χώρο που βρίσκεις τα πάντα.
3: Ακριβώς. Αλλά διαχρονικό στην αξιοπιστία. Μια επιχείρηση με ιστορία. Βασίλης Σπύρου Ράπτης. Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17. Τηλέφωνα 26410-59998 και 26410-25427.
4: Πώς κοιμήθηκες χθες?
5: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
4: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
6: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξέρετε

0: ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
1: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
0: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
2: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς το Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φύλαφλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.

0: το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20ετής εμπειρία στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
1: Ταξί, ταξί, γρήγορα. Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
2: Τι τρέχει κυρά μου και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
1: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
2: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
3: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
0: Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν. Σχεδιασμένα για να αποδίδουν. Φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 2641-3003-16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.
4: Η Τράπεζα Ηπείρου μεγαλώνει και έρχεται κοντά σας. Σύντομα και στο Αγρίνιο. Μια διαφορετική τράπεζα με ανθρώπινο πρόσωπο. Με άμεση προσωπική εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού. Τώρα το Αγρίνιο αποκτά πρόσβαση στα καταθετικά προϊόντα Ήπειρος Απόδοση με αποδόσεις έως 3% μέχρι το άνοιγμα του καταστήματος με digital onboarding άνοιγμα λογαριασμού ηλεκτρονικά από απόσταση. Με τη σιγουριά της Τράπεζας Ηπείρου. Τράπεζα Ηπείρου. Η νέα δύναμη της τραπεζικής. Σύντομα και στο Αγρίνιο.
5: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26 41 0 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
6: Η ώρα είναι 9.
7: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Συγκλονιστική η γενεοδορία των Αγρινιωτών. Απομένουν ελάχιστα χρήματα για να μεταβεί στο εξωτερικό ο 16χρονος Λάμπρος. Καμπανάκι των αγροτών και στο Αγρίνιο για τις ενισχύσεις. Διαμαρτυρήθηκαν για δεσμεύσεις που δεν υλοποιήθηκαν από την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Ψηφιακή αναβάθμιση της δακοκτονίας με τη βοήθεια του Ελγοδήμητρα για την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Πέμπτη η Δυτική Ελλάδα στις πληρωμές του ΕΣΠΑ και πάνω από τον εθνικό μέσο όρο. Μεγάλη συμμετοχή του Δήμου Αγρινίου στο Daily Cup. Ο Σύλλογος Εμπόρων και Επιχειρηματιών Δήμου Αγρινίου χαιρετίζει την επιβολή πάγιου τελωνιακού δασμού 3 ευρώ από πρώτη ημέρα του Ιουλίου. Προβληματισμός του Δήμου Ναυπακτίας για τα αιωλικά στο Αντίριο. Το έργο του Αριστοφάνη αγγίζει τη σημερινή πολιτική κατάσταση, ανέφερε η Μαρίνα Σλάνογλου λίγο πριν ανέβει στο τυποθέατρο Αγρινίου. Το μέλλον του αγρινιώτικου μπάσκετ ξεκινά τώρα, δήλωσε ο πρόεδρος της γυμναστικής εταιρείας, Ανδρέας Μπρέσιακας. Ο Μαχάλα Οπόκου υπέγραψε και ανακοινώθηκε από τον Πανετολικό για τα επόμενα 2 χρόνια. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agrinio-times.gr.
1: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
2: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
1: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
2: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
2: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
1: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
2: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
1: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
2: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
1: Τηλέφωνο 2641-091-760.
2: Κινητό 6945-3627-08.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελώς. Και καθαρίσατε.
3: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
4: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή,

0: Μόσυνα, με 24ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
1: Αγάπη μου, έλα να δεις, τα παιδιά έβαψαν τους τοίχους στο σαλόνι.
2: Έβαψαν τους...
1: Δες, μα εσύ έχασες το χρώμα σου.
2: Θα είναι και αυτό κάπου στον τοίχο.
3: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Βρείτε το χρώμα σας, αλλά και μια απίστευτη ποικιλία σε βερνίκια και εργαλεία. Ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα.
4: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Κάντε τη διαφορά στο σπίτι σας μέσα από μια μεγάλη γκάμα τεχνοτροπιών που διαθέτουμε. Ηρών Πολυτεχνείου 79, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-32558.
5: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιό.

0: ξέρουμε. Όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
1: Πιάστο, πιάστο ρε Γιώργο να τελειώνουμε. Σκύψε!
2: Γρήγορα παιδιά, γρήγορα. Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε.
3: Φοβάμαι. Κάτι με ακούμπησε ρε.
4: Αμάν πια ρε Μαρία, εγώ είμαι, μην ανησυχείς.
1: Τι ήταν αυτό?
2: Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε.
3: Φοβάμαι.
2: Σταμάτα και εσύ μωρέ, με τρόμαξε.
4: Να το, το βρήκαμε πια.
2: Μπράβο.
5: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
6: Συνεργασία.
5: Μυστήριο. Δράση.
6: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
5: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
6: Συνεργάσου με την παρέα σου.
5: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
6: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
5: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
7: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσυμπιεστές, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
8: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά.

0: και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο Πράκτικα.
1: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
0: Σκέψου, Πράκτικα.
2: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρών Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίων πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
3: Η ώρα είναι 10.
4: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις

Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Συγκλονιστική η γενεοδορία των Αγρινιωτών. Απομένουν ελάχιστα χρήματα για να μεταβεί στο εξωτερικό ο 16χρονος Λάμπρος. Καμπανάκι των αγροτών και στο Αγρίνια για τις ενισχύσεις διαμαρτυρήθηκαν για δεσμεύσεις που δεν υλοποιήθηκαν από την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Ψηφιακή αναβάθμιση της Δακοκτονίας με τη βοήθεια του Ελγοδήμητρα για την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Πέμπτη η Δυτική Ελλάδα στις πληρωμές του ΕΣΠΑ και πάνω από τον Εθνικό Μέσο Όρο. Μεγάλη συμμετοχή του Δήμου Αγρινίου στο Daily Cup. Ο Σύλλογος Εμπόρων και Επιχειρηματιών Δήμου Αγρινίου χαιρετίζει την επιβολή πάγιου τελωνιακού δασμού 3 ευρώ από πρώτη ημέρα του Ιουλίου. Προβληματισμός του Δήμου Ναυπακτίας για τα αιωλικά στο Αντίριο. Το έργο του Αριστοφάνη αγγίζει τη σημερινή πολιτική κατάσταση, ανέφερε η Μαρίνα Σλάνογλου λίγο πριν ανέβει στο Τυποθέατρο Αγρινίου. Το μέλλον του αγρινιώτικου μπάσκετ ξεκινά τώρα, δήλωσε ο πρόεδρος της γυμναστικής εταιρείας.

0: παρουσίας Ανδρέας Μπρέσιακας. Ο Μαχάλα Οπόκου υπέγραψε και ανακοινώθηκε από τον Πανετολικό για τα επόμενα 2 χρόνια. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agrimiotimes.gr.
1: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Αιτωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agrimiotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agrimiotimes.gr.
2: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα Cool Combos από την Κάντια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια τέκνο τζελ και το προστατευτικό φρίζ για άνετο ύπνο, ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Βρες το Cool Combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Πώς κοιμήθηκες χθες?
4: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
3: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
5: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
3: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
5: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com. 2641 051 544. 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου.

0: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
1: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
0: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
1: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
2: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
3: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
4: Γρήγορα, παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
5: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
3: Αμάν και ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
4: Τι ήταν αυτό? Άντε γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
5: Φοβάμαι!
4: Σταμάτα και εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
3: Να το! Το βρήκα, παιδιά!
4: Μπράβο!
6: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
7: Συνεργασία.
8: Μυστήριο.
9: Δράση.
10: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
11: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
12: Συνεργάσου με την παρέα σου.
13: Λύσε τους γρίφους.
14: Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
15: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
6: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
16: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
17: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410-20333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
18: Η Τράπεζα Ηπείρου μεγαλώνει και έρχεται κοντά σας, σύντομα και στο Αγρίνιο. Μια διαφορετική τράπεζα, με ανθρώπινο πρόσωπο, με άμεση προσωπική εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού. Τώρα το Αγρίνιο αποκτά πρόσβαση στα καταθετικά προϊόντα Ήπειρος Απόδοση με αποδόσεις έως 3% μέχρι το άνοιγμα του καταστήματος με digital onboarding άνοιγμα λογαριασμού ηλεκτρονικά από απόσταση. Με τη σιγουριά της Τράπεζας Ηπείρου. Τράπεζα Ηπείρου. Η νέα δύναμη της τραπεζικής. Σύντομα και στο Αγρίνιο.
19: Η ώρα είναι 11.
20: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Συγκλονιστική η γενεοδορία των Αγρινιωτών. Απομένουν ελάχιστα χρήματα για να μεταβεί στο εξωτερικό ο 16χρονος Λάμπρος. Καμπανάκι των αγροτών και στο Αγρίνιο για τις ενισχύσεις. Διαμαρτυρήθηκαν για δεσμεύσεις που δεν υλοποιήθηκαν από την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Ψηφιακή αναβάθμιση της δακοκτονίας με τη βοήθεια του Ελγοδήμητρα για την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Πέμπτη η Δυτική Ελλάδα στις πληρωμές του ΕΣΠΑ και πάνω από τον εθνικό μέσο όρο. Μεγάλη συμμετοχή του Δήμου Αγρινίου στο Daily Cup. Ο Σύλλογος Εμπόρων και Επιχειρηματιών Δήμου Αγρινίου χαιρετίζει την επιβολή πάγιου τελωνιακού δασμού 3 ευρώ από πρώτη ημέρα του Ιουλίου. Προβληματισμός του Δήμου Ναυπακτίας για τα αιωλικά στο Αντίριο. Το έργο του Αριστοφάνη αγγίζει τη σημερινή πολιτική κατάσταση, ανέφερε η Μαρίνα Σλάνογλου λίγο πριν ανέβει στο τυποθέατρο Αγρινίου. Το μέλλον του αγρινιώτικου μπάσκετ ξεκινά τώρα, δήλωσε ο πρόεδρος της γυμναστικής εταιρείας, Ανδρέας Μπρέσιακας. Ο Μαχάλα Οπόκου υπέγραψε και ανακοινώθηκε από τον Πανετολικό για τα επόμενα 2 χρόνια. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
1: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα αγρινιώτικα μπακλαβαδάκια. Κι έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
2: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
3: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
2: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
3: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
2: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
3: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
4: Είσαι ο καλύτερος μάστορας, αλλά πώς ξέρεις πάντα τι να μου προτείνεις.

0: κάνεις. Γιατί εμπιστεύομαι ένα όνομα με πάνω από 50 χρόνια ιστορία.
1: Πώς λέγεται και πού βρίσκεται?
0: Το κατάστημα Βασίλη Σπύρου Ράπτης, σε ένα σύγχρονο χώρο στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17.
1: Και τι θα βρω εκεί?
0: Μεγάλη γκάμα από επαγγελματικό εξοπλισμό, βιομηχανικά εργαλεία, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη. Για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Και με άνετο πάρκινγκ.
1: Οπότε μιλάμε για έναν χώρο που βρίσκεις τα πάντα.
0: Ακριβώς. Αλλά διαχρονικό στην αξιοπιστία. Μια επιχείρηση με ιστορία. Βασίλης Σπύρου Ράπτης. Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17. Τηλέφωνα 26410-59998 και 26410-25427.
2: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
3: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
2: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
3: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
2: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
3: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
2: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία αλλίωση των χρωμάτων.
3: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
2: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
3: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
2: Τηλέφωνο 26410-91-760.
3: Κινητό 6945-3627-08.
2: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
4: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: Η ώρα είναι 12. Αντένα Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
2: Αντένα Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Συγκλονιστική η γενεοδορία των Αγρινιωτών. Απομένουν ελάχιστα χρήματα για να μεταβεί στο εξωτερικό ο 16χρονος Λάμπρος.

Καμπανάκι των αγροτών και στο Αγρίνιο για τις ενισχύσεις διαμαρτυρήθηκαν για δεσμεύσεις που δεν υλοποιήθηκαν από την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Ψηφιακή αναβάθμιση της δακοκτονίας με τη βοήθεια του Ελγοδήμητρα για την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Πέμπτη η Δυτική Ελλάδα στις πληρωμές του ΕΣΠΑ και πάνω από τον εθνικό μέσο όρο. Μεγάλη συμμετοχή του Δήμου Αγρινίου στο Daily Cup. Ο Σύλλογος Εμπόρων και Επιχειρηματιών Δήμου Αγρινίου χαιρετίζει την επιβολή πάγιου τελωνιακού δασμού 3 ευρώ από πρώτη ημέρα του Ιουλίου. Προβληματισμός του Δήμου Ναυπακτίας για τα αιωλικά στο Αντίριο. Το έργο του Αριστοφάνη αγγίζει τη σημερινή πολιτική κατάσταση, ανέφερε η Μαρίνα Σλάνογλου λίγο πριν ανέβει στο τυποθέατρο Αγρινίου. Το μέλλον του αγρινιώτικου μπάσκετ ξεκινά τώρα, δήλωσε ο πρόεδρος της γυμναστικής εταιρείας, Ανδρέας Μπρέσιακας. Ο Μαχάλα Οπόκου υπέγραψε και ανακοινώθηκε από τον Πανετολικό για τα επόμενα 2 χρόνια. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Συγκλονιστική η γενεοδορία των Αγρινιωτών. Απομένουν ελάχιστα χρήματα για να μεταβεί στο εξωτερικό ο 16χρονος Λάμπρος. Καμπανάκι των αγροτών και στο Αγρίνια για τις ενισχύσεις. Διαμαρτυρήθηκαν για δεσμεύσεις που δεν υλοποιήθηκαν από την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Ψηφιακή αναβάθμιση της δακοκτονίας με τη βοήθεια του Ελγοδήμητρα για την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Πέμπτη η Δυτική Ελλάδα στις πληρωμές του ΕΣΠΑ και πάνω από τον εθνικό μέσο όρο. Μεγάλη συμμετοχή του Δήμου Αγρινίου στο Daily Cup. Ο Σύλλογος Εμπόρων και Επιχειρηματιών Δήμου Αγρινίου χαιρετίζει την επιβολή πάγιου τελωνιακού δασμού 3 ευρώ από πρώτη ημέρα του Ιουλίου. Προβληματισμός του Δήμου Ναυπακτίας για τα αιωλικά στο Αντίριο. Το έργο του Αριστοφάνη αγγίζει τη σημερινή πολιτική κατάσταση, ανέφερε η Μαρίνα Σλάνογλου λίγο πριν ανέβει στο τυποθέατρο Αγρινίου. Το μέλλον του αγρινιώτικου μπάσκετ ξεκινά τώρα, δήλωσε ο πρόεδρος της γυμναστικής εταιρείας, Ανδρέας Μπρέσιακας. Ο Μαχάλα Οπόκου υπέγραψε και ανακοινώθηκε από τον Πανετολικό για τα επόμενα 2 χρόνια. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Συγκλονιστική η γενεοδορία των Αγρινιωτών. Απομένουν ελάχιστα χρήματα για να μεταβεί στο εξωτερικό ο 16χρονος Λάμπρος. Καμπανάκι των αγροτών και στο Αγρίνιο για τις ενισχύσεις. Διαμαρτυρήθηκαν για δεσμεύσεις που δεν υλοποιήθηκαν από την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Ψηφιακή αναβάθμιση της δακοκτονίας με τη βοήθεια του Ελγοδήμητρα για την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Πέμπτη η Δυτική Ελλάδα στις πληρωμές του ΕΣΠΑ και πάνω από τον Εθνικό Μέσο Όρο. Μεγάλη συμμετοχή του Δήμου Αγρινίου στο Daily Cup. Ο Σύλλογος Εμπόρων και Επιχειρηματιών Δήμου Αγρινίου χαιρετίζει την επιβολή πάγιου τελωνιακού δασμού 3 ευρώ από πρώτη ημέρα του Ιουλίου. Προβληματισμός του Δήμου Ναυπακτίας για τα αιωλικά στο Αντίριο. Το έργο του Αριστοφάνη αγγίζει τη σημερινή πολιτική κατάσταση, ανέφερε η Μαρίνα Σλάνογλου λίγο πριν ανέβει στο τυποθέατρο Αγρινίου. Το μέλλον του αγρινιώτικου μπάσκετ ξεκινά τώρα, δήλωσε ο πρόεδρος της γυμναστικής εταιρείας, Ανδρέας Μπρέσιακας. Ο Μαχάλα Οπόκου υπέγραψε και ανακοινώθηκε από τον Πανετολικό για τα επόμενα 2 χρόνια. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.